0: 2000 FM.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ' σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Καλημέρα, είσαι μόνη.

χώρα. Έχεις πίσω λεγεώνα. Μπεις εσύ μυρίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σ' ό,τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

σκέφτομαι. Δεν σ' έχω, μα στα αλήθεια σ' ονειρεύομαι. Ακόμη ένα βράδυ που στις σκέψεις μου γυρίζει.

0: 2000 FM.
1: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
3: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη Ντουγρού.
5: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Χοιρινή μπριζόλα με κόκαλο, μόνο 4,89 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης Pop, μόνο 12,90 το κιλό. Δέλτα γάλα μίλκ 1 λίτρου, μόνο 1,69 η συσκευασία. Τζιμόκα κάψουλες εσπρέσο, 10 επί 5,5 γραμμάρια, μόνο 2,49 η συσκευασία. Με την αγορά 2 σαμπουάν Παντέν, δώρο μία μάσκα μαλλιών Παντέν. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
6: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
7: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
6: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον.
7: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
6: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
7: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
6: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
7: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
6: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
7: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
6: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
5: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Η Φαντής Πίτσα Ροκενρόλ τριών τεμαχίων, μόνο 7,60 η συσκευασία. Ελπόζο χοιρινή ομοπλάτη, μόνο 5,49 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο 1 λίτρου, μόνο 5,49 η φιάλη. Instacoffee στιγμιαίος καφές 200 γραμμαρίων, μόνο 4,99 η συσκευασία. Softex Pure χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
8: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
9: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
10: Περίμενε, μπάστα.
11: Τι να κατηγορήσω παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
9: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
10: Στο κάρουμε παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
9: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
10: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
9: Έτσι.
12: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
13: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Πάμε να τον ακούσουμε όλο τον Γιάννη Παπαγεωργίου με τη βαλίτσα του που μας περιέγραφε πως πηγαίνει η βόλτα στα νησιά, διότι έρχεται η εποχή για τις άδειες. Δηλαδή ήδη κάποιοι ξεκινούν τις πρώτες διακοπές, τις πρώτες άδειες. Εντάξει, Δευτέρα 8 του Ιούνιου δεν είναι, να μου πεις, μια παραδοσιακή μέρα που τα πλοία φεύγουν γεμάτα για τα νησιά με αδειούχους, αλλά τσούκου τσούκου τσούκου τσούκου από την άλλη Παρασκευή σιγά σιγά θα αρχίσουν να φεύγουν, τελειώνουν και εξετάσεις σήμερα, είναι η τελευταία μέρα. Το τέλος διαδρομής, παιδιά, κάντε υπομονή και σήμερα, δώστε εξετάσεις. Όσοι έχετε και ειδικά μαθήματα, κρατήστε λίγο ακόμα την ανάσα σας που λένε. Και μετά ξεκινάει το καλό. Ξεκινάνε διακοπές long play. Τις αξίζετε τις διακοπές, όπως και αν έχει πάει το πράγμα, τις αξίζετε τις διακοπές. Όσοι δηλαδή έχετε δώσει αγώνα για αυτές τις εξετάσεις. Οι υπόλοιποι και μαζί με αυτούς που έχετε δώσει τον αγώνα, καλά αποτελέσματα εύχομαι ή καλή συνέχεια ό,τι και αν αποφασίσετε. Να το ξαναπούμε άλλη μια φορά το τετριμένο, αλλά καλό είναι να ακούγεται. Τίποτα δεν αρχίζει και τίποτα δεν τελειώνει μόνο με τις πανελλαδικές εξετάσεις ή μόνο με την είσοδο στα πανεπιστήμια. Είναι μια εξαιρετικά ωραία περίοδος, εξαιρετικά, πώς να το πω, ιδιαίτερη περίοδος στη ζωή των ανθρώπων, αλλά δεν είναι ούτε το α ούτε το ω. Κουνηθήκατε. Ή τέλος πάντων, ακόμα και να μην το νιώσατε, εγώ δεν τον ένιωσα το σεισμό, αλλά ακόμα και να μην το νιώσατε, θα έχετε δει τι έγινε με το σεισμό εκεί στην Εύβοια, που μας κούνησε για τα καλά, τους κούνησε για την ακρίβεια, για τα καλά. Εντάξει, δεν είναι και 7,8 που έγινε στις Φιλιππίνες, αλλά επειδή έχει πάνω από 100 μετασεισμούς, ο σεισμός στην Εύβοια, μοιάζει ότι ήταν σημαντικό το γεγονός. Τα 4,3 στην Εύβοια άφησαν κλειστά τα σχολεία, όχι τα εξεταστικά κέντρα για τις πανελληνίες, θα δώσουν κάνουν κάτω παιδιά, εκεί που έδιναν πανελλαδικές. Σήμερα ξεκινούν οι αυτοψίες στην περιοχή για να δούμε, να δουν οι ειδικοί τι σεισμοί έχει γίνει. Λίγες ώρες μετά την ισχυρή σεισμική δόνηση στο 5,2 Ρίχτερ που αναστάτωσε την Εύβοια και έγινε στην Αττική, ένας ακόμα σεισμός των 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 5 και 13 τα ξημερώματα της Δευτέρας. Το Γεωνοδυναμικό Ινστιτούτο λέει ότι είναι μάλλον λογική αυτή η εξέλιξη. Το επίκεντρο εντοπίστηκε 9 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του προκοπίου Εύβοιας, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 17 χιλιόμετρα. Τα 3,5 ήταν στις 3 τα ξημερώματα, δηλαδή ένας ακόμα μετασεισμός εκεί στην Εύβοια, προσθέτοντας ακόμα μια δόνηση στην έντονη σεισμική ακολουθία που καταγράφεται στην περιοχή. Σύμφωνα με τα στοιχεία του γεωδυναμικού, το επίκεντρο εντοπίστηκε 8 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του προκοπίου της Εύβοιας. Είναι προφανές ότι οι πολλοί μετασεισμοί δείχνουν ότι μάλλον ο βασικός σεισμός ήταν αυτός που έγινε χθες. Τουλάχιστον 15 σπίτια με ζημιές στο Προκόπι. Κυρίως παλιά σπίτια. Είναι αλήθεια ότι ξανά πέρυσι, περίπου την ίδια εποχή, είχαμε ακόμα ένα σεισμό στην περιοχή με 27 σπίτια τότε να έχουν κριθεί ακατάλληλα. Από σήμερα ξεκινούν οι πρώτες αυτοψίες από τους μηχανικούς. Προφανώς και περιμένουμε να δούμε το αποτέλεσμα, να δούμε τι θα γίνει με τα σπίτια, να δούμε ποιες οικογένειες, ποια σπίτια θα χρειαστούν άμεση ανακατασκευή. Υπάρχει πάντα και η άμεση ενίσχυση, η οικονομική ενίσχυση, αλλά να μου πεις τώρα, άμα έχει παθεί ζημιά το σπίτι σου τεράστια, τι να την κάνεις την άμεση οικονομική ενίσχυση. Είναι σε αυξημένη ετοιμότητα η πυροσβεστική και η ΕΜΑΚ σε περίπτωση που χρειαστεί κάτι ακόμα. Ευτυχώς, πέρα από τις ζημιές σε επίπεδο υλικών, σε επίπεδο σπιτιών και τα λοιπά, δεν υπήρχαν τραυματισμοί και κάπου εκεί να τελειώσει η όλη ιστορία. Σήμερα η τρίτη πράξη
του δράματος, έτσι όπως πηγαίνει. Για την ακρίβεια, η τρίτη πράξη της τοξικότητας μεταξύ Ολυμπιακού Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ, το τρίτο παιχνίδι, στις 9. Μακάρι να δούμε μπάσκετ και όχι τα άλλα γύρω-γύρω, που είναι ακόμα μια φορά πολύ έντονα και επισκιάζουν την ουσία, τον αγώνα δηλαδή, την προσπάθεια των αθλητών. Εχθές η εθνική απέναντι στην νεανική Ιταλία στο φιλικό έχασε 0-1, αλλά αυτό είναι το λιγότερο. Δεν ήταν καλή η απόδοση. Μάλλον προβληματισμό προκαλεί η χθεσινή εθνική. Αλλά να μου πεις, γι' αυτό είναι τα φιλικά, για να δοκιμάζεις πράγματα, να δεις άμα θα σου βγουν, άμα θα σου βγουν, για να μπορείς να τα αλλάξεις. Κοψοχαλιαστήκαμε για ακόμα μια φορά όταν είδαμε χθες τον Δανό Έριξεν, 34 ετών πλέον, να ξαναπέφτει στο χορτάρι. Θυμάστε όλοι εκείνη την σκηνή με τον Έριξεν στο τουρνουά, όπου η Δανία πριν από κάποια χρόνια, μάλλον ο Έριξεν πριν από κάποια χρόνια, είχε πέσει στο χορτάρι και είχαν μαζευτεί γύρω οι παίχτες για να το φυλάξουν, και σήμερα γίνεται το ίδιο πράγμα. Ήταν από ό,τι φαίνεται όμως μικρό το πρόβλημα που σχετίζεται με την ιστορία που έχει. Περιμένουμε και από εκεί τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων. Ξεκινήσαμε με βαλίτσες και ταξίδια και σκέψεις για τα νησιά, και όχι μόνο, και για την υπερτική Ελλάδα, σκέψεις για διακοπές γενικά, γιατί και σήμερα τρέχει ο διαγωνισμός που δίνουμε, κληρώνουμε για την ακρίβεια, ένα διπλό εισιτήριο, δηλαδή δύο εισιτήρια μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η SeaJets. Παίρνετε τηλέφωνο στο 211 1080 880, αφήνετε το ονοματεπώνυμό σας και το τηλέφωνό σας, και στο τέλος της εκπομπής κληρώνουμε τον τυχερό ή την τυχερή που θα βρεθεί με δύο δωρεάν εισιτήρια μετεπιστροφής. Άρα σας κάνουμε ένα πολύ σημαντικό κομμάτι των διακοπών σας δώρο, εμείς και η SeaJet. Γιατί με τη SeaJet φεύγεις μετά το γραφείο και φτάνεις στο νησί γρήγορα και οικονομικά. Με τη SeaJet κερδίζεις το καλοκαίρι. Σαλπάρεις καθημερινά στις 2:20 από τη Ραφίνα για τις Κυκλάδες με το ταχύπλο της SeaJet, για Άνδρο σε μόλις μία ώρα και για Τίνο σε μόλις δύο ώρες, και Μύκονο και Πάρο γρήγορα. Φυσικά μπορείς να πάρεις μαζί και το αυτοκίνητό σου. Απόλαυσε άνεση και πολυτέλεια με τη SeaJet. Ταξίδεψε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Τρέχει ο διαγωνισμός. Ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής στο 211 1080 880. Εκεί το τηλέφωνο σηκώνει η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου, και πέρα από το διαγωνισμό δέχεται και καλημέρες και σχόλια και σχολιανά και παρατηρήσεις και προτάσεις και τα προβλήματά σας, για να τα δούμε και να τα μεταφέρουμε στους αρμοδίους και να τα κάνουμε ρεπορτάζ. Αλλιώς radio@parapolitika.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα. Η κυρία Κατερίνα Πλατή φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος είναι στα ηχητικά. Ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμάς, και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί μερικά από τα τραγούδια της ημέρας. Και απέναντί μου η κυρία Χριστίνα Αγγελάκη, η οποία φροντίζει τους ήχους να έρθουν κρυστάλλινοι και γάργαροι σαν τα νερά του Αιγαίου. Κλείσαμε 100 μέρες πολέμου, 100 μέρες μαρμότας. Άμα σκεφτείς πόσες φορές από την πρώτη μέρα του πολέμου που ξεκίνησε και ο Τραμπ έλεγε τίποτα, μερικές μέρες θα είναι και μετά, αφού θα έχω κατατροπώσει το Ιράν, θα κάνω μια υπέροχη συμφωνία που υπέροχα θα έχουμε κερδίσει το Ιράν, και υπέροχα τα στενά του Ορμούζ θα είναι δικά μας, και υπέροχα για τα πετρέλαια, και υπέροχα θα φύγουν οι μουλάδες και θα φέρουμε υπέροχους άλλους να κυβερνήσουν το Ιράν και θα γίνει ένας υπέροχος λαός. Μετά είπε και ότι θα τους διαλύσει και τον πολιτισμό. Μετά είπε ότι θα τους βγει από το χάρτη. Μετά είπε ότι το Ιράν αντιστέκεται, και καλό δεν είναι που αντιστέκεται, διότι θα πάθει ότι δεν έχει πάθει κανένας άλλος. Τέλος πάντων, 100 μέρες περάσαμε με τούτα και με εκείνα, και είμαστε πάλι στο ίδιο σημείο. Δηλαδή, χθες είχαμε επίθεση από το Ιράν που έπληξε στόχους στο Ισραήλ, και επίθεση από το Ισραήλ που έπληξε στόχους στο Ιράν. Βαλιστική η πύραυλη του Ιράν ως απάντηση των επιχειρήσεων που συνεχίζει το Ισραήλ
στο Λίβανο, στη Βηρυτό, αν και θεωρητικά η εκεχηρία που έχουν υπογράψει οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ιράν και Ισραήλ λέει ότι πρέπει το Ισραήλ να σταματήσει τη δραστηριότητά του, τις επιθέσεις στο Λίβανο. Παρ' όλα αυτά το Ισραήλ δεν σταματά, το Ιράν απαντά και κάπως έτσι το πετρέλαιο ξαναφτάνει στα 96,5 δολάρια το βαρέλι, το Brent, στα 93,7 το αργό πετρέλαιο, στα 48,4 ευρώ η μεγαβατόρα το φυσικό αέριο στην Ολλανδία και με τούτα και με Κίνα, ξαναλέω, δεν βλέπω να βρίσκουμε ησυχία. Έχει πολύ ενδιαφέρον ο Τραμπ, να μου πεις τώρα, δεν έχει, πώς δεν έχει, βεβαίως. Όταν δεν τσακώνεται με τα μέσα ενημέρωσης, δηλαδή έφυγε από μια συνέντευξη στο NBC, σηκώθηκε, τους είπε, είπε ότι είπε στην δημοσιογράφο, είσαι στημένη ή ηλίθια, είπε ότι οι εκλογές στη Μινεσότα είναι στημένες, είπε τα διάφορα, τέλος πάντων, και σηκώθηκε και έφυγε, τέλος πάντων, Τραμπ είναι αυτός, τι να κάνουν. Μετά τις επιθέσεις είπε: ρίξατε τους πυράβλους σας αρκετά, επιστρέψτε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Θα πω στον Νετανιάχου να μην ανταποδώσει. Μετά δήλωσε ότι ο Νετανιάχου μπορεί μόνο να αποδεχθεί τη συμφωνία που θα υπογράψω με το Ιράν. Δεν διαπραγματεύεται, δεν έχει δύναμη να διαπραγματευτεί. Διάφορα τέτοια υπέροχα που λέει τέλος πάντων ο Τραμπ, για να τα ακούει ο ίδιος και να τα ακούνε και οι οπαδοί του. Αποτέλεσμα δεν υπάρχει προφανώς, διότι οι επιθέσεις δημιουργούν και πάλι την αίσθηση της απειλής, ότι αυτός ο πόλεμος πολύ δύσκολα θα τελειώσει. Όσο εύκολα ξεκίνησε, έτσι δύσκολα θα τελειώσει. Τεχεράνη αφήνει ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο να κλείσει το στρατηγική συμμαχία στενό Μπάμπελ Μαντέμ, μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες εμπορικές οδούς του κόσμου, που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τη διόρυγα του Σουέζ. Και όπως καταλαβαίνετε, με κλειστά του Ορμούζ και κλειστό το Μαντέμ, καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα δεν θα είναι καθόλου εύκολα. Όχι πως τώρα είναι, αλλά τώρα υπάρχει και μια ελπίδα. Άμα κλείσουν και αυτά, βλέπω το πετρέλαιο να φτάνει τα 150 δολάρια το βαρέλι πολύ γρήγορα. Μέσα σε όλα αυτά είχαμε και μία πρόκληση από την πλευρά της Τουρκίας. Παρενόχλησαν διασυρμάτου μέσω του πύργου ελέγχου στα κατεχόμενα το αεροσκάφος που μετέφερε τον Νίκο Δένδια στην Κύπρο. Συνεδριάζουν εκεί οι Υπουργοί Άμυνας στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας. Η πρόκληση δεν σταμάτησε μόνο στο αεροπλάνο του κ. Δένδια, αλλά και στην γαλλική αποστολή. Πηγαίνουν όλοι μαζί στην Κύπρο. Εντυπωσιακό ότι σηκώθηκαν και δύο F-16, τουρκικά F-16, τα οποία σηκώθηκαν, δεν πλησίασαν ιδιαίτερα τα αεροσκάφη, αλλά παρόλα αυτά σηκώθηκαν. Είμαστε πλέον στην εποχή των προκλήσεων από την τουρκική πλευρά. Όποια και αν είναι και όπως και αν είναι, είναι προφανές ότι δεν είμαστε στην φάση των ήρεμων νερών. Οι παρεμβολές στο ελληνικό αεροσκάφος από τα κακατεχόμενα και η απογείωση των δύο μαχητικών θα συζητηθούν σήμερα, αναμένεται και απάντηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την όλη ιστορία. Είναι προφανές ότι η κίνηση αυτή δείχνει ότι τα ήρεμα νερά μάλλον είναι πίσω μας σε σχέση με την Τουρκία.

Τι δεν είχαμε, τρομοκρατία το τελευταίο διάστημα. Έχουμε και τρομοκρατία. Φαίνεται ότι η ΕΕΠ ξεσκέπασε έναν τρομοκράτη, ένα Παλαιστίνιο τρομοκράτη, όπου είχε εκπαιδευθεί σε στρατόπεδο της Χατιστών στην Μαλαισία. Θα χτυπούσε κουρασγερόπλοιο Ισραηλινών συμφερόντων. Είχε, όπως ο ίδιος, σύμφωνα με πληροφορίες, είπε, είχε εκπαιδευτεί ώστε να μπορεί να φτιάχνει βόμβες με πρώτες ύλες που έβρισκε στην αγορά, δηλαδή δεν χρειάζονταν να προμηθευτεί ειδικά εκρηκτικά. Προφανώς και όλο αυτό προκαλεί ανησυχία για τους πυρήνες που μπορεί να βρίσκονται στην Ελλάδα με στόχο, τι άλλο, να χτυπήσουν Ισραηλινούς στόχους. Εδώ και 15 μέρες τον είχε εντοπίσει η ΕΕΠ και ευτυχώς τον πρόλαβε πριν κάνει το χτύπημα. Προφανώς και κανείς δεν είχε πάρει πρέφα ότι ο ίδιος είναι τρομοκράτης ή ότι ο ίδιος ετοιμάζεται να κάνει χτύπημα. Δούλευε σε τουριστική επιχείρηση στην Κρήτη. Το ζήτημα είναι αν ήταν αυτός ή αν υπάρχουν και άλλοι που ετοιμάζαν ή ετοιμάζουν βομβιστικές επιθέσεις στο μέσο της τουριστικής περιόδου και προφανώς στρέφουν τώρα το ενδιαφέρον στις έρευνες. Ο 37χρονος φέρεται να είναι μέλος ομάδας κρούσης της Χαμάς που είχε βάση σε Ελλάδα, Κύπρο, Γερμανία και Βέλγιο και η οποία, όπως ο ίδιος ομολόγησε, προσδιορίζοντας τον τόπο και τους εκπαιδευτές του, έχει λάβει εκπαίδευση στη Μαλαισία, στην οποία έφτασε μέσω Ζυρίχης και Κατάρ. Τα μέλη της συγκεκριμένης ομάδας ετοιμάζαν μπαράζ επιθέσεων με τοποθετήσεις βομβών σε εστιατόρια, καφέ και άλλους χώρους μαζικής παρουσίας Ισραηλινών, όπως βεβαίως θα σύγχραζαν όπου βεβαίως θα σύγχναζαν και άτομα από άλλες χώρες. Ένας από τους στόχους στην Κύπρο θα ήταν, όπως αποκαλύπτεται, ένα καφέ με παρουσία Ισραηλινών πιθανών στα κατεχόμενα. Σήμερα θα μεταφερθεί στην Αθήνα και στην Αντιτρομοκρατική για να συνεχιστεί η εξέταση του 37χρονου Παλαιστίνιου, ο οποίος καθομολογίαν είναι τρομοκράτης. Κυρίως για να δούμε αν είναι μόνος του ή αν υπάρχουν και άλλοι και αν υπάρχουν πλοκάμια για να προλάβουμε το κακό. Και μια και λέμε για ΕΕΠ, μέσα στο Σαββατοκύριακο νομίζω ότι ήταν πολύ εντυπωσιακή η αποκάλυψη της εφημερίδας στο Βήμα σε σχέση με το προσύμφωνο που φαίνεται πως υπήρχε μεταξύ του Ντίλιαν και της ΕΕΠ, δηλαδή μεταξύ της εταιρείας που προμηθεύει το Πρέταντορ και της ΕΕΠ, με υπογραφές, με βουλοκέρια, με στρογγυλή σφραγίδα που λένε κρατική. Η συμφωνία με την ΕΕΠ, το συμφωνητικό δηλαδή, το 2020 δεν έλαβε άλλο επίσημο χαρακτήρα, αφού δεν υπήρχε και ότι υπάρχει μέχρι σήμερα νομικό υπόβαθρο στη χώρα μας για την επίσημη απόκτηση και χρήση τέτοιου είδους λογισμικού για την υφαρπαγή όλων των δεδομένων από τα κινητά τηλέφωνα. Και είναι ενδεικτικές οι αναφορές του ότι είμαστε πάροχος τεχνολογίας, όχι μισθοφόροι, του κυρίου Ντίλιαν, καθώς και ότι πολλούμε σε κρατικές υπηρεσίες σύμφωνα με όλους τους απαιτούμενους κανονισμούς, αλλά ποτέ δεν λειτουργούμε τα συστήματα για λογαριασμό τους. Και όπως αναφέρει το δημοσίευμα του Βασίλη Λαμπρόπουλου στο Βήμα, ο ίδιος λέει ότι διαθέτει τα ηλεκτρονικά μηνύματα που αποκάλυπτε ο κύκλος των παραληπτών, που αποκαλύπτεται μάλλον ο κύκλος των παραληπτών, κυρίως αστυνομικοί που υπηρετούσαν στην ΕΕΠ, αλλά και άλλοι πράκτορες που σχετίζονταν με το δίκτυο του Πρέταντορ. Και παρά τις αποκαλύψεις, η κυβέρνηση συνεχίζει να κάνει ότι δεν υπάρχει καμία υπόθεση και κανένα θέμα για νέα έρευνα. Εγώ μέχρι τώρα ήξερα με δόσεις να αγοράζουν καναπέδες, ξέρω εγώ, οι υπολογιστές, ή ξέρω εγώ, σπίτια, ή αυτοκίνητα. Διάλυση κόμματος με δόσεις δεν το έχω ξαναδεί. Το βλέπουμε τώρα με τον ΣΥΡΙΖΑ, όπου η σημαντική κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ οδηγεί στην συνεργασία με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο με το κόμμα Ελλάς του Τσίπρα. Τώρα,
Πώς θα γίνει αυτό, είναι ένα ερώτημα που θα απαντηθεί στην πορεία των πράγματων. Θεωρητικά οι πληροφορίες που έρχονται από το κόμμα του κ. Τσίπρα είναι ότι συντεταγμένη μεταφορά και συντεταγμένη συνεργασία, δηλαδή του ΣΥΡΙΖΑ με την Ελλάς, δεν υπάρχει περίπτωση να δούμε. Από την πλευρά της Ελλάς είναι ικανοποιημένη από τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων που πλέον την δείχνουν σταθερά ως δεύτερο κόμμα, και αυτό τον ικανοποιεί εξαιρετικά τον Αλέξη Τσίπρα, όπως επίσης τον δείχνουν και σταθερά δεύτερο στην προτίμηση για πρωθυπουργό. Στην πρώτη θέση ο Κυριάκος Μητσοτάκης σταθερά. Είχαμε και μια ακόμα δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ για το θέμα του Σαββατοκύριακο. 31% ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην προτίμηση, 16,4% ο Αλέξης Τσίπρας στην προτίμηση, προφανώς και πολύ μπροστά. 26,7% η Νέα Δημοκρατία, 14% η Ελλάς, 9,5% ελπίδα για τη Δημοκρατία, 9,1% το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής στην τέταρτη θέση, 6,1% το Κομμουνιστικό Κόμμα, 5,8% η Ελληνική Λύση, 4,7% η Πλεύση Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, 3,3% η Φωνή Λογικής, 1,8% το Μέρα 25. Προφανώς και ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον είναι πολύ χαμηλά και πολύ κάτω από το όριο για να μπει στην Βουλή. Εκεί στο Πασόκ σχεδιάζουν μία ακόμα επανεκκίνηση, μήπως και μπορέσουν να γυρίσουν το παιχνίδι. Πριν φύγω σε διαφημίσεις, μπαίνω σε διαφημιστικό περιβάλλον, διότι αν είστε νέοι επιστήμονες ως 30 ετών με όραμα και φιλοδοξία, τότε έχετε τη δυνατότητα να κάνετε μεταπτυχιακό σε Ελλάδα και εξωτερικό με υποτροφία έως 50.000 ευρώ από τον όμιλο Actor μέσα από το πρόγραμμα Actor for the Future. Επιπλέον εξασφαλίζεται στην συνέχεια απασχόληση στον όμιλο για τουλάχιστον 5 χρόνια. Μάθετε περισσότερα για το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα που φέτος ξεκινά το δεύτερο κύκλο του στο actorforthefuture.gr. Σας θυμίζω και το διαγωνισμό που τρέχει, ένα διπλό εισιτήριο, δηλαδή δύο εισιτήρια μεταεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί EasyJet. Παίρνετε στο 211-1080-880, αφήνετε το όνομα, το επώνυμό σας και το τηλεφωνό σας, και στο τέλος εκπομπής κληρώνουμε τον ή την τυχερή. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
1: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
0: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξα γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
1: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο.
2: 2000 FM.
0: Απλά. Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
4: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Το νέο ανανεωμένο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall σε περιμένει. Τώρα ακόμα πιο σύγχρονο. Με περισσότερες επιλογές, tech προϊόντα, διαδραστική εμπειρία και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση που σε φέρνουν ακόμα πιο κοντά στην τεχνολογία. Επισκέψου το νέο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall, εποφελήσου με αποκλειστικές προσφορές και από τις 8 έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
8: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
9: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής.

Εγώ βασικά έχω κάτι σημάδια από κουνούπια τώρα, γιατί με διαλύσαν το Σαββατοκύριακο. Αλλά με αυτή την τραγουδάρα θυμόμαστε το Μάριο Τόκα, γιατί γεννήθηκε μια μέρα σαν σήμερα το 1954. Έφυγε πάρα πολύ γρήγορα το 2008. Είναι βέβαιο ότι αν είχε κερδίσει εκείνη την μάχη θα μας είχε αφήσει κι άλλα πολύ μεγάλα τραγούδια. Ο Μάριος Τόκας, το έργο του που μένει ζωντανό, επίκαιρο, φρέσκο ακόμα και σήμερα.

0: η πολιτική ατζέντα είναι πολύ γεμάτη. Η πολιτική επικαιρότητα ακόμα πιο γεμάτη. Όταν μυρίζουν εκλογές, καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα δεν είναι και εύκολα για να ηρεμήσουν. Νομίζω ότι θα είναι ένα έτσι εξαιρετικά έντονο καλοκαίρι, αν έτσι πέσουν λίγο οι ρυθμοί εκεί τη βδομάδα του 15 Αυγούστου. Αλλιώς, με δεδομένο ότι όλοι είναι σε επαγρύπνηση και σε εκλογική ετοιμότητα που λένε, γιατί μπορεί το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο να πάει σε εκλογές ο Πρωθυπουργός. Υπάρχουν εισηγήσεις και μάλιστα αρκετές εισηγήσεις για τον φθινόπωρο. Υπάρχουν και άλλες εισηγήσεις που λένε πήγαινε Μάρτι να αποδώσουν τα μέτρα που θα έχουμε ανακοινώσει στη ΔΕΘ. Αλλά αυτό θα αποφασιστεί στην πορεία. Νομίζω ότι ένα από τα βασικότερα κομμάτια που θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε και θα κρίνουν και τις εκλογές είναι προφανώς η ακρίβεια, αλλά και αντιμετώπιση των διαφόρων προβλημάτων που είναι σε εξέλιξη. Δηλαδή, ποιο είναι το αποτύπωμα που αφήνει πίσω η κυβέρνηση στα μεγάλα ζητήματα που υπάρχουν έτσι κι αλλιώς. Για παράδειγμα, διαφημίζονται τα 4 μέτρα για το ιδιωτικό χρέος το τελευταίο διάστημα, που θα βοηθήσουν πάρα πολύ, όπως λέει η κυβέρνηση, να υπάρξει επανεκκίνηση για όσους βρέθηκαν με χρέη στην πλάτη τους. Για παράδειγμα, ο νέος εξοδικαστικός, όπου η κυβέρνηση λέει ότι λύνει όλα τα προβλήματα. Γι' αυτό και ζήτησα να μιλήσουμε με τον κύριο Δημήτρη Λυρίτση, τον γνωστό δικηγόρο, για να δούμε τι στην πραγματικότητα φέρνει ο νέος εξοδικαστικός στην καθημερινότητά μας. Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Πριν πάμε στον εξοδικαστικό, επειδή υπήρχαν εξελίξεις, δηλαδή είδαμε και το σκεπτικό της απόφασης για τον νόμο Κατσέλη, να ζητήσω ένα σχόλιο σας σε σχέση με τον νόμο Κατσέλη και το τι τελικά θα γίνει

0: και ποιοι θα ευνοηθούν από την απόφαση του δικαστηρίου.
1: Ναι, μετά από πολύ καιρό εν τέλει υπήρξε η δημοσίευση της απόφασης για τον εκτοπισμό των αποφάσεων του νόμου 3869 του νόμου Κατσέλη. Μια πολυσέλιδη απόφαση ξεπερνά τις 80.000 στο σκεπτικό, τις 80.000 στο σκεπτικό του δικαστηρίου. Καταλήγει στην σαφή θέση ότι ο υπολογισμός των τόκων των δόσεων του νόμου Κατσέλη γίνεται επί εκάσχης δόσης της δικαστικής διαδικασίας και όχι επί του κεφαλαίου. Ανάλογα με το αν πρόκειτο με βάση την δικαστική απόφαση για κειμενόμενο ή σταθερό επιτόκιο, το επιτόκιο το οποίο θα τηρείται για τα κειμενόμενα είναι κάθε μήνα υπολογισμένο που είναι το τρέχον, ενώ για το σταθερό κατά τον χρόνο μένει σταθερό για όλη την χρονική περίοδο σε ποσοστό υπολογίζεται κατά τον χρόνο που έπρεπε να καταβληθεί η πρώτη δόση. Επειδή στη δημόσια σφαίρα γίνεται κουβέντα για το ζήτημα της αναδρομικότητας, είναι σαφές ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με ερμηνεία νόμιμου τρόπου εκτέλεσης μιας δικαστικής απόφασης. Δεν μπορεί να είναι διαφορετικός τη μία μέρα και διαφορετικός την άλλη. Άρα δεν τίθεται ζήτημα αναδρομικότητας. Από την αρχή εφαρμογής της όποιας δικαστικής απόφασης πρέπει να εφαρμόζεται ο νόμιμος τόκος εκτοπισμού.
0: Άρα από εδώ και πέρα.
1: Όχι, από τότε που έπρεπε να ξεκινήσει η δικαστική ρύθμιση, άρα είναι σαφής η αναδρομικότητα της εφαρμογής της απόφασης.
0: Ναι, αλλά ενώ δεν είναι γενική αναδρομικότητα από τότε που ξεκίνησε να εφαρμόζεται ο νόμος Κατσέλη και κέρδισε κάποιος την δίκη.
1: Από τότε που όφιλε να καταβάλει τη δόση του,
0: ναι,
1: την εκτακισμένη, άρα είναι σαφής η υποχρέωση αναδρομικής εφαρμογής.
0: Ποιος θα το ερμηνεύσει όμως αυτό, θα το ερμηνεύσουν οι servicers και οι τράπεζες ή θα υπάρξει κάποια επίσημη ερμηνεία?
1: Κοιτάξτε, κατά την άποψή μου δεν χρειάζεται περαιτέρω ερμηνεία η απόφαση. Εάν δεν την εφαρμόσουν οι servicers και οι τράπεζες κατά τον τρόπο που θεωρώ εγώ ότι πρέπει να συμβεί, ο φιλέτης θα πρέπει να διεκδικήσει την πιστή εφαρμογή αυτή τη απόφαση με τα ατομικά δικαστικά.
0: Είμαστε. Ωραία. Το άλλο κομμάτι είναι αν αφορά η απόφαση μόνο όσους έχουν προσφύγει ή συνολικά όσους έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη.
1: Η κρίση του δικαστηρίου αφορούσε το κατά πόσο η διάταξη του νόμου Κατσέλη πρέπει να υπολογίζεται ο τόκος με τον Α ή τον Β τρόπο. Αλλά δεν είναι ζήτημα αν έχει κάποιος προσφύγει δικαστικά ζητώντας την ερμηνεία της απόφασής του. Αφορά γενική ερμηνεία του νόμου και καταλαμβάνει όλες τις υποθέσεις.
0: Μάλιστα. Ωραία. Θετική εξέλιξη, περιμένουμε να δούμε την εφαρμογή της. Δηλαδή...
1: Αυτό είναι. Κοιτάξτε, ναι, πολλές φορές υπάρχει μια απόσταση μεταξύ της θεωρίας και της πράξης. Το εάν θα έχει γενικής εφαρμογής χωρίς πρόβλημα η συγκεκριμένη απόφαση... Και περνά σε άλλο γήπεδο, περνά στην πλευρά των σέρβισερς κατά βάση και των τραπεζών, κατά πόσο θα εφαρμόσουν οριζόντια αυτή τη δικαστική απόφαση ή θα χρειαστούν οι οφειλέτες να μπουν σε νέα διαδικασία αναγνώρισης ατομικά πια τις υποχρεώσεις διαφορετικού εκτοπισμού σε κάθε περίπτωση.
0: Πάμε και στον εξοδικαστικό. Η κυβέρνηση λέει ότι ο εξοδικαστικός και μαζί με τις τελευταίες αλλαγές που έγιναν δίνει λύση σε ένα πολύ παλιό πρόβλημα, δηλαδή σε ανθρώπους που έχουν συσσωρευμένα χρέη, δεν είναι επιχείρηση και άρα δεν μπορούσαν να μπουν θεωρητικά στον πτωχευτικό. Δίνει λύση σε όλα αυτά τα προβλήματα και δίνει και δεύτερη ευκαιρία.
1: Ναι, πρόκειται για την ίσως και 15η τροποποίηση του εξοδικαστικού που θεσπίστηκε για πρώτη φορά το 2020. Με βάση τις δημόσιες ανακοινώσεις της κυβέρνησης φαίνεται υπήρχε η ελπίδα ότι θα έχουμε επιταβελτίο αλλαγές. Δυστυχώς δοκιμάσαμε μια μεγάλη έκπληξη βλέποντας το σχέδιο αναρτημένο στην διαβούλευση και τις παρεμβάσεις τις οποίες προβαίνει. Αφενός ένα θετικό είναι ότι μειώνει το κατώτατο όριο φυλών για την υπαγωγή στον εξοδικαστικό, σήμερα είναι στις 10.000 ευρώ και το κατεβάζει στις 5.000, έτσι ώστε να διευρυνθεί η περίμετρος εφαρμογής του νόμου. Αλλά από εκεί και πέρα ετοιμάζουμε δύο πράγματα. Πρώτον, μπαίνει πια με απαίτηση των πιστωτών και με αίτημα που θα μπορούν να υποβάλουν οι πιστωτές μέσα στον εξοδικαστικό η ρευστοποίηση της λυπής περιουσίας του οφειλέτη ως αναγκαίο αντιστάθμισμα για την όποια εξαίρεση από τη ρευστοποίηση της πρώτης κατοικίας. Δεν αποτελεί πρόταση που αρχικά νομίζαμε ότι θα είναι μια πρόταση που δίνεται στον οφειλέτη, δηλαδή να επιτρέπεται ο οφειλέτης να προτείνει τη ρευστοποίηση των λοιπόν περιφερειακών κατοικιών. Αυτό περνά στην απέναντι πλευρά, δηλαδή μπορεί να είναι απέτηση των πιστωτών. Και σε αυτήν την περίπτωση, εάν εν τέλει γίνει η αποδοχή από τη μεριά του οφειλέτη να ρευστοποιηθούν τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία του, εκεί του αφαιρείται κάθε δικαίωμα άμυνας στην διαδικασία της ρευστοποίησης. Δηλαδή θα μπορεί η περιουσία του να ρευστοποιείται για οποιοδήποτε ποσό κρίνει ο πιστωτής, όσο το εκτιμήσει. Δεν θα έχει τη δυνατότητα δηλαδή ο φιλέτης να ζητήσει να ασκήσει την ανακοπή του 954 για τη διόρθωση της τιμής πρώτης προσφοράς του τιμήματος. Δεν θα έχει την γενική άμυνα του 933 του Κώδικα Πολιτικής Οικονομίας, ώστε ενδεχομένως όπου υπάρχουν πλημέλειες κατά τη διαδικασία αυτή να μπορεί να κριθεί δικαστικά.
0: Ναι.
1: Το αφαιρείται, απογειμενώνεται δηλαδή από κάθε δυνατότητα άμυνα στη διαδικασία της ρευστοποίησης, που οδηγεί κατά αυτόν τον τρόπο σε fast track ανέλεγκτες διαδικασίες πληστηριασμού ακινήτων. Και η τρίτη αλλαγή που έρχεται είναι ότι το κείμενο του εξοδικαστικού, η συμφωνία δηλαδή εξοδικαστική, η οποία είναι ένα ηλεκτρονικό, μια ηλεκτρονική συμφωνία, ένα τυπικό χαρτί συμφωνία, πλέον αποτελεί εκτελεστό κείμενο κατά την έννοια του άρθρου 904 του Κωδικού Πολιτικής Οικονομίας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι με βάση αυτό το έγγραφο οι τράπεζες, οι πιστωτές μπορούν να προβαίνουν σε κατάσχεση και πληστηριασμό ακόμη και της πρώτης κατοικίας, χωρίς να ακολουθηθεί αυτό που μέχρι σήμερα υπάρχει σε όλες τις διαδικασίες κατασχέσεων του πληστηριασμού, μια δικαστική διαδικασία με την έκδοση απογράφου και, τον έλεγχο των δικαστικών των τυπικών προϋποθέσεων για την αναγκαστική εκτέλεση. Ναι. Μετατρέπουμε δηλαδή τον εξοδικαστικό, να το πω πολύ απλά, από εκεί που μέχρι σήμερα ήταν ένα σημείο συνενετικής επίλυσης και λύσης της διαφοράς του χρέους και μιας ρύθμισης εξοδικαστικής, το μετατρέπουμε σε ένα όργανο εκτέλεσης, σε μια διαδικασία μέσα από την μπορούν να γίνονται κατασχέσεις και πληστηριασμοί χωρίς να τηρούνται οι εγγύησεις που μέχρι σήμερα προβλέπονται στον κώδικα πολιτική.
0: Είναι γρηγορότερος, αλλά λειτουργεί υπέρ του δανειστή κατά κύριο λόγο, σε βάρος του το οφειλέτη.
1: Σωστό. Υπάρχει μια σαφής μετατόπιση του χαρακτήρα του εξοδικαστικού μας με τις προτινόμενες αλλαγές. Μια σαφής μετατόπιση από εκεί που ήταν μια διαδικασία ρύθμισης, μετατοπίζεται και γίνεται μια διαδικασία μέσα από την οποία
0: στην πραγματικότητα
1: γίνονται αναγκαστικές εκτελέσεις χωρίς τις εγγύησεις.
0: Όποια περιουσία και αν έχεις ρευστοποιείται για να αποπληρώσεις τα χρέη σου και σου δίνω την ευκαιρία να αρχίσεις πάλι από την αρχή χωρίς βάρη στην πλάτη θεωρητικά για να δεις άμα μπορείς να τα ξαναφτιάξεις όλα από την αρχή.
1: Ναι, αλλά γι' αυτό μέχρι σήμερα είχαμε την πτώχευση.
0: Ναι.
1: Ο εξοδικαστικός επιτελούσε έναν άλλο ρόλο. Το πώς κρατάω την περιουσία μου και προβαίνω σε μια συλλογική ρύθμιση χρεών με δόσεις σε βάθος χρόνου, διατηρώντας την κυριότητα της περιουσίας. Εάν ήθελα πράγματι να μπω σε μια διαδικασία απώλειας των περιουσιακών στοιχείων, αλλά και διαγραφής του συνόλου των χρεών μου, mm-hmm. σε αυτό υπάρχει ήδη θεσμοθετημένη διαδικασία που είναι η πτώχευση.
0: Ναι. Και αυτό
1: άλλο
0: δεν
1: ρόλο
0: είναι...
1: επιτελεί το ένα, άλλο ρόλο το... η άλλη διαδικασία.
0: Δεν είναι πια επιλογή του οφειλέτη το αν θέλω να ρευστοποιήσω ή όχι την περιουσία μου.
1: Κατά την αρχική, ανακοίνωση του Υπουργείου είχαμε την εντύπωση ότι πρόκειται περί προτινόμενης ρύθμισης από τη μεριά του οφειλέτη.
0: Ναι.
1: Okay, οπότε σε αυτή την περίπτωση με πρωτοβουλία του οφειλέτη δεν προβλέπεται αυτό το πράγμα στο mm-hmm. υποδιαβούλευση σχέδιο νόμου.
0: Μάλιστα.
1: Είναι σαφής η διατύπωση ότι αποτελεί αίτημα του πιστωτή. Μετά από αίτημα του πιστωτή, λέει, μπορεί να ζητηθεί η ρευστοποίηση των λοιπόν περιουσιακών στοιχείων.
0: Ενδιαφέρον έχει να δούμε την εξέλιξη και να δούμε αν έτσι όπως θα πάει θα βρεθούν άνθρωποι ξαφνικά για χρέη που θα μπορούσαν να τα ικανοποιήσουν με κάποιο τρόπο, να τα εξυπηρετήσουν με κάποιο τρόπο, να βρεθούν να χάνουν τις περιουσίες τους μέσω του εξωδικαστικού. Θα φάνει.
1: Ελπίζουμε, θα βγάλουμε και ανακοινώσεις οι δικηγορικοί σύλλογοι. Ελπίζουμε ότι το Υπουργείο, επειδή είναι σε διαβούλευση, δεν θα μείνει μέχρι τέλους αυτές τις διατάξεις. Mm-hmm. Δεν είναι θετικές διατάξεις.
0: Ναι.
1: Ελπίζουμε μέχρι να φτάσουν στη Βουλή να βελτιωθούν.
0: Μάλιστα. Κύριε Λυρίτση, ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση. Καλή εβδομάδα.
1: Να είστε καλά.
0: Κύριε Δημήτρης Λυρίτσης, δικηγόρος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

0: την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
1: Ήρθα!
0: Ένας θείος.
2: Α, ήρθες.
0: Καμία αλλαγή.
2: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
0: Και μια μεγάλη ανατροπή.
1: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
2: Τι έκανες?
1: Έβαλα προτέργεια.
2: Καλά έκανες. Μπράβο.
0: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
2: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club?
1: Έτσι.
2: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
1: Να, εδώ.
2: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια? Τόσο εύκολο είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Μέτλεν.
3: Κι άλλον δύο στην Κύπρο ετοίμαζαν μακελιό με χτύπημα.

0: Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
1: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
2: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδότηση και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr κάθετο σπίτι 25.
3: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
4: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
3: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
4: Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
5: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
6: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
7: Παραπολιτικά 90.

0: κόμπι. Κι αν με χίλια κόρπα μας έφερες τα όπλα. Βασιλιά να φέρεις, δεν θα καταφέρεις. Ο λαός το τρώει φασισμό από ψωή. Θα σηκώσει πάλι πάνω το κεφάλι απ' την αφρική πολιτική.
1: Πού το θυμήθηκα το Σκόμπι να μου πείτε, Ρόναλντ Σκόμπι, Βρετανός στρατηγός στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το οποίο η δράση συνδέθηκε στενά με τις πολιτικές εξέλιξεις στην Ελλάδα μετά το τέλος της γερμανικής κατοχής, εκεί στον Εμφύλιο γεννημένος. Μια μέρα σαν σήμερα το 1893, έφυγε το 1969. Αυτό ήταν, είναι ένα μεντί από την ταινία Θίασος του Θοδωρή Αγγελόπουλου, όπου συναντιούνται οι παρακρατικοί με το

Ασφαλίτες, χίτες, ό,τι και αν είναι τέλος πάντων, χίτες, ναι. Γίνα ξανά στην παλιά σου φωλιά βασιλιά, ο λαός σου εσένα ζητά, γίνα ξανά, αλλά είπαμε να μην το απογειώσουμε σήμερα. Μιχάλη, προς το παρόν, περιουσιακά όρια για την ένταξη στον εξωδικαστικό δεν είναι ποτέ ό,τι ήξερες, σημαίνει να δούμε το τελικό κείμενο, να υπάρξουν αλλαγές. Υπενθυμίζω ότι τρέχει ο διαγωνισμός για δύο διπλά εισιτήρια, για ένα διπλό εισιτήριο, δύο εισιτήρια δηλαδή, μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου, εξυπηρετήσει Jets, στο 211 10 88 80.

0: Ζέστη, ζέστη, ζέστη.
1: 2000 FM.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
5: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
4: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη του γρου.
6: Τι θα φάμε σήμερα?
7: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
6: Δηλαδή?
7: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
6: Τι έχει το μενού?
7: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
6: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
7: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
6: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
7: Έτοιμο.
6: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
7: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
6: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
7: Αγίου Νικολάου 6.
6: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
7: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
8: Energizers! Νιώθω άνετα!
9: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα.
8: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι.
9: Χαμογελώ μέσα τους.
10: Ξέρω, αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
11: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730-87-151.
12: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
13: Καλωσορίσατε, Εύη μα και Δερμάδο εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμό. Του άφησε μήνυμα ο κλέφτη.
14: No habla español.
13: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
14: Σήκω από τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεό, δεν κάνω πλάκα.
13: Καλέ, ό,τι πει, καλέ.
15: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στου 99,8.
16: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.

τρώω αλήθειας από τον Σπυρογραμμένο για τις Δευτέρας στα Blues 14 Snooze. Εγώ δεν κάνω ούτε μισό Snooze, διότι άμα κάνω, πώς το λένε, αυτό που πατάς σε 3 λεπτά, τελειώσαμε. Δεν πρόκειται να με ξαναδείτε εδώ πέρα. Τίποτα. Θα με παίρνει στα βρούλα τηλέφωνο και θα λέει που είσαι και είναι αυτά τα. Τι, εδώ απ' έξω είμαι και είσαι ακόμα κάτω από το, από το σεντόνι. Και έρχομαι σε 30 δευτερόλεπτα. Ανεβαίνω πάνω λίγο εδώ, ξέρω εγώ, μίλαγα κάτω απ' έξω και είσαι στο κρεβάτι κανονικά, ε. Δεν είναι ότι δεν είσαι στο κρεβάτι, κανονικά στο κρεβάτι. Και έχει περάσει και νιώθει και ξεκούραστο. Λες, τι ωραία, ξεκουράστηκε σήμερα. Είναι γιατί έχει κοιμηθεί 2 ώρες παραπάνω, κατάλαβες γι' αυτό. Καλημέρα, καλώς ήρθατε και όσοι τώρα μπήκατε στην δεύτερη ώρα της ακρόασης εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 στο πρώτο πρωινό. Ξεκινάμε αυτή την εβδομάδα, Δευτέρα, 8 έχει ο Ιούνις.

Από τους λίγους καλλιτέχνες, από τις λίγες καλλιτέχνες που κατάφεραν να κάνουν την δική τους ξεχωριστή πορεία, αν και ήταν κόρη του μεγάλου Φρανκ Σινάτρα. Η Ελλάδα στους δρόμους ανασθενάζει και η Αθήνα ακόμα περισσότερο. Ως συνήθως υπάρχει κίνηση εκεί έξω. Κουράγιο αδέρφια, διότι κλείνουν τα σχολεία. Έρχεται το μόνο, μάλλον από τα πρώτα καλά του καλοκαιριού, πήγα να πω χοντράδα. Από τα πρώτα καλά του καλοκαιριού είναι ότι περιορίζεται η κίνηση με τα κλειστά σχολεία, με τις άδειες που ξεκινούν κτλ. Προς ώρας όμως μην το περιμένετε, διότι η άνοδος του Κηφισού εξαιρετικά δύσκολη. Από την Λένορμαν και πάνω τα πράγματα είναι δύσκολα μέχρι και την Νέα Φιλαδέλφεια. Βλέπω όμως ότι η κάθοδος είναι ακόμα πιο δύσκολη. Οπότε ούτε ανεβαίνεις ούτε κατεβαίνεις στον Κηφισό. Η κάθοδος σχεδόν από την μεταμόρφωση και μετά είναι δύσκολη μέχρι και τη Λεωφόρο Αθηνών. Η Λεωφόρος Αθηνών ως συνήθως στην έξοδο εξαιρετικά δύσκολη. Βλέπω όμως ότι υπάρχει μεγάλη ανάσχεση και στην Αττική Οδό. Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο πάνω από 30 λεπτά από Κόμο Φιλής έως και Κόμο Κηφισίας, 15-20 λεπτά στην έξοδο Γιαλαμία. Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα, 5-10 λεπτά από Κόμο Πλακεντίας έως Κόμο Κηφισίας και 10-15 λεπτά στην έξοδο Γιαλαμία. Έπηξε ήδη και η Αττική Οδός.

Αυτό είναι το μάλλον άγνωστο για τους περισσότερους, Dandurom Rom. Μια καλή επιτυχιούλα των Crystals, τους έφερε αρκετούς δίσκους, συμπαθητικούς δίσκους για την πορεία που είχαν οι Crystals. Τους ανέβασε και στο νούμερο 3 του αμερικανικού chart singles και ίσως κάπου εκεί να τελείωνε και η ιστορία του τραγουδιού, αν δεν έπαιζε κιθάρα στην συγκεκριμένη ηχογράφηση ο Κλέν Κάμπελ, ο θρύλος της country, λίγο πριν γίνει θρύλος. Διότι όλοι από κάπου ξεκίνησαν, κατάλαβες. Εκτός από τους βασιλιάδες, που γεννήθηκαν βασιλιάδες και δεν μόχθησαν ποτέ. Λέγαμε λοιπόν ότι η κίνηση στους δρόμους είναι φορτσάτη, άρα πάρτε τα μέτρα σας, διότι ειδικά αν θέλετε να ανεβείτε, να κατεβείτε την Κηφισία, τον Κηφισό, τα πράγματα είναι δύσκολα. Στην Κηφισία τα πράγματα είναι λίγο πιο εύκολα στην κάθοδο, από το Νέο Ψυχικό και κάτω βέβαια μπλοκάρει λίγο το πράγμα με τη λεωφόρο Αλεξάνδρας, και από την Κατεχάκη και πάνω μέχρι το Νέο Ψυχικό υπάρχουν καθυστερήσεις. Κατά τα λοιπά, τα γνωστά, ξέρετε, η άνοδος της Συγκρού που το πράγμα είναι δύσκολη, η Ηλιουπόλεως που γίνεται, η Βουλιαγμένης μάλλον που γίνεται Εθνικής Αντιστάσεως και μετά η Ηλιουπόλεως είναι δύσκολη, δύσκολος και ο Περιφερειακός μέχρι και τον Καρέα από την Ηλιουπόλη.

λέγαμε για τον Glen Campbell, τον θρύλο της country. Αυτή είναι η πρώτη εκτέλεση και εντελώς country από την Dolly Parton για το I Will Always Love You. Με αυτό το τραγούδι φτάνει στο νούμερο 1 το 1974. Το 92 βέβαια το τραγουδάει η Whitney Houston, το κάνει τεράστια επιτυχία και δίνει ένα από τα σιγουράκια στο Star. Διότι το σωματοφύλακα το Star τον έπαιζε κάποια εποχή δύο φορές την εβδομάδα. Δηλαδή ήξερες τι θα έχει σήμερα το Star, σωματοφύλακα.

Την Πέμπτη, λέει, έρχεται ανασχηματισμός. Μόλις επιστρέψει ο Πρωθυπουργός από την Βοστόνη, όπου έχει πάει για προσωπική του υπόθεση, θα κάνει τον ανασχηματισμό, αφού πρώτα θα έχει αναλάβει την γραμματεία του κόμματος ο κύριος Κυρανάκης. Και κάπως έτσι ξεκινάει το ντόμινο των αλλαγών. Μάλλον, τώρα λέμε για τις πληροφορίες, έτσι, που γράφηκε η απογευματινή, μάλλον ο κύριος Μαρινάκης θα πάει στη θέση του κύριου Κυρανάκη, αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, διότι επειδή θέλει να κατέβει και στις εκλογές στον βόρειο τομέα, εκεί που γίνεται ο κακός χαμός, είναι Χατζηδάκης, είναι Άδωνης, είναι πλέον και Μαρινάκης, σου λέει κυβερνητικός εκπρόσωπος έχει παραπάνω προβολή, οπότε μήπως να περιοριστεί αυτό. Να δούμε λοιπόν αν θα γίνει αυτή η αλλαγή. Κάποιοι λένε ότι ο κύριος Θεοδωρικάκος μπορεί να φύγει από το Ανάπτυξη και να πάει στο Μαξίμου ως περιβάλλον και ως ο επιτελάρχης για την επικοινωνία. Θα επιστρέψει και ο κύριος Χάντης Βασιλείου στην κυβέρνηση. Να δούμε αν θα επιστρέψει στο Υπουργείο Εξωτερικών ή σε κάποιον άλλο ρόλο. Θα είναι μικρός όμως ο ανασχηματισμός. Μην περιμένετε δηλαδή σημαντικά πράγματα. Πάντως είναι δεδομένο ότι τα σημειώματα του Πρωθυπουργού είναι προεκλογικά. Τα κυριακάτικα σημειώματα του Πρωθυπουργού είναι προεκλογικά. Αυτό που όσο πλησιάζουν οι εκλογές, παρουσιάζουμε μια χώρα, όχι μόνο ο Πρωθυπουργός αυτός, όλοι οι Πρωθυπουργοί, μια χώρα που είναι, τι να σου πω, βούτυρο. Ελβετία. Μας βλέπουν Ελβετοί και ζηλεύουν αυτό. Και κυρίως δίνουμε. Δίνουμε πράγματα πολλά. Παροχές που έχουν έρθει ή που έρχονται. Τα φουσκώνουμε και λίγο. Έχω πει, αν είχαμε εκλογές κάθε Κυριακή, η Ελλάδα θα ήταν Μονακό.

Να ακόμα μια δεύτερη εκτέλεση που έκανε επιτυχία με το συγκρότημα μετά το I Will Always Love You. Έλα, πες το ρε παιδάκι μου. Που λέγαμε για τη Whitney Houston. Αυτή είναι οι Fugees που κάνουν τεράστια επιτυχία. Το 96 πατούν στην κορυφή των charts και κάνουν το συγκρότημα γνωστό σε ολόκληρο τον κόσμο με το τραγούδι που συνέθεσαν οι Charles Fox και Norman Gimbel το 1971. Ήταν εμπνευσμένο από το ποίημα του Lieberman, Killing Softly with His Blues.

Σήμερα στις 12 η κηδεία του Γιώργου Σουφλιά, του ιστορικού στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, υπουργού, ένας άνθρωπος με ιδιαίτερο χιούμορ, ένας γνήσιος σαρακατσάνος, όπου ο αυτοσαρκασμός του ήταν εντυπωσιακός. Αυτό το μικρό πρόβλημα που είχε με την ακοή ήταν ένα από τα μόνιμα αστεία που είχε και σε δημόσιες και σε ιδιωτικές εμφανίσεις. Παλιά σκοπής πολιτικός.

μπαίνω σε διαφημιστικό περιβάλλον, όλο και περισσότερες μικρές επιχειρήσεις, είτε μιλάμε για λιανική, είτε για καφέ και εστίαση, ψάχνουν πλέον πιο εύκολους και πιο σύγχρονους τρόπους να δουλεύουν καθημερινά. Και λογικό, όταν έχεις ταμιακή POS για πληρωμές με κάρτα, My Data για διαβίβαση παραστατικών στην ΑΔΕ και διαφορετικά συστήματα, και πρέπει να μιλάνε μεταξύ τους, η καθημερινότητα γίνεται αρκετά περίπλοκη. Και γι' αυτό έχει ενδιαφέρον το ES One Go Retail της Entersoft One, που ουσιαστικά συνδυάζει ψηφιακή ταμιακή POS και ηλεκτρονική τιμολόγηση σε μια ολοκληρωμένη λύση για μικρές επιχειρήσεις λιανικής και εστίασης. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, μπείτε στο es1goretail.gr. Τρέχει ο διαγωνισμός για ένα διπλό εισιτήριο, δηλαδή δύο εισιτήρια μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί EasyJets. Τρόπος διεξαγωγής πολύ απλός. Παίρνετε στο 211 1080 880. Σας απαντάει η κυρία Ελένη Τάγκα. Αφήνετε όνομα και τηλέφωνο και στο τέλος της εκπομπής εμείς θα κάνουμε την κλήρωση και ένας τυχερός ή μία τυχερή θα πάει σε έναν από τους 50 προορισμούς που πηγαίνουν τα EasyJets εντελώς δωρεάν. Η κυρία Ελένη Τάγκα σας περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο, αλλιώς τα μηνύματά σας ηλεκτρονικά στο radio@parapolitika.gr. Η κυρία Κατένα Πλατή φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος τα ηχητικά. Ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμάς. Και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξω μερικά από τα τραγούδια της ημέρας. Και απέναντί μου έχω την κυρία Χριστίνα Αγγελάκη, που φροντίζει να ακούγονται όλα στην εντέλεια. Τόσο εντέλεια που ακόμα και οι μίλοι βανίλοι να ακούγονται κανονικοί, αληθινοί δηλαδή. Σαν σήμερα το 1965 γεννήθηκε ένας από τους μεγαλύτερους απατεώνες της παγκόσμιας μουσικής, ο Ρομπ Πιλάτους, τραγουδιστής του γερμανικού R&B ντουέτου Μίλι Βανίλι, αυτά τα μαύρα αγόρια όμορφα που λυκνίζονταν έτσι αισθησιακά στον ρυθμό, και όπως αποδείχθηκε ανοιγόκλειναν απλά το στόμα τους, διότι δεν τραγουδούσαν αυτοί. Η επιτυχία τους γρήγορα μετατράπηκε σε τραγωδία, γιατί αποκαλύφθηκε ότι τα τραγούδια δεν τα τραγούδουσαν αυτοί. Είχαν πάρει και βραβεία. Τα επέστρεψαν, τι να κάνεις, έτσι είναι η ζωή. Right now θα πάμε σε διαφημίσεις και όταν επιστρέψουμε θα δούμε τι έγινε αυτό το Σαββατοκύριακο στον ΣΥΡΙΖΑ, τι γίνεται στην κεντροαριστερά, τι γίνεται στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, τι εκτιμήσεις υπάρχουν και πώς είναι η πραγματική δυναμική των κομμάτων στον χώρο της κεντροαριστεράς. Σε πολύ λίγο από τώρα.

0: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
1: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Sinora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
2: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος. Όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
6: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
7: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
6: Μπράβο!
8: Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
7: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
9: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
10: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
12: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.

0: ο Νίκος Ξίδης και η Μιρέλα Πάχου για την γλάστρα. Εύχομαι να ανθίσει, να πεταχτεί, να γίνει ένα ωραίο φυτό. Ένα καινούριο τραγουδάκι, καινούρια είσοδος στην ελληνική δισκογραφία. Ο Νίκος Ξίδης ετοίμασε ένα δίσκο και φώναξε τους φίλους του για να τραγουδήσουν από ένα τραγούδι. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Δευτέρα, 8 Ιουνίου, τσαγκαροδευτέρα είναι, αλλά προσπαθούμε να κάνουμε ότι δεν συμβαίνει. Προσπαθούμε να κάνουμε ότι, ξέρω, είναι Πέμπτη, Παρασκευή σήμερα, για να υποδεχθούμε με μεγαλύτερη ευκολία την εβδομάδα. Αν είστε στον δρόμο, δεν την υποδέχεστε με ευκολία την εβδομάδα, διότι έχει κίνηση παντού, δηλαδή τώρα μην τα ξαναλέμε, είναι δύσκολα τα πράγματα εκεί έξω. Καλημέρα στην Μερούλα. Την ευχαριστώ πολύ για τα καλά της λόγια.
1: Να σου πω, αγάπη τι σημαίνει. Όποιος το ξέρει δεν μιλά. Όποιος μιλάει δεν...
0: Σωστός ο Δημήτρης. Καλημέρα, λέει. Αντί να κατέβω τον Κηφισό, να ανέβω το Βουραϊκό. Ευκολότερο θα είναι, Δημήτρη. Ξεκίνα κουπί. Αν γίνει και αυτό το σχέδιο, γιατί τώρα που έχουμε εκλογές, όλα τα ρίχνουμε στο τραπέζι, έτσι. Ένα σχέδιο που θα αποκαλυφθεί, λέει, ο Κηφισός, και μετά ο Κηφισός θα γίνει σαν τα μεγάλα ποτάμια στις πρωτεύουσες, στις ευρωπαϊκές και τέτοια. Άμα έχει κίνηση, θα ρίχνουμε το κανό στον Κηφισό και θα πηγαίνουμε δια θαλάσσης. Σωστός ο Αργύρης, λέει, τουλάχιστον στην περίπτωση των Μίλι Βανίλη ήταν άνθρωποι αυτοί που τραγουδούσαν και τραγουδούσαν κάποιοι άλλοι αντί για τους Μίλι Βανίλη. Τώρα, λέει, πλέον τραγουδάει το AI και δεν χρειάζεται ούτε άνθρωπος να είναι μπροστά. Τα φτιάχνουμε όλα μαγικά και γίνονται καινούργια τραγούδια. Σωστό το η παρατήρηση, Αργύρη. Γιάννη, τα θυμάμαι, δεν είμαι τόσο μικρός, αλλά δεν είναι σήμερα η μέρα για να πούμε...
2: 2000 FM.
3: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα... Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
4: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
5: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδες εδώ.
4: Έχω εκστασιαστεί.
5: Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρευε.
5: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
6: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
7: Θα λείπουνε, ναι, γιατί εδώ είσαι, τι έγινε χθες, και θα σου πω και κάτι έτσι για να το χαλαρώσουμε λίγο. Mm-hmm. Εμείς οι συντάκτες που καλύπτουμε αυτό το κόμμα αρκετά χρόνια και πιο παλιοί από εμάς, έχουμε ένα αστείο, λέμε θα φτάσει 2040, θα είμαστε δεξιούχοι και ακόμα θα καλύπτουμε αυτές τις κεντρικές επιτροπές, γιατί δεν τις καταλαβαίνει κανένας άλλος πλην ημών.
0: Σωστό, σωστό.
7: Και μπορούμε σωστό. Τουλάχιστον να δώσουμε έτσι όσο πιο κατανοητά γίνεται πώς γίνονται οι συσχετισμοί και οι ψηφοφορίες.
0: Ναι. Αλλά... υπό το φόβο μιας διάσπασης πάντα, έτσι.
7: Πάντα μια διάσπαση, ναι. Πάντα μια μεγάλη διαφοροποίηση, αλλά και να εξηγούμε γιατί διαφοροποιούνται όλοι με όλους. Τώρα, τι είχαμε αυτό το Σάββατο. Είχαμε μια κεντρική επιτροπή όπου επί της ουσίας ο Σωκράτης Φάμελος έδωσε σήμα και η πλειοψηφία, δηλαδή με 75-25, στηρίζουμε την Ελλάδα πολιτικά. Αλλά παραμένει στον αέρα, θα σου έλεγα εγώ, το ζήτημα της συμπόρευσης, γιατί από την πλευρά της Αμαλίας ακόμα είναι κλειστές οι πόρτες, δεν υπάρχει σήμα, δεν υπάρχει τίποτα. Πρακτικά λοιπόν, εδώ βλέπουμε ότι επειδή πάει παρακάτω και το ραντεβού δίνεται για το Σεπτέμβριο από την πλευρά της Αμαλίας, ατύπως, μέσω διαρροών ή συζητήσεων και του ρεπορτάζ φυσικά. Αλλά εδώ υπάρχει ένα παράθυρο, έτσι ώστε μπορεί, δεν το αποκλείει κανείς αυτό, επειδή ήταν ένα ξεδοντιασμένο όργανο κεντρική επιτροπή. Έχουν γίνει πάρα πολλές παραιτήσεις. Δεν ήταν αυτό των 300 μελών, ήταν πολύ λιγότερα τα μέλη.
0: Σωστό.
7: Δεν αντικαθίσταται κιόλας.
0: Ναι.

0: Δόξω να μετέχει την πολιτική γραμματεία προχθές, βουλευτής κόμματος, ο οποίος έχει διαγραφεί, να μετέχει στο κομματικό όργανο, στο ανώτερο καθοδηγητικό.
1: Κύριος
0: Πολάκης. Ναι. Καταλαβαίνεις ότι αυτά δεν τα έχουμε ξαναδεί, αλλά πια δεν είναι και περίεργα.
1: Ναι.
0: Αλλά πάμε τώρα στην ουσία. Η απόφαση λοιπόν αυτή ήταν πολιτική στήριξη, αλλά στον αέρα είπαμε η συμπόρευση. Υπάρχει όμως ένα παράθυρο εδώ. Αν συνεχιστεί αυτή η διαρροή και αν κάποια στιγμή φτάσουμε κοντά στις εκλογές του φθινοπόρου ή πολύ και νωρίτερα και δοθεί ένα σήμα ή ο κύριος Τσίπρας δώσει ένα σήμα για κάποιους, εδώ δεν αποκλείεται να έχουμε σε δεύτερο χρόνο πια ανεξαρτητοποίησης βουλευτών που θεωρούν ότι θα έχουν θέση στο νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, όχι προκρατημένοι, αλλά ότι θα συμπεριληφθούν στην επόμενη φάση, δηλαδή εκεί που έχει πάει η βάση του κόμματος, σύστομη θα σου έλεγα, εκεί που χτυπάει η καρδιά της βάσης του ΣΥΡΙΖΑ, πια χτυπάει στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Άρα εκεί υπάρχει ένα περιθώριο, λένε από την πλευρά του μετόπου Πολάκη Παπαδούρου, ότι μπορούν να επαναδιεκδικήσουν το κόμμα και να το κατεβάσουν αυτόνομο και με ψηφοδέλτια αντιπαραθετικά απέναντι στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Σωστό. Αυτό είναι μια επιλογή, φαντάζομαι, όσων μείνουν πίσω και δεν πάνε στην Ελλάδα. Γιατί η κυρία Δούρου είπε ότι μας πετάτε στα σκυλιά κατά την ομιλία της στην Κεντρική Επιτροπή.
0: Ναι, ήταν με έναν τρόπο, θα σου έλεγα, και έτσι όπως το πεπτήθηκε ο κύριος Πολάκης, θα σου έλεγα και με την ευκαιρία να σου πω ότι ενώ περιμέναμε μια συγκρουσιακή Κεντρική Επιτροπή με αρκετή τοξικότητα, θα σου έλεγα εγώ.
1: Ναι.
0: Τελικά δεν το είδαμε αυτό. Δεν σήκωσαν το γάντι ούτε την πλευρά της πλειοψηφίας, στις όποιες νήξεις έφυγαν από την πλευρά του μετόπου των τριών. Παρόλα αυτά, η τοποθέτηση αυτή της κυρίας Δούρου έδωσε ένα στίγμα ότι κάπου έχουν αποδεχτεί και τη μοίρα τους αυτά τα στελέχη, οι λεγόμενοι αποσυνάγωγοι που λέω εγώ της κεντροαριστεράς, γιατί και ο κύριος Πολάκης και ο κύριος Παπάς και η κυρία Δούρου είναι πρόσωπα τα οποία δεν έχουν πεδίο συνεννόησης συνεργασίας με άλλα κόμματα, με το Πασόκ για παράδειγμα, μεγαλύτερο φορέα. Άρα καταλαβαίνεις ότι η μόνη διέξοδος για αυτούς πολιτικά είναι η παραμονή στο ΣΥΡΙΖΑ, είναι να κρατηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Απ' την άλλη, υπάρχει και αυτό που λέμε η μετεξέλιξη του ΣΥΡΙΖΑ σε μια bad bank πολιτική, δηλαδή ΣΥΡΙΖΑ bad bank.
1: Ναι.
0: Δηλαδή θα υπάρχει, θα κατέβει και εκεί θα πάνε κάποιοι οι οποίοι δεν έχουν πεδίο συνεννόησης με άλλα κόμματα στην κεντροαριστερά.
1: Ναι, σωστά το λες, γιατί κάποιοι λένε ότι απλά θα μείνουν τα κόκκινα δάνεια στον ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή,
0: δεν έχει κόκκινα δάνεια, ναι. Οι κόκκινες οφειλές, να το πούμε έτσι.
1: Όχι, δεν εννοώ οφειλές χρηματικές, εννοώ πολιτικές οφειλές. Τα πολιτικά βαρύδια.
0: Τα κοκκινισμένα δάνεια.
1: Ναι, τα κοκκινισμένα δάνεια.
0: Πολιτικά.
1: Όλοι αυτοί που δεν τους θέλει κανένας, ρε παιδί.
0: Ναι, ακριβώς. Θα γίνει αυτό, ναι, όπως το πες. Αλλά εδώ το ζήτημα είναι, το θέλουν αυτό στο ΣΥΡΙΖΑ όλοι. Αυτά θα τα δούμε στην πορεία. Ναι. Ήταν μια απόφαση η οποία ουσιαστικά κλώτησε την μπάλα παρακάτω. Δεν σημαίνει ότι ικανοποιεί απόλυτα την πλειοψηφία. Δηλαδή υπάρχουν και φωνές που λένε ότι θα ήταν καλύτερο να έχει λήξει εδώ σήμερα, χθες αυτό το.
1: Είναι περίεργο ρε Σωτήρη τώρα μεταξύ μας. Βγήκε ο πρόεδρος ενός κόμματος να πει στην ουσία ότι στηρίζουμε ένα άλλο κόμμα, το οποίο πρόεδρος του άλλου κόμματος είναι ο πρώην πρόεδρος ο δικός μας. Και στην πραγματικότητα δεν θα κατεβούμε απέναντι σε αυτό το κόμμα, άρα δεν θα υπάρχει από εμάς ψηφοδέλτιο που να κατέβει απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά περιμένουμε μέχρι να δούμε το άλλο κόμμα τι θα πει να γίνει αυτό το κόμμα.
0: Είναι... Και μέχρι τότε προσθέτω εγώ ως τι θα μιλάς στα μέσα ενημέρωσης, στα πάνελ, με ποια ιδιότητα θα βγαίνεις, του βουλευτή, του ΣΥΡΙΖΑ, ενός κόμματος που στηρίζει ένα άλλο κόμμα, είναι παράδοξο ότι γίνεται. Νομίζω όμως ότι σιγά σιγά μπαίνοντας το καλοκαίρι πιο βαθιά θα αρχίσει αυτό να φεύγει από την πρώτη γραμμή. Θα το ξαναβρούμε σίγουρα τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη, λίγο πριν τη ΔΕΘ, όταν πια και εκεί βέβαια θα αρχίσει να σχηματοποιείται πιο καλά το σκηνικό. Η δημοσκοπήση είναι ο δείχτης. Εδώ είδες ότι οι δημοσκοπήσεις από την ώρα που μπήκε η Ελλάς ήταν καταλυτικές.
1: Ναι.
0: Δεύτερη θέση κλειδωμένη για την Ελλάς, με διαφορά από το δεύτερο Πασόκ που φλερτάρει και με την τέταρτη θέση.
1: Την τέταρτη, ναι.
0: Βλέπεις ότι εδώ δεν δίνει περιθώρια για άλλες λύσεις. Αλλά η αλήθεια είναι, και ορθάζω το επισημαίνεις, ότι υπάρχουν κάποιες φωνές που λένε ίσως έπρεπε να καθαριστεί το θέμα από την τελευταία αυτή Κεντρική Επιτροπή, ότι είναι οριστικό με τον οδικό χάρτη που δεν κατατέθηκε από τις ουσίες από τον κύριο Φάμελο. Κλείνει η συζήτηση, δεν κατεβαίνει το κόμμα οριστικά απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, δεν κατεβάζει ψηφοδέλτιο. Που ήταν και η βασική απέτηση του Παύλου Πολάκη, θα σου θυμίσω.
1: Ναι.
0: Οπότε μένει ανοιχτό το ζήτημα. Απ' την άλλη, και αυτό θα πω μόνο επίσης, δεν θεωρώ ότι απαραίτητα κάνει και κακό στην Αμαλίας να υπάρχει Κουμουνδούρου ενεργή εκλογικά στις επόμενες εκλογές.
1: Σωστό.
0: Γιατί πρακτικά

0: τι γίνεται. Ουσιαστικά δεν είναι ο νέος ΣΥΡΙΖΑ η Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Αυτό θα αποτυπώνεται και σε επίπεδο και μετρήσεων, αλλά και ψηφοδελτίων.
1: Mm-hmm.
0: Άρα εδώ ο Αλέξης Τσίπρας φτιάχνει ή κάνει αυτό που λέμε πάρα πολλά χρόνια τώρα. Το λέγανε και τα ίδια τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ μέσα, το λέγει και η Βάση. Να φύγουν αυτοί, να φύγουν και οι άλλοι που εμποδίζουν ο Αλέξης Τσίπρα να κάνει το δικό του πρόγραμμα. Mm-hmm. Νομίζω το δικό του σχέδιο πολιτικό. Και όλοι όσοι δημιουργούσαν μονίμως εσωτερικά ζητήματα, όπως τα έχουμε παρατηρήσει όλα αυτά τα χρόνια. Νομίζω αυτό γίνεται. Ο τρόπος που γίνεται όχι είναι απλά ανορθόδοξος, δεν τον έχουμε ξαναδεί.
1: Ναι, προφανώς. Το κατάφεραν και αυτό μέσα στα πολλά που έχουν καταφέρει σε αυτά τα 2-3 χρόνια να κάνουν πρωτόγνωρες διαδικασίες στον ΣΥΡΙΖΑ. Από την αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα και μετά με την παρουσία Κασελάκη και όλα αυτά που ζήσαμε ήταν όλα πρωτόγνωρα για κόμματα της αριστεράς. Το ερώτημα είναι το εξής. Ωραία. Άντε και φύγαν όσοι φεύγουν από τον ΣΥΡΙΖΑ. Βουλευτές όμως δεν θα πάρουν στην Αμαλίας, λένε, στην Ελλάς.
0: Αυτό είναι δεδομένο. Γι' αυτό μπορεί να δούμε και ξαναρχινούμε πάλι στην πρώτη φάση της απόφασης αυτής της Κεντρικής Επιτροπής. Γι' αυτό μπορούμε να δούμε να ανεξαρτητοποιήσει σε δεύτερο χρόνο, όχι τώρα μες στο καλοκαίρι. Τώρα πάμε διακοπές. Θα πάνε οι βουλευτές που θεωρούν ή πιστεύουν ότι θα καταλήξουν στα ψηφοδέλτια της Ελλάς και θα κάνουν προεκλογικό αγώνα επί τη βάση της συμπόρευσης με τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί δεν θα βάλουν σε καμία περίπτωση κανένα εμπόδιο. Αυτό λέει η πολιτική αποφάση.
1: Δηλαδή θα τον προλογίζει στην εκδήλωση της περιφέρειάς του ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ ΤΑΔΕ και θα ανεβαίνει και θα λέει με τον Αλέξη Τσίπρα και την Ελλάδα θα κάνουν την ανατροπή.
0: Θα πηγαίνει πόρτα-πόρτα, μαγαζί-το-μαγαζί, στην πλατεία και θα λέει ο Τσίπρας, παιδιά, είναι η λύση. Εκεί θα καταλήξουμε όλοι. Εκεί χτυπάει και η δικιά σου καρδιά. Ουσιαστικά θα φωνάζει και θα μιλά κόσμο ο οποίο στηρίζει Τσίπρα. Μα είναι το ίδιο κοινό τώρα, μην γελιόμαστε.
1: Εντάξει, προφανώς.
0: Για τα ίδια μέλη. Άρα εδώ θα είναι όλη αυτή η παραδοξότητα. Το μόνο που μένει να δουν πώς θα αντιχειριστούν οι ίδιοι βουλευτές. Αλλά θα σου έλεγα και σε ένα βαθμό το μπαλάκι είναι και στην Αμαλία. Γιατί αυτή η κατάσταση θα πιέσει εκ των πραγμάτων και του εκπροσώπου τη ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Τι θα κάνετε, σα προτείνουν πολιτική στήριξη, τι θέλετε. Αυτό είναι ένα άβολο ερώτημα.
1: Ναι.
0: Θα δούμε πώς θα απαντηθεί.
1: Ναι.
0: Οι πληροφορίες λένε ότι για την ώρα αυτό που απαντιέται είναι ότι εμείς πάμε με πλήρη ανανέωση του δυναμικού, πάμε να χτίσουμε νέα σφοδέλτια, τα οποία θα τα φτιάξουν και τα όργανα, λένε οι πληροφορίες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν θα είναι απαραίτητα μια απόφαση μόνο του Αλέξη Τσίπρα, mm-hmm. γιατί θα έρθουν από τις οργανώσεις που ήδη στείνονται σε όλη την Ελλάδα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Και προτάσεις και υποψηφιότητες θα περάσουν μια κρυσάρα από τα όργανα που θα φτιάξει ο Αλέξης Τσίπρας. Και αυτό είναι και μια απάντηση σε ένα βαθμό, βέβαια δεν την αντιμετωπίζει, θα σου έλεγα εγώ, περί αρχηγικού κόμματος.
1: Ναι.
0: Προφανώς είναι ένα αρχηγικό κόμμα αυτό που φτιάχνει ο Αλέξης Τσίπρας. Προφανώς είναι το κόμμα που ήθελε να φτιάξει και δεν μπόρεσε και τα χρόνια που ήταν στην αξιωματική αντιπολίτευση.
1: Σωτήρη, φωτιά να πέσει να με κάψει, αλλά όλα αυτά μου θυμίζουν Κασελάκι.
0: Ναι, το έχουμε πει. Γιατί,
1: ο Στέφανος Κασελάκης τα λέγει αυτά.
0: Ναι, γιατί και από το σχήμα που είδαμε, που μάλλον φημολογείται ότι θα γίνει και λέγεται το ρεπορτάζ, μοιάζουν το που έχουμε ξαναπεί οι δομές και οι λειτουργίες με αυτές που ήθελε να στήσει στο ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Κασελάκης και ήταν και μία από τις πρώτες και βασικές αιτίες για να αρχίσει αυτή η μεγάλη εσωτερική μάχη τότε στον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Μένει να τα δούμε στην πράξη.
1: Προφανώς.
0: Αναγκαστικά βέβαια τώρα μιλάμε για ένα κόμμα ο οποίο όπως όλα τα νεοπαγή από τη μεταπολίτευση και μετά τα όργανα τα πρώτα είναι διορισμένα επί της ουσίας από τα ιδρυτικά του μέλη.
1: Εντάξει, ναι, προφανώς. Και μετά αρχίζει και λειτουργεί το πράγμα. Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Μου λένε ότι απλά θα γίνει και κάτι μεγάλο λίγο πριν τις εκλογές, σαν ιδρυτική πράξη
1: ναι.
0: και με οργανώσεις και με μέλη πια του κόμματος, μια πανηγυρική μεγάλη.
1: Είναι και η επικοινωνία πάντα που μετράει. Όλοι οι υπόλοιποι που μένουν εκτός Ελλάς, η Νέα Αριστερά, όσοι έμειναν στη Νέα Αριστερά, ο Στέφανος Κασελάκης με όποια δύναμη έχει, το Μέρα 25, ο Πολάκης και οι υπόλοιποι, θα μπορούσαν όλοι μαζί να κάνουν κάτι?
0: Όχι, δύσκολο. Βλέπεις ότι ακόμα και όταν ήταν μεγάλη η δύναμή τους, δεν μπορούσαν με τίποτα να συνυπάρξουν. Πάντα υπάρχει ένα διαφορετικό σχέδιο, πάντα υπάρχει ένας αρχηγισμός στη μέση, πάντα υπάρχει κάτι το οποίο θέλει να παραγωνίζει ο ένας τον άλλον ανάλογα με τη θέση που έχει, αν είναι πιο ισχυρός στη δοσμένη στιγμή. Εδώ, ας πούμε, για παράδειγμα, ο κύριος Βαρουφάκης μιλά, λένε οι πληροφορίες, με την ηγεσία της Νέας Αριστεράς, η οποία για εκείνη δημοσκοπικά είναι στα όρια του αφανισμού. Ο κύριος Βαρουφάκης φλερτάρει με το 3. Μια σύμπραξη και μια συνένωση ίσως έφερνε ένα αποτέλεσμα θετικό και για τις δύο πλευρές.
1: Ναι.
0: Μην ξεχνάς ότι έχει μετονομαστεί από Μέρα 25 σε Μέρα 25 ενωτική αριστερά.
1: Σωστό, σωστό.
0: Δεν είναι ενωτόν αυτό. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι στην αριστερά όλοι θέλουν τον κύριο Βαρουφάκη. Ο κύριος Βαρουφάκης τους θέλει όλους και εκείνος, κατά τη στοιχεία και ο κύριος Τσίπρας, σου θυμίζω, τους θέλει όλους τη νέα αριστερά. Δηλαδή ο κύριος Σακαλώτος και ο κύριος και άλλοι δεν είναι ευπρόσδεκτοι ούτε από το Μέρα 25, ούτε και εκείνοι θέλουν να βλέπουν τον κύριο Βαρουφάκη.
1: Μάλιστα.
0: Καταλαβαίνεις ότι εδώ δεν βγαίνουν αυτά. Πόσο μάλλον τον Παύλο Πολάκη σε όλη αυτή την εξίσωση που έβαλες κι εσύ. Άρα ο καθένας θα πάει με τις συνεργασίες που μπορεί. Για τον κύριο Κασελάκη άνοιξε πολλή συζήτηση αν υπάρχει όσμωση και συνεννόηση με τον κύριο Ανδρουλάκη. Ο ίδιος ο κύριος Κασελάκης το διαψεύδει κατηγορηματικά.
1: Ναι.
0: Αλλά την ίδια ώρα ξαναβάζει και ότι συντηρεί τη φωτιά από κάτω, λέγοντας ότι είναι το μόνο κόμμα που είναι ιδεολογικά κοντά στο δικό του. Και το καλό να κάνουμε μια συνεργασία κοινοβουλευτική να καταθέσουμε έναν νόμο. Το συντηρεί το θέμα, γιατί
1: ναι.
0: Στο φόντο βρίσκεται και το μέλλον και της
1: Ζάκρης. Σωστό.
0: Και βέβαια η επόμενη μέρα φυσικά. Ο κύριος Κασελάκης έχει πια στόχο όχι να κερδίσει τον κύριο Μητσοτάκη που έλεγε κάποτε, απλά να μπει στη Βουλή. Αλλά και αυτός ο στόχος απέχει τρεις μονάδες.
1: Σωστό, είναι πολύ μακριά. Οι δημοσκοπήσεις τον δείχνουν πάρα πολύ μακριά από το όριο των τριών μονάδων.
0: Έτσι,
1: έχει πολύ δρόμο.
0: Άνοιξε, ναι. Γιατί υπάρχει μια, το ρεπορτάζ λέει ότι είναι κοντά και είναι θέμα χρόνου να ανακοινωθεί, ας πούμε, η κυρία Τζάκρη ή η κυρία Κασιμάτη, για παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Και υποστήριζαν πολύ δυνατά τον κύριο Κασελάκη.
1: Στέφανο Κασελάκη.
0: Όταν ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Η κυρία Τζάκρη έχει όμως τόσες θητείες πια όσες σε αυτό το καταστατικό του Πασόκ απαγορεύει. Άρα, μόνο με μια λογική συνεργαζόμενου που δεν θα την πιάνει το καταστατικό του άλλου κόμματος, θα έδινε περιθώριο να κατέβει υποψήφια. Καταλαβαίνεις ότι όλα αυτά παρά τις διαψεύσεις. Μένει να αποδειχθούν στη ζωή αν είναι αληθινές ή κάτι υπάρχει από πίσω.
1: Σωτήρη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση, για το ρεπορτάζ, για το σχολιασμό. Νομίζω ότι τώρα ξεκινάει το παιχνίδι. Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα.
1: Ο Σωτήρης Μπολάκης, ο καλός συνάδελφος δημοσιογράφος από το Μέγκα, τα Νέα και το NGR.

Αυτή είναι η υπέροχη Κριστία Κασάμπ, η Λιβανέζα Κριστία Κασάμπ, που γεννημένη σε έναν υπέροχο τόπο, σε μια υπέροχη χώρα, που δυστυχώς συνεχίζει να βομβαρδίζεται και να καταστρέφεται, και μαζί με αυτό να καταστρέφονται και οι ομορφιές και οι άνθρωποι και ο πολιτισμός και όλα. Αλλά κρατάνε, κρατάνε και τραγουδάνε. Αυτό είναι το Fly Me to the Moon στα αραβικά. Οι επιθέσεις συνεχίζονται από την πλευρά του Ιράν προς όλες τις πλευρές, και προς το Λίβανο και προς το, από την πλευρά του Ισραήλ και προς το Λίβανο και προς το Ιράν. Ο Νετανιάχου αψηφά τον Τραμπ και συνεχίζει να επιτίθεται σε Τεχεράνη, Ταμπρίζ, Ισφαχάν, προφανώς, και δέχεται και ο ίδιος επιθέσεις, και μένει να δούμε αν αυτό είναι η αρχή της κλιμάκωσης ή το τέλος του πολέμου, τα τελευταία χτυπήματα δηλαδή, πριν σβήσει η φωτιά. Θα φανεί. Συνεχίστε να παίρνετε στο 211 18 80 για το ένα διπλό εισιτήριο. Φεύγουμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
1: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
2: Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2026. Η φωνή των ιατρών. Η δύναμή μας. Διεκδικούμε όσα αξίζουμε. Συμμετέχουμε όλοι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 παίρνουμε το μέλλον του κλάδου στα χέρια μας με ένα μόνο κλικ. Για πρώτη φορά η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των Εκλεκτόρων για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με εισήγηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ψηφίζουμε από τις 7 το πρωί έως τις 8 και 49 το βράδυ, από όπου και αν βρισκόμαστε, με απόλυτη ασφάλεια και εγκυρότητα. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας θα λειτουργεί εξειδικευμένο τηλεφωνικό helpdesk για την άμεση υποστήριξη όλων των μελών. Η δύναμη του Συλλόγου είναι η δική σου ψήφος. Μην απέχεις. Διαμόρφωσε το αύριο της ιατρικής κοινότητας.
3: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου, μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει δύο iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
4: Όταν κοιτάς από ψηλά,
5: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
6: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
7: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
8: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής. Παραπολύ.

0: Αυτές είναι από ότι αυτοί μάλλον είναι από τις πιο γνωστές εισαγωγές στην παγκόσμια ροκ σκηνή. Red Hot Chili Peppers πριν από 27 χρόνια κυκλοφορεί το Californication. Ορθός σίδερο και ένας να μείνει στην αριστερά έχει τη δυνατότητα να διασπαστεί μόνος του. Είναι δεδομένο. Το καλύτερο μήνυμα είναι του Γιάννη, όπου λέει ότι τον Μάρτη του 2025 ετήθηκε εξαίρεσης για να άδεια, δηλαδή άσκηση ιδιωτικού έργου ως δημόσιος υπάλληλος, για να συμπληρώσει κάτι στον μισθό του. Αποφάσισε η αρμόδια επιτροπή να συνεδριάσει το Μάιο του 2026. Είπε ότι ναι, μπορείς να εργαστείς εκτός δημοσίου από τότε που το ζήτησες, στις 3 Μαρτίου δηλαδή, μέχρι τις 3 Μαρτίου 2026, δηλαδή πριν από την απόφαση. Αναδρομικά να πάει να δουλέψει ένα χρόνο πριν από τότε που το ζήτησε. Είχε ήδη λήξει 3 μήνες δηλαδή πριν συνεδριάσουν η άδεια που του παραχώρησαν, γιατί αυτό είναι το ελληνικό δημόσιο, αθάνατο ελληνικό δημόσιο. Γιάννης Χατζησαλάτας στην τηλεφωνική μας γραμμή, όπως κάθε Δευτέρα, για την οικονομική ατζέντα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Γιάννη.
1: Καλημέρα, Αλέξανδρε, καλή εβδομάδα. Και να πούμε, όταν λέμε αθάνατο ελληνικό δημόσιο, γιατί έχω υπηρετήσει και στο ελληνικό δημόσιο, μας έρχεται απευθείας στο μυαλό ο δημόσιος υπάλληλος, ο οποίος εργάζεται ο δημόσιο. Αυτοί που νομοθετούν και αυτοί που πάνε να εφαρμόσουν κάποιους νόμους που δεν μπορούν να εφαρμοστούν.
0: Ακριβώς. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Πάμε στα πολλά θέματα που έχει η επικαιρότητα. Ξεκινάει η διαδικασία, τέλος πάντων, για το φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων. Θεωρητικά ένα σχέδιο που θα μπορούσε με κάποιο τρόπο κάποιος να κρατήσει το σπίτι του αν πτωχεύσει.
1: Αν πτωχεύσει, βεβαίως, και θεωρείται και ευάλωτος. 5 Ιουνίου ανοίγει ο φάκελος για δεσμευτική προσφορά, γιατί θα πρέπει να υπάρχει ένας ιδιωτικός φορέας που θα έχει αναλάβει πλέον να φέρει πέρα σε αυτό το πρόγραμμα. Και τέλος, φθινοπόρο αναμένεται πλέον η λειτουργία του. Έως τότε παραμένει φυσικά το ενδιάμεσο πρόγραμμα αναστολής πληστηριασμών για τους συγκεκριμένους πολίτες. Με λειτουργία λοιπόν, όταν θα λειτουργήσει αυτός ο νέος ιδιωτικός φορέας, θα αποκτά την κύρια κατοικία του οφειλέτη του ευάλωτου, θα τη μισθώνει όμως σε αυτόν, με επιδοτούμενο ενίκιο από το κράτος από 70 έως 210 ευρώ το μήνα, και πλέον η διάρκεια αυτής της μίσθωσης θα μπορεί να φτάνει ακόμα και τα 12 χρόνια, και ο φιλέτης, ο οποίος έχει μισθώσει στην ουσία από τον φορέα το ακίνητό του, θα μπορεί να επαναγοράσει αυτό το ακίνητο στο τέλος της μίσθωσης, και φυσικά όμως τα χρήματα που έχει καταβάλει ως τότε ως μηνιαίο μίσθωμα χάνονται και δεν θα εμφανίζονται πουθενά.
0: Ναι. Όλα αυτά έρχονται σε όλο αυτό το πακέτο των συζητήσεων που κάνουμε για τις παρεμβάσεις για το ιδιωτικό χρέος ως το τέλος Ιουνίου, κυρίως γιατί είναι τα αναγκαστικά μέτρα ίσπραξης για όσους χρωστούν γίνονται όλο και πιο σφιχτά, έτσι, όλο και πιο στενά.
1: Βεβαίως, γίνονται όλο και πιο στενά, και πλέον να θυμηθούμε, Αλέξανδρε, ότι χρέη μέχρι 50 ευρώ είναι αυτά τα οποία δεν δημιουργούν αναγκαστικά μέτρα ίσπραξης. Από 50 ευρώ στους 500 ευρώ ενεργοποιούνται οι κατασχέσεις χείρας τρίτων. Δεν σημαίνει αν κάποιος οφείλει φυσικά 500 ευρώ ότι την επόμενη μέρα θα γίνει κατάσχεση.
0: Ναι.
1: Δίνεται όμως το δημόσιο να την εφαρμόσει.
0: Mm-hmm.
1: Επίσης, χρέη άνω των 500 ευρώ λοιπόν δημιουργούνται αυτές οι προϋποθέσεις που είπαμε και προηγουμένως. Για χρέη άνω των 100.000 ευρώ ασκείται και ποινική δίωξη σε βάρος του οφειλέτη μετά από 4 μήνες από τότε που θα έχει πλέον εντοπιστεί ότι υπάρχει αυτή η οφειλή. Χρέη πάνω από 150.000 ευρώ εκτός των προηγούμενων δημοσιοποιούνται και τα στοιχεία. Να θυμίσω, τέλος του μήνα θα βγουν πλέον στα μανταλάκια, έτσι όπως λέγεται, οι οφειλέτες του δημοσίου, οι οποίοι οφείλουν πάνω από 150.000
0: ευρώ. Κάτσε να δούμε, γιατί κάθε φορά αυτό λέμε και δεν δημοσιοποιούνται στο τέλος. Περίμενε.
1: Και όταν δημοσιοποιούνται, Αλέξανδρε, βλέπουμε νομικά πρόσωπα με μια επωνυμία. Κανείς δεν ξέρει ποιος είναι από πίσω και τι κρύβεται.
0: Δεν υπάρχουν περισσότερες εταιρείες από αυτές, ναι.
1: Βεβαίως. Και χρέη πάνω από 200.000 ευρώ επιπρόσθετο οφειλέτης παραπέμπεται και στην αρχή κατά πολέμηση νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, στο ξέπλυμα χρήματος στην ουσία, γιατί πρέπει να αποδείξει πού βρήκε τα χρήματα και τη ζωή την οποία κάνει.
0: Mm-hmm.
1: Και οι πληστηριασμοί που ενεργοποιούνται με την έκθεση κατάσχεσης, κοινοποιείται λοιπόν στον οφειλέτη έκθεση κατάσχεσης με όλα τα στοιχεία του ακινήτου από την ΑΔΕ, από το κτηματολόγιο για τις πολεοδομίες. Ο οφειλέτης πλέον δεν έχει δικαίωμα αυτό το ακίνητο να το κάνει ό,τι θέλει, να το χρησιμοποιήσει δηλαδή, ναι, να το δοκούν. 40 μέρες μετά από την κατάσχεση και ως 4 μήνες εκδίδεται πρόγραμμα πληστηριασμού και εντός 5 μηνών από την έκδοση του προγράμματος ορίζεται πλέον ο πληστηριασμός. Αν αυτός ο πληστηριασμός δεν διενεργηθεί ή γίνει άγονος, γίνεται καινούργια διαδικασία, ορίζεται καινούργια ημερομηνία πλέον πληστηριασμού και ο φιλέτης έχει πάντα το δικαίωμα αναστολής του πληστηριασμού, αν υπάρχει δικαστική απόφαση για την αναστολή του και άρση κατάσχεσης, είναι σημαντικό να το ξέρει ο κόσμος, αυτή τη στιγμή γίνεται εάν σε περίπτωση ολοκληρωθεί η οφειλή. Δηλαδή, χρωστάω 10.000 ευρώ, μου γίνεται κατάσχεση τραπεζικών λογαριασμών.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχω το δικαίωμα να μπορέσω να απελευθερώσω τον τραπεζικό μου λογαριασμό παρά μόνο όταν τελειώσω την οφειλή. Μέσα στις διαδικασίες, οι οποίες έβαλε προσήφιση το καλοκαίρι για την ελάφρυνση του ιδιωτικού χρέους, προβλέπεται η αποδέσμευση του τραπεζικού λογαριασμού αν πληρωθεί εφάπαξ το 25%. Και πες μου, βρε Αλέξανδρε, αν υπάρχει ο φιλέτης που είναι όλοι του λογαριασμοί δεσμευμένοι, το 25%
0: που θα το πληρώσει. Σωστό, σωστό, σωστό. Αυτό είναι ο παραλλαγισμός του συστήματος. Τον λέμε, τον ξαναλέμε, αλλά δυστυχώς δεν αλλάζει τίποτα. Γιάννη, ευχαριστώ.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλή εβδομάδα, καλή δύναμη.
0: Καλημέρα, ο Γιάννης Χατζησαλάτας, οικονομικός σύμβουλος που μας βοηθάει κάθε Δευτέρα με τις οικονομικές ειδήσεις, για την ακρίβεια με τα τρέχοντα των οικονομικών ειδήσεων και των υποχρεώσεων που έχουμε.

0: τυχερός της ημέρας που κερδίζει το διπλό εισιτήριο από την SeaJets για έναν από τους 50 προορισμούς που πηγαίνουν τα πλοία της SeaJets είναι ο Γιώργος Κατζάβελας με τηλέφωνο που τελειώνει σε 129. Μην απογοητεύεστε, και αύριο θα κληρώσουμε εισιτήρια, οπότε να έρθετε και αύριο στην παρέα των παραπολιτικών για το πρώτο πρωινό να σας δώσουμε τα εισιτήρια για να πάτε διακοπές. Μέχρι τότε, δελτίο ειδήσεων. Όλες τις τελευταίες εξελίξεις και τα νέα της μέρας, Βασίλης Ντέτσικας. Ακολουθούν σε Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Σκουρής. Αύριο, αν όλα πάνε καλά, λίγο μετά τις 7 στον αέρα των παραπολιτικών, με έναν τεράστιο εξαρχάκο θα κλείσουμε, γιατί το διήμερο στο Ηρώδιο ήταν ιστορικό.
1: 2000 FM.
2: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
3: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ε.
3: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
2: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
3: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον
2: ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
3: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
3: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
2: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
4: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
5: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα Bouffant Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Coimbatore. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιους, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbatore. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
6: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
7: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Η Φαντής Πίτσα Rock'n'Roll τριών τεμαχίων μόνο 7,60 η συσκευασία. Ελπόζο χοιρινή ομοπλάτη μόνο 5,49 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο 1 λίτρου μόνο 5,49 η φιάλη. Insta Coffee στιγμιαίος καφές 200 γραμμαρίων μόνο 4,99 η συσκευασία. Softex Pure χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
8: Πάμε σήμερα.
9: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
8: Δηλαδή.
9: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
8: Τι έχει το μενού.
9: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
8: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν.
9: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
8: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
9: Έτοιμο.
8: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε.
9: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
8: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
9: 22731 00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
10: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Μπουτίκ Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
11: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
12: Energizers! Νιώθω άνετα!
13: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
12: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
13: Χαμογελώ μέσα τους!
14: Το ξέρω, αγάπες μου! Το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
15: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87151.
16: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
17: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
16: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
17: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
16: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
17: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
16: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
17: Έτσι.
18: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
19: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση, βρείτε την εσωτερική γαλήνη, ανοίξτε τα μάτια και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ, έτοιμη για κάθε πρόκληση.
20: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730 22247.
21: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
0: σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
21: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης. Εδώ θα βρεις τη λύση. Άριστον Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
0: Άριστον Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
1: Εκεί μεταξύ άλλων θα υπογράψει μια συμφωνία, νομίζω, για την παρουσία γαλλικών στρατευμάτων στο Κυπριακό έδαφος. Από τη φίλη και γείτονα Τουρκία αυτό. Να δούμε τι γίνεται με την ιστορία αυτή.
22: Από τα κατεχόμενα.
1: Από τα κατεχόμενα, ναι. Από το ρεδόμενο κατεχόμενο. Αμέσως μετά με τον κύριο Κώστα Παπαζάχο για το σεισμό που ταρακούνησε την Αττική χθες. Καλά, δεν μιλάμε για την Εύβοια. Την Εύβοια πήγε και ήρθε. Εγώ επειδή έλειπα, ήμουνα εκτός Αττικής, δεν πήρα χαμπάρι τίποτα, στην Πελοπόννησο ήμουνα. Αλλά όταν γύρισα σπίτι, βρήκα σπασμένα κάτω. Που σημαίνει ότι πρέπει να κουνήθηκε πολύ για να πέσουν πράγματα. Έχουν πολύ καιρό να πέσουν πράγματα
22: στο σπίτι.
1: Ναι.
22: Συνήθως ο πρώτος σεισμός είναι αυτός που είναι ο πιο δυνατός, τώρα ήταν ο δεύτερος.
1: Δεν πήρα χαμπάρι καθόλου, να σου πω την αμαρτία μου. Ναι. Λοιπόν, και θα μιλήσουμε επίσης και με την Ιωάννα Μάνδρου, γιατί έχει ενδιαφέροντα από το δικαστικό ρεπορτάζ.
22: Πολλά.
1: Πολλά.
22: Λοιπόν,
1: αυτά είναι η θεματολογία της εκπομπής. Έχουμε πολύ πράγμα σήμερα. Δεν έχει πάρα πολύ κίνηση από ό,τι είδα τώρα, Βασίλη μου. Για Δευτέρα, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Είναι τελευταία μέρα πανελληνίων εξετάσεων. Νομίζω καλή επιτυχία στα παιδιά. Νομίζω ότι είναι τελευταία μέρα πανελληνίων εξετάσεων. Είναι, λέει η Χριστίνα, που είναι και ενδιαφερόμενη προφανώς και το ξέρει. Όντως, καλή επιτυχία στα παιδιά. Ο Κηφισός είναι σε επίπεδα, στην κάθοδο έχει προβλήματα, αλλά όχι πάρα πολύ μεγάλα. Δηλαδή, ξεκινάνε από τη Νέα Ιωνία και φτάνουν μέχρι την Λεωφόρο Αθηνών. Στην άνοδο από τη Λένορμαν μέχρι τη Φιλαδέλφια, μετά είναι καλά. Η Αττική Οδός έχει θέματα αρκετά πολύ πριν το Ζεφύρι, μέχρι και την έξοδο για τη Λεωφόρο Ηρακλείου, αλλά και την Κύμης, θα έλεγα. Από το Χαϊδάρι μέχρι τους Καλαμαγκά, το γνωστό κατά κόκκινο. Η άνοδο στη Συγκρού δεν έχει πολύ κίνηση, μέχρι τον Νέο Κόσμο εδώ είναι τα συνηθισμένα δηλαδή. Στον Πειραιά, στην έξοδο τώρα από το Σταύρος Νιάρχος μέχρι και τον Πειραιά, τα πράγματα είναι κατά κόκκινα. Και στην Παραλιακή, στην έξοδο πάλι από το Φλίσβο μέχρι το Καλαμάκι. Και από το Καλαμάκι μέχρι το Φλίσβο, ανάποδα και στα δύο ρεύματα, αρκετή κίνηση. Τώρα να δούμε και την Κηφισίας μια ματιά. Στην άνοδο η Κηφισίας έχει θέμα. Στην κάθοδο επίσης κομμάτια κόκκινα, αλλά δεν είναι από τις χάλια μέρες, θέλω να πω. Όχι την καλά, αλλά δεν είναι από τις πολύ χάλια μέρες. Αυτά. Αν έχετε κάτι να μας πείτε, 2-11-10-80-8-80, το μεταφέρουμε στον αέρα.
22: Λοιπόν, μια σημαντική εκδήλωση αύριο. Το ΑΕ Εφημερίδα γιορτάζει τα 15 χρόνια της ενημέρωσης προς τον κοινό. Πρώτο ενημερωτικό site. Κυριάκος Μητσοτάκης στη συζήτηση που τιτλοφορείται αποτυπώνοντας το μέλλον με τη δημοσιογράφο του CNN την Αμανκούρ,
1: Κριστιάν
22: Αμανκούρ. Ναι. Λοιπόν, εδώ στο Ιντερκοντινέντα, αλλά με πολύ πολύ ενδιαφέρον μια συνέντευξη, μια εκδήλωση, θα το συζητήσουμε πολύ και αύριο αυτό, απλώς το αναφέρουμε.
1: Εγώ θυμάμαι συγκίνηση ότι ήμουν εκεί από τις πρώτες μέρες που στήθηκε το εφημερίδα τότε, μέχρι να έρθω εδώ σε κανένα χρόνο, και ήταν ένα μικρό site, το οποίο έχει εξελιχθεί σε ένα πάρα πολύ μεγάλο site, επιδραστικό, πάρα πολύ επιδραστικό
22: με
1: και εξαιρετικό.
22: Ειδήσεων για να προλαβαίνουμε. ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω πρώτη φορά ένα κόμμα στηρίζει ένα άλλο κόμμα. Για ο πρόεδρος ενός κόμματος.
1: Κομμωδία,
22: ένα άλλο κόμμα. Η κομμωδία είναι πάντως σίγουρα.
1: Κομμωδία και τραγωδία, με στοιχεία τραγωδίας.
22: Έχει πολύ ενδιαφέρον. Είναι σαφές ότι ο χώρος αυτός με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο τελειώνει νωρίτερα ή αργότερα. Νομίζω ότι είναι μια εβδομάδα που θα περιμένουμε αποχωρήσεις κυρίως μελών της Κεντρικής Επιτροπής. Οι υπόλοιπες νομίζω πάνε για μετά το 15 Αύγουστο.
1: Λοιπόν, στις 12 κυδεύεται ο Γιώργος Σουφλιάς. Έφυγε στα 85 του από το νεκροταφείο Παπάγου. Μια φυσιογνωμία, έτσι, μια εμβληματική φυσιογνωμία στην πολιτική ζωή της χώρας στη δεκαετία του 80 και του 90 και λίγο του 2000, νομίζω εγώ, έτσι, και του 2000.
22: Σωστό.
1: Αποσύρθηκε μετά από τα κοινά και δεν απασχόλησε ιδιαίτερα με την παρεμβάση του και όλα τα υπόλοιπα. Τι άλλο έχουμε ένα μεγάλο σεισμό.
22: Πολύ ωραίος τύπος, έτσι.
1: Ναι. Εντάξει, δεν ήταν ο πιο εύκολος άνθρωπος του κόσμου.
22: Όχι, αγάλα αυτό.
1: Ναι, ήταν και τσαντίλας.
22: Και ανέκδοτα έλεγε.
1: Και ανέκδοτα έλεγε, ναι. Και ήταν και έντιμος στις σχέσεις του, να το πούμε και αυτό. Πάρα πολύ έντιμος. Θυμάμαι εκείνη τη βραδιά που διεκδίκησε την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας με τον Εύερτ και με τον Καραμαλή μαζί. Όταν πέρασε στο δεύτερο γύρο με τον Καραμαλή και ήταν ο Εύερτ τρίτος, ο οποίος Μιλτιάδης Εύερτ τότε είχε πάθει και μεγάλη ζημιά, δεν περίμενε ποτέ ότι ήταν τρίτος. Πέσαν όλοι πάνω του. Πολλοί κόσμος έπεσε πάνω του και το είπε: μην κατέβεις στο δεύτερο γύρο, θα βγει ο Καραμαλής. Κατέβηκε γιατί ήταν σαρακατσάνικο κεφάλι ο Γιώργος Σουβλιάς και φεύε έχασε και μάλιστα πήρε και λιγότερο ποσοστό από ό,τι είχε πάρει στον πρώτο γύρο. Πήρε 70-30 κάπου νομίζω έκατσε. Αλλά ήταν έντιμος άνθρωπος, ευφρεπής, διαγράφει και μετά από δύο χρόνια τον ξαναφώναξε πίσω στο σπίτι του ο Κώστας Καραμαλής σε ένα συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που ήμουν εκεί στο ΣΕΦ.
22: Εν αναμονή του ανασχηματισμού, του μίνι ανασχηματισμού. Μην τα δέσουμε κιόλα προς το παρόν. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης είναι ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι.
22: Αυτό νομίζω έχει λήξει. Ομοφόνος.
1: Νομίζω είναι. Ότι είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή. Εξαιρετική επιλογή, κατά την άποψή μου, για μια προεκλογική περίοδο σαν και αυτή που θα έχουμε τώρα. Και με δεδομένο ότι η Νέα Δημοκρατία θα έχει θέματα από δεξιά της, ο Κυρανάκης είναι ένα πρόσωπο το οποίο νομίζω ότι απευθύνεται και σε αυτό το χώρο και μάλιστα με ένταση και έμφαση, πρέπει να πω. Άρα πολύ καλή επιλογή. Να δούμε ποιος θα πάρει τη θέση του, γιατί έχει κάνει και δουλίτσα στο Υπουργείο αυτό, το συγκεκριμένο.
22: Θα πάει, λες, ο Παύλος Μαρινάκης.
1: Δεν το ξέρω. Δεν έχω μιλήσει μαζί του, για να είμαι ειλικρινής. Δεν έχω εικόνα.
22: Εξαρτάται από τον ίδιο, θα το πει ο πρωθυπουργός.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
22: Μην το δέσετε πάντως 100% ακόμα.
1: Ναι.
22: Μην το δέσετε 100% ακόμα, γιατί από τη μια μεριά ο πρωθυπουργός έχει κάνει μια δέσμευση ότι τελειώνοντας η θητεία θα πρέπει να έχει αλλάξει το σιδηροδρομικό δίκτυο, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι αλλαγές. Ο Παύλος Μαρινάκης θεωρείται εξαιρετικός στο να κάνει αυτή
1: λέω,
22: τη δουλειά.
1: Πρέπει να βρει.
22: Αλλά πού να βρει εκπρόσωπο.
1: Πρέπει να βρει έναν εκπρόσωπο ο οποίος να είναι το ίδιο καλός. Και αυτό δεν είναι εύκολο.
22: Το ίδιο καλός δεν θα υπάρχει.
1: Γι' αυτό
22: για το Μητσοτάκη, έτσι εγώ το λέω.
1: Λέω γενικώς και εγώ πιστεύω ότι θα είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί κάποιος που θα την καταδικαστήσει. Ακούω διάφορα ονόματα. Δεν νομίζω ότι, χωρίς να υποτιμώ κανένα όνομα έτσι προς Θεού, ότι μπορεί να πετύχει ειδικά σε αυτή την περίοδο αυτό που έχει πετύχει ως τώρα ο κυβερνητικός. Μόνο που δεν μπορεί να είναι και κυβερνητικός εκπρόσωπος και υποψήφιος. Πρέπει κάπως να. Πρέπει κάπως στην προεκλογική εκστρατεία τουλάχιστον
22: αυτός
1: να μην
22: που
1: είναι.
22: Θα είναι ως τώρα κυβερνητικός εκπρόσωπος, θα είναι εκπρόσωπος και την προεκλογική περίοδο.
1: Άρα
22: γίνουν, δεν γίνουν οι εκλογές τον Οκτώβριο.
1: Ξαναλέω, ναι, αλλά δεν μπορεί αυτός να είναι και κυβερνητικός εκπρόσωπος και υποψήφιος.
22: Όχι,
1: πρέπει να είναι επικρατεία.
22: Δεν θα είναι. Αυτός που θα επιλογεί συνεπώς, κατά τη γνώμη μου, θα ετοιμαστεί και για εκείνη την περίοδο. Λοιπόν.
1: Το ΠΑΣΟΚ έχει μια σύσκεψη σήμερα το απόγευμα. Κάτσε, γιατί προσπάθησα να κάνω ένα τσεκάρισμα. Εσύ μπορεί να το ξέρεις όμως.
22: Για την Αττική.
1: Για την Αττική. Ισχύει, έτσι.
22: Ναι.
1: Ισχύει. Λοιπόν, έχει μια σύσκεψη για την Αττική σήμερα το απόγευμα. Ανεπίσημη είναι, δεν είναι επίσημη. Δεν είναι δηλαδή από αυτά τα όργανα που συνεδριάζουν.
22: Έχει σημασία γιατί είναι και ο κύριος Πρωτόπαπας μέσα.
1: Είναι χαμηλά
22: τα. Έχει σημασία γιατί είναι και ο κύριος Πρωτόπαπας μέσα.
1: Το Αττική είναι η αχίλλειος πτέρνα του ΠΑΣΟΚ, είναι αυτή που το κατεβάζει χαμηλά.
22: Και πολύ συνολικότερα.
1: Ναι, αλλά η Αττική ιδιαιτέρως. Μάλιστα, πρέπει να πάμε σε διάλειμμα για να προλάβουμε τους καλεσμένους μας. Radio Παπάκι, παραπολιτικά.gr. Τα μηνυματάκια σας περιμένουμε και για τους καλεσμένους μας και για μας φυσικά. Και να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το ξέρουμε όλοι. Οι νέοι άνθρωποι στη χώρα μας έχουν ταλέντο και δυνατότητες, αλλά χρειάζονται και ευκαιρίες. Αυτό το κενό καλύπτει το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, το Actor for the Future, που φέτος ξεπερνά στο δεύτερο κύκλο του. Περνά στο δεύτερο κύκλο του. Έως και 30 νέοι επιστήμονες κάτω των 30 ετών θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα σε Ελλάδα και εξωτερικά, με ποσά υποτροφιών που φτάνουν έως και 50.000 ευρώ. Η ευκαιρία που αξίζει στο ταλέντο σας σας περιμένει στο actorforthefuture.gr. Και έξυπνη επιχείρηση δεν είναι αυτή που πληρώνει λιγότερο, αλλά αυτή που αξιοποιεί καλύτερα αυτά που ήδη έχει. Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζει το σταθερό και τα κινητά της επιχείρησής σου και αποκτάς περισσότερη αξία γιατί μπαίνεις στο σχήμα Magenta One Business. Έτσι κερδίζεις 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, παίρνεις δωρεάν το Internet Backup για να μένεις πάντα συνδεδεμένος, αλλά και σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση στόλου οχημάτων, προβολής και επικοινωνίας για να απογειώσεις την επιχείρησή σου. Για να προχωράς μπροστά με περισσότερα χωρίς περισσότερα κόστη, μπες τώρα στο cosmote.gr/Magenta One Business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμα περισσότερα. Διάλειμμα, επιστρέφουμε γρήγορα.

0: φτάσει στην περιοχή σου, κανένα πρόβλημα. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνει υψηλέ ταχύτητε ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλία, χωρί δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ω το καλύτερο δίκτυο κινητή τη χώρα από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε το έω τι 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνε δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
2: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
1: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
2: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
1: Και τι λέτε.
2: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
1: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
2: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
1: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
3: Τάκης και Μπούμπης.
4: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Ήρθα!
4: Ένας θείος.
6: Α, ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέργεια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Proterga.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Τι πάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει. Αφού τώρα με το My1521 όπου κι αν είσαι εξυπηρετήσαι. Ναι. Μάη 1521. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το ίση σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
9: Ρωμαίος.
10: Ιουλιέτα.
9: Από του Μπόστ την Πένα.
10: Έργο παλιό.
9: Ασύγχρονο.
10: Που αφορά και σένα.
9: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
10: Ρωμαίο Σακελαρίου.
9: Πιπίλα και Δρακόπουλο για γέλιο εκτό ορίου.
10: Σε ρόλο παραμάνα.
9: Χωρί καμιά ντροπή.
10: Ο Γιάννη Ζουγανέλη θα κάνει ανατροπή.
9: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
10: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
9: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
10: Τρεχάτε για να δείτε.
11: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου.
12: Έλα ναι, πάλι χωρίσαμε.
13: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
12: Δηλαδή τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
13: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
12: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
14: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
15: Παραπολιτικά 90,1.
16: Έχουμε τις πρώτες προτάσεις, να ξέρεις, από ακροατές. Ο Γιώργος, ας πούμε, λέει: καλύτερη επιλογή κυβερνητική εκπρόσωπος είναι η Σοφία Βούλτεψη. Έχει διατελέσει η κυβερνητική εκπρόσωπος του Αντώνη Σαμαρά η Σοφία Βούλτεψη. Έτσι δεν είναι, δεν κάνω λάθος.
17: Όταν ανακοίνωνε την επόμενη κυβέρνηση, λέει τα μαλλιά.
16: Το μαλλιά, εντάξει, την έπιασε όπως την. Εδώ έχουν πιάσει Αμερικανό πρόεδρο, έτσι. Αν πιάσουν την κυβερνητική εκπρόσωπο της, στην Ελλάδα. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε την πρώτη προσκεκλημένη μας για αυτή την εβδομάδα και, αλλά και πρώτη φορά να κάνει πρεμιέρα σε εμάς την εκπομπή μας τουλάχιστον, η κυρία Θεονικού Φωνικολάκου, εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι μαζί μας. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
18: Καλημέρα και καλή εβδομάδα από εμένα.
16: Λοιπόν. Από πού να αρχίσουμε, κύριε Βασίλη, θέλετε? Θέλετε να αρχίσουμε από τα εύκολα ή από τα δύσκολα?
17: Πάμε.
16: Λοιπόν, πάμε από τα δύσκολα. Λοιπόν, κυρία Κουφωνικολάκου, υπάρχει ένα ιστορικό προηγούμενο, το οποίο επικαλούνται μάλιστα και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία έχουν πέσει από τη δεύτερη-τρίτη θέση πιο χαμηλά με την ανακοίνωση του κόμματος του κ. Τσίπρα. Λοιπόν, λένε τι λένε. Λένε ότι κόμματα και πρόσωπα τα οποία πρωτοεμφανίζονται φουσκώνουν δημοσκοπικά και μετά ξεφουσκώνουν. Φέρνω ως παράδειγμα το κόμμα Αβραμόπουλου, το κόμμα του κ. Καμένου, μετά διάφορα πρόσωπα όπως κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου που έφτασε το 20% κάποια στιγμή πέρσι με τα Τέμπη και χάθηκε μετά. Το Πασόκ που και αυτό μετά την εκλογή Ανδρουλάκη. Λοιπόν, αυτό γιατί να μην ισχύει και για σας, ρωτάω τώρα εγώ.
18: Κοιτάξτε, φουσκώνουν δημοσκοπικά και ξεφουσκώνουν. Νομίζω, έχω την αίσθηση εγώ προσωπικά τουλάχιστον αυτό πιστεύω, ότι συμβαίνει όταν δεν υπάρχουν πολύ στιβαρές προγραμματικές θέσεις, μία συνέπεια, μία ροή, μία αποφασιστικότητα, στοιχεία τέλος πάντων, τα οποία δημιουργούν την αίσθηση ότι το εκάστοτε πολιτικό πρόγραμμα είναι στιβαρό και ρεαλιστικό.
16: Ναι.
18: Αυτό νομίζω ότι συμβαίνει. Δουλεύουμε πάρα πολύ σκληρά, ούτως ώστε αυτό το οποίο βλέπετε τώρα, όχι απλά να αυξηθεί παραπάνω, όχι απλά να κλιμακωθεί, αλλά να μετουσιωθεί σε ρεαλιστική, σε ωφέλιμη διακυβέρνηση για την Ελλάδα.
16: Να ζητήσω κάτι, κύριε Κουφωνικολάκου, αν μιλάτε με hands free, αν μπορείτε, για να ακούγεστε καλύτερα, γιατί η φωνή σας είναι πολύ καλύτερη από αυτή
18: τώρα
16: που ακούγεται τώρα.
18: Καλύτερα.
16: Αν μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο. Ναι. Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, αυτή είναι η άποψή σας, ότι έχετε να δείξετε πράγματα που δεν τα έχει δει ο κόσμος ακόμα, λοιπόν, και λέτε ότι όταν θα τα δει ο κόσμος τα πράγματα, όχι μόνο θα ξεφουσκώσει, αλλά θα φουσκώσει. Να μην μόνο.
18: Κάποια τα έχει δει, έχουμε αρχίσει δηλαδή σιγά-σιγά να αναπτύσσουμε συγκεκριμένες προγραμματικές θέσεις. Ας πούμε, πρόσφατα είδατε τους άξονες σε ό,τι αφορά την ακρίβεια. Τα άμεσα μέτρα, τα βραχυπρόθεσμα και τα μέσο μακροπρόθεσμα. Ναι. Αυτός ήταν ένας πολύ ολοκληρωμένος σχεδιασμός, ο οποίος τι προϋποθέτει όμως. Όμως, όχι απλά δημοσιονομικό χώρο, κάποια μέτρα δεν χρειάζονται καν πόρους.
16: Ναι.
18: Προϋποθέτει ένα είδος αποφασιστικότητας, το οποίο μπορούν να το εγγυηθούν μόνο συγκεκριμένοι φορείς και μόνο συγκεκριμένοι άνθρωποι όπως ο Αλέξης Τσίπρας.
16: Μάλιστα.
18: Αυτό, λοιπόν λέμε.
16: Να προσθέσω λοιπόν, μια που αναφερθήκατε στον κύριο Τσίπρα, ότι κάποιοι λένε ότι την τελευταία φορά που εμφανίστηκε σε κάλπες ο κύριος Τσίπρας, το ποσοστό που εισέπραξε ήταν στις τάξεις του 17,8%. Πώς μπορεί να ελπίζει ότι αυτό μπορεί να γίνει 37-36, γιατί όταν ένα κόμμα πάει για αυτοδυναμία θέλει ένα τέτοιο ποσοστό πάνω κάτω, έτσι λίγο πάνω λίγο κάτω.
18: Καταρχάς οι συνθήκες δεν είναι ίδιες, έχουν αλλάξει σημαντικά. Νομίζω ότι κανείς δεν διαφωνεί ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια συνθήκη βαθιάς διαφθοράς η οποία ταλανίζει τη χώρα. Είναι αποδεδειγμένες και διαδοχικές οι αποτυχίες της κυβέρνησης σε πολλά διαφορετικά μέτωπα. Έχουμε αύξηση του δείκτη της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Έχουμε διαδοχικά προβλήματα σε ό,τι αφορά επίσης τον τομέα της υγείας, της παιδείας. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ άσχημη στα ελληνικά σχολεία. Συγχρόνως όμως, ο Αλέξης Τσίπρας κομίζει και κάτι διαφορετικό από ό,τι στην προηγούμενη συγκυρία. Έρχεται με νέα πρόσωπα, έρχεται με μια πρωτοβουλία η οποία έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Ένα, ας πούμε, υβριδικό και καινοτόμο μοντέλο πολιτικής διαβούλευσης με τους πολίτες σε πραγματικό χρόνο. Και έρχεται, ξαναλέω, σε επιμείνωση αυτό και με πολύ συγκεκριμένους προγραμματικούς άξονες. Δηλαδή, μιλάει με πολύ μεγάλη σαφήνεια για το πώς θέλει να στηρίξει αποτελεσματικά τα νοικοκυριά για την αντιμετώπιση του κόστου ζωής και στην ενέργεια και στη στέγαση. Και σε ό,τι αφορά την ακρίβεια στο βασικό καλάθι που λέγαμε πριν, μιλάει με πολύ μεγάλη σαφήνεια για τη φορολογική δικαιοσύνη και για τη μείωση του φορολογικού βάρους των μισθωτών, αλλάζοντας το δημοσιονομικό μείγμα και αξιοποιώντας δημοσιονομικό χώρο που θα επιτρέψει και την επανίδρυση του κοινωνικού κράτους, ιδίως με έμφαση την υγεία και την παιδεία. Και μιλάει και με πάρα πολύ ολοκληρωμένο τρόπο για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου στη χώρα και για ένα εθνικό ταμείο σύγκλησης το οποίο θα προκαλέσει μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων. Επομένως, υπάρχουν πολλά νέα στοιχεία τα οποία νομίζω ότι θα αξιολογηθούν σε αυτή τη βάση.
17: Κύριε εκπρόσωπη, ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Χθες, κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησαν από τον κύριο Φάμελο για μια ακόμα φορά, ο κύριο Πολάκη, ο κύριο Παπά, η κυρία Δούρου, να συνομιλήσει με τον Αλέξη Τσίπρα για να δει τι μπορεί να γίνει και αν υπάρχει πιθανότητα ενότητα του χώρου. Θα ήθελα την απάντησή σας επί αυτού, το σχόλιο σας.
18: Το σχόλιο μου είναι σταθερό εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα. Οι συλλογικές αποφάσεις των κομμάτων είναι απολύτως σεβαστές σε εμάς. Από θέση αρχής δεν παρεμβαίνουμε ποτέ, δεν σχολιάζουμε τις συλλογικές τους διεργασίες. Μου αναφέρεται μία συζήτηση η οποία ανήκει σε αυτό το πλαίσιο. Η συμπαράταξη δημιουργήθηκε, γεννήθηκε μέσα από την ανάγκη της κοινωνίας να υπερβούμε τα υφιστάμενα σχήματα, προκειμένου να γεννηθεί τι, μια αξιόπιστη και αξιόμαχη εναλλακτική στη Νέα Δημοκρατία και μια σύγχρονη κυβερνώσεις αριστερά. Είμαστε ανοιχτοί σε κάθε δημοκρατικό και προοδευτικό πολίτη, χωρίς κανέναν αποκλεισμό, αυτό το εγγυρώμαι, και όποιος το επιθυμεί μπορεί να γίνεται μέλος της συμπαράταξης. Από εκεί και πέρα. Έχουμε ξαναπεί ότι κάθε στήριξη είναι ευπρόσδεκτη, όλες και όλοι είναι ευπρόσδεκτοι, αλλά δεν υπάρχουν καθόλου εξασφαλισμένα προνόμια ή υποκρατημένες θέσεις.
17: Οι βουλευτές αν έρθουν από τον ΣΥΡΙΖΑ και παραιτηθούν και γραφούν μέλη, γιατί φαντάζομαι εξακολουθείτε να λέτε ότι δεν παίρνετε βουλευτές στο κόμμα,
18: ναι.
17: Είναι αυτομάτως υποψηφοί?
18: Όχι, τις υποψηφιότητες τις επόμενες εκλογές θα τις καθορίσουν συλλογικά και στην ώρα που πρέπει. Τα
19: 2000 FM.
20: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct to Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directtomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directtomedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
21: Energizers! Νιώθω άνετα!
22: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
21: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
22: Χαμογελώ μέσα τους!
23: Το ξέρω, αγάπες μου! Το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers! 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα!
24: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87151.
25: Καλωσορίσατε έβιβαλοι κόσμος και τρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
26: No habla español.
25: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
26: Σήκω απ' τη θέση σου.
27: Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
25: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
28: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
29: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730 270. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
17: Τι γίνεται?
18: Δεν πρόκειται να διαπραγματευτούμε ή να επαναχωρήσουμε από τη θέση την οποία έχω ήδη διατυπώσει. Έτσι. Δηλαδή θέλω να πω, νομίζω ότι την έχουμε διατυπώσει με σαφήνεια, συνοχή και μεγάλη συνέπεια όλο αυτό το διάστημα. Λέμε λοιπόν ότι ξέρουμε ότι η ίδρυση της Ελλάς έχει προκαλέσει πολιτικές εξελίξεις που αφορούν όλο το φάσμα του προοδευτικού χώρου. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Εξάλλου, στην παράταξη δημιουργήθηκε με σκοπό την ανασύνθεση δυνάμεων, τον πολλαπλασιασμό. Την επανίδρυση δηλαδή μιας ισχυρής, μιας νικηφόρας προοδευτικής παράταξης απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Και με στόχο, βέβαια, τη διακυβέρνηση της χώρας. Μιλάμε για πανστρατιά, μιλάμε για πανστρατιά για κάθε προοδευτικό, για κάθε δημοκρατικό πολίτη μέσα από τις γραμμές μας. Γι' αυτό μιλάμε και για συμπαράταξη εξάλλου, χωρίς αποκλεισμούς, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, χωρίς προκρατημένες θέσεις. Άρα λοιπόν, εφόσον μιλάμε για ένα φορέα που δουλεύει έξω από τη Βουλή, μέσα στην κοινωνία,

0: Από εκεί και πέρα, εκεί εντάσσονται και ανήθικες και σκοπαδικές επιθέσεις που δεχόμαστε το τελευταίο διάστημα. Έχει
1: σε αυτό, σε αυτό.
0: Ναι.
1: Και εσείς δεχόσαστε από ό,τι είδα και πολιτικές επιθέσεις προσωπικά, αλλά και πολιτικές, αλλά και προσωπικές το τελευταίο διάστημα.
0: Ναι. Ναι, κοιτάξτε, βλέπουμε ότι αυξάνονται αυτές, δηλαδή οι ανήθικες και σκοπαδικές επιθέσεις σε βάρος του ίδιου του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και των ανθρώπων δίπλα του.
1: Σας ρωτώ προσωπικά για εσάς.
0: Ναι, είναι προφανές ότι η ίδρυση της συμπαράταξης και κυρίως το εκτόπισμα που έχει έχουν έτσι προκαλέσει ένα πανικό, ο οποίος με τη σειρά του οδηγεί και σε τέτοιες ανήθικες πρακτικές που δείχνουν ότι ξεβολεύονται με την παρουσία μας και νομίζουν ότι θα φοβηθούμε και ότι θα αναστατωθούμε. Να τους ενημερώσω λοιπόν με την ευκαιρία που μου δίνεται ότι δεν θα φοβηθούμε, δεν θα σταματήσουμε, δεν θα χάσουμε ούτε λεπτό τον στόχο από τα μάτια μας, όσο θόρυβο και να κάνουν. Και σε ό,τι με αφορά, μη και με ρωτήσατε. Πολλά έχω ακούσει μέχρι τώρα, αλλά πρόσφατα ψευδώνυμο τρόλ του διαδικτύου έφτασε να γράψει ότι ήμουν στέλεχος, λέει, σε τράπεζα, σε θέση ευθύνης όταν εγκρίθηκαν δάνεια προς γνωστό επιχειρηματία. Περιττό να σας πω ότι δεν έχω εργαστεί ποτέ στη ζωή μου σε καμία τράπεζα και για καμία τράπεζα. Η διαδρομή μου είναι εντελώς διάφανη. Επομένως, ειδικά για τη συγκεκριμένη περίπτωση, προβληματίστηκα για το αν πρέπει να προβώ σε κάποια ενέργεια και εν τέλει, ακριβώς λόγω του τρόπου με τον οποίο έγινε η συκοφαντική επίθεση, δηλαδή μέσω ψευδώνυμου λογαριασμού, να σας πω ότι αποφάσισα για πρώτη φορά και εγώ να αρχίσω όλα τα δικαιώματά μου, θα απευθυνθώ στις αρμόδιες αρχές ώστε να πέσει η μάσκα του συγκεκριμένου και να προχωρήσω και σε όλες τις προβλεπόμενες νομικές ενέργειες.
2: Έχετε να δείτε πολλά ακόμα από το διαδίκτυο. Όμως εγώ θα επιμείνω στην ερώτηση που έκανα στην αρχή. Ο Αλέξης Τσίπρας το 2015 μπήκε στην πολιτική ζωή και έγινε πρωθυπουργός όχι μόνος του, με παρέα, διότι δεν έβγαιναν τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ τότε για να κυβερνήσει μόνος του. Άφθαρτος, χωρίς μνημόνια στην πλάτη του, χωρίς προηγούμενη διακυβέρνηση, χωρίς όλα αυτά που ξέρουμε πια για τον Αλέξη Τσίπρα, τα καλά και τα κακά μαζί. Και δεν μπόρεσε να γίνει αυτοδύναμος. Πραγματικά. Μπαίνετε στην πολιτική σκηνή, όντως δημιουργείται ανατροπή, ρίχνετε το Πασόκ από τη δεύτερη θέση, αλλά είστε 10-12 μονάδες πίσω από τη Νέα Δημοκρατία που κυβερνάει 7 χρόνια. Από πού πηγάζει αυτή η αισιοδοξία ότι μπορεί αυτό το ποσοστό να γίνει μέσα σε λίγους μήνες? Μπορεί να είναι και 2-3 αυτό. Αλλά μπορεί να είναι και 6-7, να γίνει 36% και 37%. Πού εδράζετε, έχοντας απέναντι το Μέρα 25, την κυρία Κωνσταντόπουλου, καμιά 6-7 κόμματα από το χώρο της αριστεράς?
0: Ναι. Κοιτάξτε, η στάση την οποία βλέπετε δεν είναι απότοκη κάποια αισιοδοξία. Σχετίζεται με το γεγονός ότι θέλουμε πάρα πολύ να συγκεντρωθούμε σε σκληρή δουλειά. Οποιαδήποτε συζήτηση τώρα για συνεργασίες, εκτός από ανώριμη, περίπτει και ουσιαστικού περιεχομένου. Θέλουμε λοιπόν να μας δοθεί χρόνος. Δεν είναι πολύ λογικό αυτό που περιγράφω. Θέλουμε να δοθεί χρόνος, ούτως ώστε κατελάχιστον έτσι να αναπτυχθούν πλήρως οι προγραμματικές θέσεις και να δρομολογηθούν όλες εκείνες τις διαδικασίες σε επίπεδο πολιτικής, κοινοτικής, τοπικής δράσης, προκειμένου να δούμε πού βρισκόμαστε.
2: Σωστό αυτό για ένα νέο κόμμα. Κύριο Τσίπρας δεν είναι καινούριος, βέβαια. Το κόμμα είναι καινούριο. Κύριο Τσίπρας
0: είναι πολλά χρόνια στην πολιτική. Δεν είναι καινούριος και σωστά το επισημαίνετε, διότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο πρωθυπουργός, ο οποίος κατάφερε με την αποφασιστικότητα και τη διαπραγματευτική του δύναμη να βγάλει τη χώρα από τα μνημόνια.
2: Έχασε δύο φορές με 20 μονάδες διαφορά.
0: Καταρχάς, επιτρέψτε μου, να βγάλει τη χώρα από τα μνημόνια, να αναδιοργανώσει τα δημόσια οικονομικά, να μειώσει το δίκτυο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, να προστατεύσει την κοινωνική συνοχή, να βάλει πλάτη σε ό,τι αφορά την υποστήριξη της ευαλωτότητας σε πολύ κρίσιμες εποχές. Να θυμίσω ότι 2% ρυθμός ανάπτυξης και 4% υπερπλέονασμα εκείνη την περίοδο θεωρήθηκε καταστροφή
2: για τη μετάξυ. Δεν τα κατάλαβε ο κόσμος. Δεν τα κατάλαβε. Δεν τα κατάλαβα και έχασε 20 μονάδες διαφορά.
0: Θα σας απαντήσω. Και 2% ρυθμός ανάπτυξη και 5% υπερπλεώνασμα τώρα θεωρείται θρίαμβος για τη Νέα Δημοκρατία, παρότι έχουν αυξηθεί οι φτωχοί άνθρωποι στη χώρα μας, οι φτωχοί συμπολίτες μας, έχουν εκτιναχθεί τα ποσοστά σε ό,τι αφορά όλα τα αρνητικά σημεία της διακυβέρνησης. Λοιπόν, και τώρα γυρίζω σε αυτό που λέτε. Δεν το κατάλαβε ο κόσμος. Είναι υποχρέωσή μας λοιπόν να εφαρμόσουμε πρακτικές, να αγκαλιάσουμε ένα μοντέλο το οποίο θα επιτρέψει ένα είδος εξωστρέφειας προκειμένου να καταλάβει πλήρως ο κόσμος τι θέλουμε να κάνουμε και πώς στεκόμαστε. Αυτό είναι δική μας ευθύνη. Είναι δική μας υποχρέωση. Και σε αυτό θα εστιάσουμε το επόμενο χρονικό διάστημα.
1: Μια τελευταία ερώτηση τουλάχιστον
2: και από μένα.
1: Ανασχηματισμός, μείνει την Πέμπτη. Ένα πρώτο σχόλιο. Θα μου πείτε πριν το δείτε, σωστό γι' αυτό.
2: Μην πείτε, άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα αλλιώς, γιατί αυτό είναι η κλασική απάντηση που δίνουν σε κάθε σχηματισμό στην αντιπολίτευση. Το λέω έτσι.
0: Καλά κάνετε και το επισημαίνετε. Η αλήθεια είναι ότι δεν είχα σκοπό να αναφέρω αυτό. Δεν υπάρχει καμία ελπίδα για αυτή την κυβέρνηση. Είναι τόσο βαθιά η διαφορά.

0: είναι τόσο πολύ έντονη η αίσθηση αυτής της νοοτροπίας που εξέφρασε και ο κύριος Λαζαρίδης, γιατί είμαι ωραίος, είναι τόσο έντονο το στοιχείο της κομματικής συνείδησης έναντι της εθνικής συνείδησης. Δηλαδή, είναι μια κομματική συνείδηση που λειτουργεί απόλυτα σε βάρος της εθνικής συνείδησης και της κοινωνικής συνοχής, σε βάρος της κοινωνικής δικαιοσύνης. Δεν έχει καμία ελπίδα ένα τέτοιο σχήμα να κάνει οτιδήποτε καλό σε αυτόν τον τόπο από εδώ και πέρα. Δεν είναι μόνο ο ΠΚΠ, δεν είναι μόνο οι υποκλοπές. Είχαμε και μία επιπλέον αποκάλυψη. Βλέπουμε πια ότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για τη σχέση μεταξύ της ΕΕΠ. Μας λέει ο κύριος Δίλιαν ότι συμμετείχε ακόμα και σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Απειλεί να αποκαλύψει τα mail του. Είναι μια κυβέρνηση εντελώς εκβιαζόμενη. Οπότε μπορείτε να καταλάβετε ότι σε συνδυασμό με πάρα πολύ ατυχείς χειρισμούς σε ό,τι αφορά την κοινωνική και την οικονομική πολιτική, αυτή η κυβέρνηση δεν έχει καμία ελπίδα. Αν είχαμε παραπάνω χρόνο, θα τεκμηρίωνα ακριβώς τι θέλω να πω.
1: Μια φορά θα φύγει στούντιο.
2: Μια φορά να φύγει στούντιο, όντως.
1: Θα φύγει στούντιο, μια φορά να το
0: κάνω. Δεν έχουν καμία ελπίδα, είναι η απάντηση.
1: Λοιπόν, να κάνω την κουβέντα από κοντά. Ευχαριστούμε, κυρία Κουφονικολάκου.
0: Γεια σα.
1: Κυρία Θεανόκου Φωνικολάκου, εκπρόσωπος τύπου του Νέου Κόμματος.
3: Θεώνη.
1: Θεώνη, συγγνώμη. Ναι. Πολύ καλή παρουσία, θέλω να πω. Έχουν καλούς εκπροσώπους τα κόμματα, θέλω να αυτή την περίοδο, κύριε Σκουρή, νομίζω. Που τους διευκολύνουν πολύ στην δουλειά τους. Αλλά η άλλη δουλειά είναι δύσκολη, πιο δύσκολη.
3: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με τον κύριο Μιχάλη Χρυσοχοίδη να δούμε τι ήταν όλο αυτό με τον Παλαιστίνιο και την σχεδιαζόμενη τρομοκρατική επίθεση.
1: Στην Ελλάδα.
3: Ναι. Στην Ελλάδα.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
7: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα, νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
10: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
11: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
10: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
13: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
14: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
15: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Σημείο Κάλλας. Με αφορμή την ανασύνθεση της ιστορικής μύδιας του 1961 στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει έκθεση με προβολές ιστορικών ντοκουμέντων δίπλα στα πρωτότυπα έργα του αρχαίου πολιτισμού που αποτέλεσαν την πηγή έμπνευσης του Τσαρούχη για τη δημιουργία σκηνικού και κοστούμιών. Οι επισκέπτες του αρχαιολογικού χώρου και οι θεατές της παράστασης θα έχουν την ευκαιρία να ταξιδέψουν νοερά στη δημιουργία της μύδιας. Επιμέλεια έκθεσης Διονύσης Φωτόπουλος. Βίντεο art και βίντεο εγκατάσταση Παντελής Μάκας. Σημείο Κάλλας. Στον περιβάλλοντα χώρο του Αρχαίου Θεάτρου Επιδαύρου. Από τις 18 έως και τις 21 Ιουνίου 2026.

0: Παραπολιτικά 90,1. Επιστρέψαμε και στην τηλεφωνική μας γραμμή.
1: Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη.
0: Ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, κ. Χρυσοχοΐδη.
2: Καλή σας μέρα, γεια σας.
0: Λοιπόν, να πάμε σε αυτή την υπόθεση. Την πολύ περίεργη υπόθεση με αυτόν τον που συνελήφθη για κατασκοπία για λογαριασμό της Χαμάς με σκοπό, μάλιστα,
1: για κατασκοπία
0: για προετοιμασία τρομοκρατικού χτυπήματος. Ναι, ναι, ναι, ουσιαστικά, ναι. Τι ακριβώς είναι, τι ακριβώς μπορείτε να μας πείτε, εν πάση περιπτώσει, έτσι?
2: Κοιτάξτε, καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Κοιτάξτε να δείτε. Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα περιστατικό το οποίο πραγματικά θέλει περαιτέρω έρευνα, φυσικά. Ναι. Και συνεργασία και με άλλες υπηρεσίες προκειμένου να διερευνήσουμε και σε επίπεδο ευρωπαϊκό κυρίως. Αν τυχόν υπάρχουν τέτοια φαινόμενα ή ενδεχομένως τέτοιες απόπειρες και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, γιατί η πληροφορία που έχει δοθεί αλλά και η κατάθεση του συγκεκριμένου υπόπτου κατηγορουμένου αφορά χτυπήματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το τονίζω αυτό.
1: Το παραδέχτηκε η Υπουργή αυτό?
2: Ακριβώς, ακριβώς αυτό. Αυτό είναι που μας ανησυχεί πάρα πολύ. Δηλαδή, και θέλω να σας πω ότι μιλώντας απολύτως πολιτικά, αυτό συνιστά μια στρατηγική στροφή της Χαμάς. Η Χαμάς είναι μια οργάνωση που ιδρύθηκε πριν περίπου 40 χρόνια. Το 88, αν θυμάμαι καλά. 40 χρόνια τώρα η Χαμάς δεν έχει επιχειρήσει ποτέ έξω από το Ισραήλ, την επικράτεια του Ισραήλ. Ουδέποτε. Δημιούργησε προβλήματα, χρησιμοποίησε βία έξω από το Ισραήλ. Αυτό συνιστά λοιπόν μια στρατηγική στροφή. Και πρέπει να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Και αντιλαμβάνεστε τις διαστάσεις που μπορεί να πάρει ένας τέτοιος κίνδυνος, μια τέτοια απειλή. Από εκεί και πέρα το συγκεκριμένο περιστατικό, το οποίο αυτή τη στιγμή σε λίγο, εν πάση περιπτώσει, θα βρίσκεται στα χέρια του εισαγγελέα και του ανακριτή τις επόμενες μέρες, είναι ζήτημα το οποίο θα κριθεί σε επίπεδο δικαστικό. Αυτό που είναι φανερό είναι ότι η καθομολογία αυτού του ανθρώπου φαίνεται ότι προετοιμαζόταν, καθομολογία επαναλαμβάνω, φαίνεται ότι προετοιμαζόταν κάποια ή κάποιες ενέργειες. Λοιπόν, δεν μπορώ να πω τίποτα περισσότερο, ούτε χρειάζεται, ούτε πρέπει να πω τίποτα περισσότερο.
1: Εντός της χώρας.
2: Δεν είναι τίποτα γνωστό, αλλά δεν θέλω να κάνω ούτε υποθέσεις, ούτε να μπω στις λεπτομέρειες. Δεν είναι ο ρόλος μου αυτός. Mm-hmm. Αυτά θα τα δουν τώρα τα δικαστήρια, οι ανακριτές, οι εισαγγελίες κλπ.
0: Ακόμα στο πλήξο, αν μπορείτε να απαντήσετε. Αυτός, από τα πρώτα στοιχεία που έχετε, βγάζει εικόνα μοναχικού λύκου ή κάτι άλλο?
2: Δεν ξέρω τι εννοείται μοναχικό λύκο.
0: Αυτοί οι οποίοι χτυπάνε χωρίς να έχουν άλλες διασυνδέσεις και όλα τα υπόλοιπα.
2: Να σας πω, εγώ δεν τα πιστεύω όλα αυτά. Κανένας δεν είναι μοναχικός λύκος. Ναι. Κανένας δεν είναι μοναχικός. Γιατί για να κάνεις μια ενέργεια χρειάζονται αρκετοί άνθρωποι. Mm. Και χρειάζεται προπαρασκευή, χρειάζεται εκπαίδευση. Καταρχήν, για να κατασκευάσεις έναν εκρηκτικό μηχανισμό, μια βόμβα, ναι, αυτό αντιλαμβάνεστε ότι απαιτεί μια εκπαίδευση.
0: Ναι. Έτσι. Άρα έχει συνεργούς.
2: Άρα λοιπόν δεν μπορεί να είναι μόνος. Άρα είναι ατυχής ο όρος μοναχικός λύκος.
0: Για τη στιγμή περίπτωση λέτε.
2: Και όχι γενικότερα. Κανείς δεν μπορεί να κάνει μόνος του μια ενέργεια. Χρειάζονται πάρα πολλά πράγματα. Μεγάλη προπαρασκευή, μεγάλη εκπαίδευση. Ναι. Και τελικώς ας εγκαταλείψουμε αυτές τις εικόνες του μοναχικού λύκου, ναι, και ας πάμε σε προσπάθειες που γίνονται.
0: Αυτό λέω. Ναι, ναι, τις έχετε ακούσει. Ναι.
2: Σε προσπάθειες που γίνονται από οργανώσεις ουσιαστικά ή από οργανωμένες προσπάθειες προκειμένου να χτυπηθούν κάποιοι στόχοι.
1: Η Ελλάδα πάντως, Υπουργέ, μέχρι τώρα είχε πολύ καλές σχέσεις με την Παλαιστίνη, ήταν συμπαραστάτης. Πιστεύετε ότι είναι η πολιτική που ακολουθείτε πρόβλημα, είναι χτύπημα έξω από κάθε λογική? Τι ακριβώς είναι η πολιτική σας πάντα εκτίμηση?
2: Κοιτάξτε, καταρχήν με τους τρομοκράτες και τους ανθρώπους οι οποίοι χρησιμοποιούν βία σε αυτό το βαθμό και σε αυτό το μέγεθος, δεν υπάρχει συνεννόηση ούτε υπάρχει λογική. Και επίσης σε καμιά περίπτωση δεν μπορούμε να ερμηνεύουμε λογικά τις ενέργειές τους και τις πράξεις τους και τις αποφάσεις τους. Σας παραπέμπω στις ενέργειες οι οποίες έκανε η εγχώρια δική μας τρομοκρατία επί χρόνια και αν βρήκε κανείς έστω και μια λογική. Μάλιστα, πολλοί επιχειρούσαν τα χρόνια που η 17 Νοέμβρη χτυπούσε διάφορους ανθρώπους, δολοφονούσε ανθρώπους, χτυπούσε στόχους και προσπαθούσαν να βρουν λογική. Τελικώς, ούτε μια φράση από αυτές που γράφτηκαν, από τις εκατομμύρια φράσεις που γράφτηκαν, είχε καμιά δόση αλήθειας. Άρα λοιπόν είναι λάθος αυτό. Δεύτερον, σας θυμίζω ότι οι σχέσεις μας με τους Παλαιστινίους και την Παλαιστίνη και τον αραβικό κόσμο είναι εξαιρετικές. Προμηνών ο Πρωθυπουργός επισκέφτηκε τη Δυτική Όχθη, όπως θυμάστε. Καθημερινά ο Υπουργός Εξωτερικών συνομιλεί με εκπροσώπους της Γάζας, των Παλαιστινίων. Άρα λοιπόν δεν υφίσταται τέτοιο ζήτημα. Μην ψάχνουμε να βρούμε λογικές απαντήσεις. Η απάντηση είναι ότι όπου μπορούν, αν θέλουν, αν αποφασίσαν πράγματι να εξέλθουν από τις ενέργειες τις οποίες από τη Γάζα και από την Δυτική Όχθη, από το Ισραήλ βασικά, προφανώς θα κάνουν ό,τι μπορούν, ό,τι τους βολεύει για να χτυπήσουν όλη την Ευρώπη. Δεν νομίζω ότι αφορά μόνο την Ελλάδα και την Κύπρο.
1: Έχουμε ακούσει από Γερμανία, από Ολλανδία, από Βρετανία. Έχετε κάποια επαφή με αυτές τις χώρες?
2: Ασφαλώς, ασφαλέστατα. Μην ξεχνάτε ότι τις προηγούμενες μέρες είχαμε στην Ολλανδία περιστατικά, δεν ξέρω πού οφείλονται, αλλά θέλω να πω ότι το θέμα της βίας, της τρομοκρατικής βίας, δυστυχώς είναι πολύ επίκαιρο σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Άρα λοιπόν αυτό που έχουμε να κάνουμε εμείς για να μην κάνουμε μεγάλες μακροσκελείς δηλώσεις και ανακοινώσεις και αναλύσεις, αυτό που χρειάζεται είναι διαρκώς να λαμβάνουμε μέτρα προκειμένου να αποτρέψουμε πιθανά χτυπήματα. Αυτό είναι. Και δεύτερον, να δούμε μέσα από τις υπηρεσίες πληροφοριών και τις συνεργασίες μας με όλους τους ενδιαφερόμενους στην Ευρώπη και στις χώρες του κόλπου, έτσι ώστε να υπάρχουν πληροφορίες προκειμένου να αποτρέψουμε τέτοιου είδους ενέργειες.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Να είστε καλά.
2: Καλημέρα. Γεια σας.
0: Προσεκτικός ήταν γενικός στις διατυπώσεις του Υπουργού. Λογικό είναι, γιατί πολλά από αυτά είναι επιχειρησιακά. Η αλήθεια.
1: Καλά, και ο Υπουργός δεν κάνει, μπαίνει παρακάτω.
0: Δεν είναι ο αστυνομικός διευθυντής. Αλλά είναι εντυπωσιακό, γιατί όντως
1: μιλάει για το ενδεχόμενο στρατηγικής στροφής της Χαμάς έξω από την επικράτεια του Ισραήλ. Κάτι που θα είναι πρόβλημα για όλη την Ευρώπη. Και είπε ότι καθομολογίαν. Το ομολόγησε δηλαδή ο κατηγορούμενος. Κατηγορούμενος όταν πάει στον εισαγγελέα, φαντάζομαι.
0: Και είπε επίσης ότι δεν φαίνεται πως λειτουργούσε μόνος του αυτός, ότι προφανώς είναι μέρος δικτύου. Έτσι, το οποίο να δούμε τι. Τι μπορεί να σημαίνει και για την υπόλοιπη Ευρώπη, για εμάς βέβαια, έτσι. Καλημέρα κύριε Γιαννάκη μας, καλημέρα στον κύριο Ιωαννίδη, καλημέρα και στους υπόλοιπους που βλέπω εδώ πέρα, καλημέρα στο φίλο των Απόλλων. Άκουτε, λέει, είστε θεατές στο ποίημα που λέει η κυρία, λέει αντί Πασόκ να είναι και ότι είναι. Τι αντί Πασόκ, για την κυβέρνηση έλεγε. Όση ώρα μιλούσε για την κυβέρνηση έλεγε, δεν έλεγε το Πασόκ. Νομίζω. Ένας φίλος που υπογράφει ως Απόλλων, δεν είναι από τους νέους της εδώ πέρα που μας στέλνουν μηνύματα. Την είπαμε την πρόταση σας για την κυρία Βούλτεψη. Την είχε πει νωρίτερα εδώ πέρα και ο Βασίλης, αλλά την είχε πει στην κατηδία κουβέντα μας. Καλημέρα και σας δύο, Αναστασία, καλή εβδομάδα, να είσαι καλά, με υγεία. Καλά να πάει. Καλημέρα στον Ισίδωρο. Λέει να ρωτήσω κάτι. Πιστεύετε ότι έχουν αναρωτηθεί ποτέ Πολάκης, Δούρου, Παπάς, Χαρίτσης κλπ. Τι αντίκτυπο έχουν στην κοινωνία? Έχουν κοιτάξει τον καθρέφτη του να ρωτήσουν πόσοι ενδιαφέρονται για αυτά που λένε και γίνονται στα ανθυποκόμματά τους? Σου κάνω μια ερώτηση. Η Άννα λέει, ελάτε, αλλά δεν κατάλαβα σε ποιον το λέει. Yeah. Μάλλον το λέει για τον κύριο Τσίπρα, γιατί είναι φαν τον κύριο Τσίπρα. Καλημέρα στη Λίνα. Γιορτάζει Καλλιόπη σήμερα. Χρόνια πολλά στις Καλλιόπες.
1: Πόπες.
0: Τις Πόπες που γιορτάζουν σήμερα.
1: Είναι Πόπες σαν τη γιαγιά μου.
0: Λένε Πόπες σαν τη γιαγιά μου την Καλλιόπη. Ναι, ναι. Λοιπόν, κάτι θέλω να σε ρωτήσω, αλλά το ξέχασα. Δεν πειράζει. Ναι. Θα μιλήσουμε για το σεισμό στην επόμενη ώρα της εκπομπής, για τους φίλους που ενδιαφέρονται, γιατί μάλλον τρομάξανε χθες με αυτά που έγιναν. Μια κουβέντα θέλω να πω μόνο. Μίλησα χθες με. Να πω το όνομά του, δεν πειράζει. Το Μάκη το Χουλιάρα, ένα πολύ γνωστό σεισμολόγο, έχει βγει στη σύνταξη τώρα. Και είχε ένα. Μου είπε, ας πούμε, ένα προβληματισμό μου έβαλε. Βάλαμε για τα παιδιά που θα δώσουν σήμερα εξετάσεις στην Εύβοια, η οποία κουνιέται ακόμα. Λογικό είναι. Και σε τι ψυχολογική κατάσταση θα είναι αυτά τα παιδιά. Δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις, το τελευταίο μάθημα σήμερα. και τι θα μπορούσε, αν θα μπορούσε να γίνει κάτι με αυτά. Το λέω εγώ, το λέω δημοσίως. Δεν έχει άδικο, η αλήθεια είναι. Το να δίνεις εξετάσεις και να πέφτουν σοβάδες και να πέφτουν πράγματα μέσα στο σχολείο που κάνεις μάθημα δεν είναι και το πιο ευχάριστο πράγμα στον κόσμο. Το έχουμε ζήσει όλοι τους μαθητές σε μεγάλους σεισμούς όπως το 81, που τότε εγώ ήμουν μαθητής. Όπως και εσύ φαντάζομαι. Αλλά τότε εσύ δεν έγινε στη τόση εκεί που ήσουν. Έγινε. Έγινε. Όχι.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου. Εμείς είμαστε μαθημένοι στο Ιόνιο.
0: Στα Ιόνια, ναι. Είστε ετοιμοπόλεμοι. Καλημέρα και στον Αλιτάπουρο. Καλή εκπομπή, καλή εβδομάδα.
1: Τόσα χρόνια λέει ο πατέρα μου, λέει ο πατέρα μου, δεν πέσει το σπίτι. Τώρα θα πέσει. Τι βγαίνει έξω.
0: Ναι, αλλά. Χτυπήσω ξύλο. Μια φορά πέφτει. Πέφτει πάντα. Λέω τώρα εγώ.
1: Αρτιότερο δελτίο ειδήσεων. Βασίζει Δέτσικα και επιστρέφουμε.

0: 2000 FM.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλάνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
5: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
4: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον έψιλον.
5: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ύδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
4: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
5: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανική Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
4: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
5: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
4: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
5: Κανάρι και Εμμανουή Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
4: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273027537.
6: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Αγρόκτημα Γκούντα φέτες τυρίγια τοστ 500 γραμμαρίων, μόνο 2,90 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 5,90 το κιλό. Χρυσή ζύμη κουρούτι ροπιτάκια με μυζήθρα και φέτα 800 γραμμαρίων, μόνο 2,75 η συσκευασία. Ice Dream, οικογενειακά παγωτά 900 ml, μόνο 2,89 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,45 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
7: Παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
9: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
10: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτι του γρου.
11: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλήσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
12: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο, με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
11: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
12: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από

0: Την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
1: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Αχ, αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
5: Έχει βάλει εδώ ο κόσμος και δρομάδος εδώ.
4: Μετά θα πάνε όλα.
5: Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρε.
5: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
6: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
7: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
8: Energizers! Νιώθω άνετα!
9: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
8: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
9: Χαμογελώ μέσα τους!
10: Το ξέρω, αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers, 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
11: Energizers Σάμος, Καπετάν Σταμάτη 24, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730-87-151.
12: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
13: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
12: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
13: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
12: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
13: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
12: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730 62562 και 62563.
13: Πανουράκης.
14: Τι βλέπω?
15: Εργασίες κυπουργής.
14: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
15: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
14: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
15: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
16: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric. Με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
17: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
18: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
17: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
18: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
19: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
20: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
19: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
20: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
19: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
20: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
19: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
20: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
19: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
20: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
19: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
21: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Χοιρινή μπριζόλα με κόκαλο, μόνο 4,89 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης Pop, μόνο 12,90 το κιλό. Δέλτα γάλα μίλκ 1 λίτρου, μόνο 1,69 η συσκευασία. Τζιμόκα κάψουλες εσπρέσο, 10 επί 5,5 γραμμάρια, μόνο 2,49 η συσκευασία. Με την αγορά 2 σαμπουάν Παντέν, δώρο μία μάσκα μαλλιών Παντέν. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
22: Υπάρχει μία πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
23: Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
24: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
25: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
26: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
27: Παρακαλώ.
28: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό.
0: αυτό.
28: Σας αφήνω τώρα, γιατί
0: έρχεται η πεθερά μου.
1: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης σκάβων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
28: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
2: Τι θα φάμε σήμερα?
3: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
2: Δηλαδή?
3: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
2: Τι έχει το μενού?
3: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
2: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
3: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
2: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
3: Έτοιμο.
2: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
3: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
2: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
3: Αγίου Νικολάου 6.
2: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
3: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
4: Στέφανε.
5: Ναι.
4: Πάω σούπερ μάρκετ.
5: Στο τάδε.
4: Όχι.
5: Στο άλλο τάδε.
4: Μπα, όχι.
5: Πού θα πας?
4: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτικο Ντε, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
5: VKD Market, λοιπόν.
4: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
5: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
26: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, από παρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς. Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
6: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
26: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
7: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: σας ημέρα, φίλες και φίλοι ακροατές του 2000FM. Είμαστε πάντα εδώ συντονισμένοι στους 99,8 μετά από μία μικρή απουσία. Είμαι ξανά εδώ κοντά σας. Αλλά δεν ξέρω αν πρέπει να ξαναφύγω, διότι έλειψα 8 μέρες, κοντεύουν να διαλυθούν δύο κόμματα, έχει δημιουργηθεί ένα και πάμε για δεύτερο, οπότε δεν θα το ξανακάνω, το ορκίζομαι, δεν ξέρω. Λοιπόν, πάρα πολλές οι εξελίξεις, ραγδαίες, κάθε άλλο παρά ήσυχο θα είναι αυτό το καλοκαίρι, εξάλλου το είχαμε πει ότι θα είναι ένα θερμό καλοκαίρι και λόγω θερμοκρασίας, κυριολεκτικά δηλαδή, αλλά και μεταφορικά με την πολιτική σκηνή, καθώς γίνεται χαμός. Κόμμα κυρίας Καριστιανού, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, ήμασταν εδώ που το ανακοινώσαμε. Όχι, το ανακοινώσαμε, τέλος πάντων όταν έγινε, όταν ανακοινώθηκε η Ελλάς. Πάμε για το κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Ένα δύσκολο Σαββατοκύριακο ήταν αυτό για τον ΣΥΡΙΖΑ. Θα τα πούμε όλα στη συνέχεια της εκπομπής. Πάμε να υπενθυμίσουμε λίγο τα τηλέφωνα, γνωστά βέβαια, αλλά τα υπενθυμίζουμε για όσους ενδεχομένως τώρα έχουν μπει στην μεγάλη μας ραδιοφωνική παρέα. 22 30 88 80 86 78 και στο 2000fm.samos@gmail.com για να μας στείλετε τα μηνύματά σας και τις παρατηρήσεις σας. Επίσης, το Live 24 που μας ακούτε διαδικτυακά, μπορείτε να στέλνετε μηνύματα. Μια μεγάλη πλειοψηφία λοιπόν εγκρίθηκε από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου για στήριξη του πολιτικού εγχειρήματος του Αλέξη Τσίπρα, σύμφωνα με πληροφορίες μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του οργάνου. Με τη λήξη της συνεδρίασης έγιναν 4 ψηφοφορίες για τη βασική εισήγηση του Προέδρου του Κόμματος και για τις 3 τροπολογίες, με βασικότερη εκείνη που συνυπέγραψαν 6 μέλη της πολιτικής γραμματείας, Πολάκης, Παπάς, Δούρου, Αλεξιάδης, Καριστιανάκη, Παναγιωτόπουλος. Πάντως δεν έγινε ονομαστική ψηφοφορία και για τα αποτελέσματα υπάρχουν διαφορετικές εκτιμήσεις από την πλειοψηφία και τη μειοψηφία. Συνεργάτες του Σοκράτη Φάμελου έκαναν λόγο για επικράτηση της τάξης του 70%. Ο Παύλος Πολάκης αντίθετα κατά την αποχώρησή του από τη συνεδρίαση είπε πως η δική του πρόταση συγκέντρωσε άνω του 40% και 45% η τροπολογία Μπουλέκου. Ωστόσο, όπως αναφέρεται, αν ήταν όντως τόσο οριακό το αποτέλεσμα, θα γινόταν ονομαστική ψηφοφορία. Πράγμα όμως που δεν κρίθηκε αναγκαίο να γίνει. Την ίδια ώρα ο Παύλος Πολάκης, μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά το τέλος της συνεδρίασης, υπογράμμισε ότι ο ίδιος και οι συνεργάτες του παραμένουν στο ΣΥΡΙΖΑ και ότι ο αγώνας συνεχίζεται, ενώ ανέφερε πως η τροπολογία που κατέθεσε μαζί με στελέχη που τον στηρίζουν συγκέντρωσε ποσοστό άνω του 40% κατά την πλειοψηφία. Η τροπολογία δεν πέρασε, αλλά συγκέντρωσε ένα ικανοποιητικό ποσοστό πάνω από 40% της Κεντρικής Επιτροπής. Εμείς παραμένουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, θα παρακολουθούμε την υλοποίηση, δεν χαρίζουμε το ΣΥΡΙΖΑ σε κανένα και περιμένουμε να δούμε αυτούς που έχουν δηλώσει ότι θα πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, είτε είναι βουλευτές είτε μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, να το πράξουν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Ο αγώνας συνεχίζεται, δεν τελείωσε. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει να υπάρχει και να ανακαλεί στη μνήμη την πρώτη φορά αριστερά που κάποιοι θέλουν να ξεχάσουν, ανέφερε ο Παύλος Πολάκης. Σημειώνεται ότι 6 μέλη της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσαν κείμενο τροπολογίας στη βασική εισήγηση του Προέδρου του Κόμματος με τίτλο «Όχι στην αυτοδιάλυση, ναι στις ενταταγμένες συνεργασίες», προκειμένου να τεθεί σε ψηφοφορία και να συμπεριληφθεί στο κείμενο της απόφασης. Το κείμενο υπέγραφαν οι Τρίφων Αλεξιάδης, Ρένα Δούρο, όπως είπαμε, Φωτεινή Καριστινάκη, Γιώργος Παναγιωτόπουλος, Νίκος Παπάς και Παύλος Πολάκης. Ο κύριος λοιπόν Φάμελος τώρα είπε ότι δεν υπάρχει plan B. Τη θέση του για σύμπλευση και στήριξη του εγχειρήματος του Αλέξη Τσίπρα υποστήριξε στη δευτερολογία του στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Είπε μεταξύ άλλων ο Σοκράτης Φάμελος: «Χτίζουμε γέφυρες στο μέλλον. Έτσι, με το δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα, είμαστε παρόντες στην προγραμματική σύγκληση και δίνουμε καθαρή απάντηση να είμαστε δίπλα και μαζί με το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και να δυναμώσουμε και τη δράση μας και τη δράση της κοινοβουλευτικής μας ομάδας, ώστε να διαμορφωθεί πόλος που θα ρίξει το Μητσοτάκη». Διευκρίνησε ότι δεν υπάρχει κανένα plan B ή C. Ένα είναι το σχέδιο για να βγει η κοινωνία από την κρίση και αυτό υποστηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Αυτό το σχέδιο είναι ο δικός χάρτης που εξασφαλίζει την ιστορική πολιτική συνέχεια αλλά και την παρακαταθήκη του ΣΥΡΙΖΑ. Μόνο σε μια μεγάλη προοδευτική παράταξη μπορούν να ανασάνουν οι αξίες και οι ιδέες της αριστεράς. Αυτά αναφορικά με τον ΣΥΡΙΖΑ. Διότι έχουμε και τη Νέα Αριστερά, η οποία πλέον δεν υπάρχει. Είναι πραγματικά, γι' αυτό σας λέω, οι εξελίξεις τρέχουν. Έχουμε ένα κόμμα του κυρίου Τσίπρα, την Ελλάς, που μόνο και μόνο στο άκουσμα ή την παρουσία του κυρίου Τσίπρα ήδη σε όλες τις δημοσκοπήσεις έχει πάρει τη δεύτερη θέση, με το Πασόκ να έρχεται στην τρίτη θέση. Πάντα μιλάμε για την αποτύπωση της στιγμής, ωστόσο. Η κυρία Καριστιανού τέταρτη θέση και έπονται τα υπόλοιπα. Όμως, πραγματικά δεν μπορούμε να ξέρουμε τι ακριβώς θα γίνει το επόμενο διάστημα. Όπως είπαμε, έχουμε και την ίδρυση, από ό,τι όλα δείχνουν, του νέου κόμματος του κυρίου Σαμαρά. Άρα στο τοπίο το πολιτικό, όπως είχαμε πει τόσες μέρες, το λέγαμε ότι γίνεται πραγματικά ένα πολύ μεγάλο ανακάτεμα της τράπουλας. Και εδώ όμως είναι το θέμα το εξής. Τελικά η πολιτική, γιατί εδώ δεν μιλάμε μόνο για τον κόσμο, μιλάμε και για τους πολιτικούς, τους βουλευτές. Πηγαίνουν βάσει του προσώπου που ηγείται, δηλαδή ακολουθούν τώρα τον κύριο Τσίπρα χωρίς ακόμη να ξέρουν ακριβώς, ή το ξέρουν ότι πάει πιο πολύ προς το κέντρο, έτσι. Το ποιο θα είναι το πρόγραμμά του, τελικά οι ιδέες που υπάρχουν στην αριστερά πάνε λίγο στην άκρη και ενώνονται για να υπάρξει ένας δυνατός πόλος απέναντι στον νυν πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη. Είναι πολλά, νομίζω, που θα έχουμε να συζητήσουμε. Και σε τοπικό επίπεδο έχει γίνει είχε γίνει ήδη με την παρουσία του κυρίου Κασελάκη, γιατί έχουμε και τον κύριο Κασελάκη, ο οποίος πάει στο Πασόκ. Δηλαδή βλέπουμε πράγματα που συμβαίνουν. Τον κύριο Σαλμά, που είχε διαγράψει ο κύριος Μητσοτάκης από την Ετωλό Ακαρδανία, ο βουλευτής, και ένας εξαιρετικός επιστήμονας, ιατρός, ο οποίος φεύγει και πάει στο χώρο του Πασόκ, από τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή μιλάμε για πολύ γερό ανεκάτωμα, πολύ μεγάλο, έτσι, ριζικές αλλαγές και ανακάτεμα της τράπουλας, που κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος για τίποτα. Εδώ στη Σάμο είχαμε ανθρώπους της αριστεράς, όπως την ξέραμε, δηλαδή, δεν λέω για το Κομμουνιστικό Κόμμα, λέω για τον συνασπισμό, το ΚΚΕ εσωτερικού, συνασπισμός μετά, ΣΥΡΙΖΑ, τέλος πάντων, όλες οι συνιστώσεις, η Προοδευτική Συμμαχία, τέλος πάντων, τοπικά στελέχη να πηγαίνει άλλος με τον κύριο Κασελάκη, άλλος με τον κύριο Χαρίτση, το ΣΥΡΙΖΑ με τον κύριο Φάμελο. Ουσιαστικά όμως είχαμε μία διάλυση κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή βλέπω ακόμη και στην προσπάθειά μας να βρούμε στελέχη να μας μιλήσουν σε τοπικό επίπεδο, μιλάμε για στελέχη κομμάτων, μέλη κομμάτων, νομαρχιακών των κομμάτων, είναι πολύ δύσκολο. Θα υπάρξει τώρα, έτσι, μία συμπόρευση? Από αυτά που διαβάζω από ανθρώπους που γνωρίζαμε ότι είναι στο χώρο αυτής της αριστεράς, του ΚΚΕ εσωτερικού, συνασπισμού κλπ, βλέπουμε να έχουν μια πολύ μεγάλη δυσαρέσκεια και πικρία με όλα αυτά που συμβαίνουν στο χώρο της αριστεράς, αλλά και με τις αποφάσεις των ηγετών, Χαρίτση, Φάμελου κλπ, που αυτών που ηγούνται, τέλος πάντων, των κομμάτων. Είναι σίγουρα ένα θέμα πολύ μεγάλο αυτό, το τι θα γίνει στις εκλογές, τις επόμενες εθνικές εκλογές. Όταν αυτές γίνουν, υπάρχουν οι φωνές που λένε ότι ο Μητσοτάκης θα προκηρύξει τις εκλογές μέσα στον Αύγουστο να γίνουν μετά το Σεπτέμβριο, μετά τη ΔΕΘ, όπου θα ανακοινώσει και ένα μισθό σε δημοσίους υπαλλήλους, στρατιωτικούς κλπ, συνταξιούχους, και οι άλλες φωνές που λένε ότι θα πάει κανονικά μετά τον καινούριο χρόνο, εκεί Φλεβάρι με Μάρτι, να κάνει εκλογές ο κύριος Μητσοτάκης. Σίγουρα είναι πολύ ρευστή η κατάσταση και κανείς δεν μπορεί να είναι απολύτως βέβαιος για το τι πρόκειται να γίνει. Μέσα σε όλα αυτά έχουμε τη μεγάλη συζήτηση εδώ, όχι μόνο στη Σάμμο, σε όλη την Ελλάδα, για το ειδικό χωροταξικό του τουρισμού. Και οι δύο Δήμοι έχουν καταθέσει προτάσεις την προηγούμενη εβδομάδα μέσω της εκπομπής του συναδέλφου του Ιπποκράτη του Χατζημανόλη. Ενημερωθήκατε για το τι έγινε και στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Ωστόσο, θα πάμε να δούμε τώρα, συναντώντας τηλεφωνικά τον Δήμαρχο Ανατολικής Σάμμου, υπάρχει ένα τελικό κείμενο, διότι εκτός από τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου υπήρξε ξανά συνάντηση όλων των φορέων για να καταλήξουν. Υπάρχει ένα πλαίσιο, βέβαια είναι γνωμοδετικό χαρακτήρα έχουν αυτές οι αποφάσεις, ωραία, οι προτάσεις, αλλά το θέμα είναι να υπάρχουν πιέσεις πολιτικές, ούτως ώστε να συμπεριληφθούν αυτές οι αλλαγές και οι επισημάνσεις και οι παρατηρήσεις που έχουν γίνει εδώ από τα τοπικά στελέχη, από το επιμελητήριο του Βορείου Αιγαίου, τις τεχνικές υπηρεσίες των Δήμων, γιατί κακά τα ψέματα οι μηχανικοί είναι αυτοί που μπορούν να διαβάσουν όσο το δυνατόν καλύτερα όλες αυτές τις παρατηρήσεις, όλα αυτά που προβλέπει το νομοσχέδιο, και από εκεί και πέρα, μαζί βέβαια με την τοπική κοινωνία, τους εμπλεκόμενους φορείς, να βγει ένα τελικό κείμενο των παρατηρήσεων και αυτό να προωθηθεί αρμοδίως. Είμαστε έτοιμοι. Ωραία. Πάμε να συναντήσουμε τον Δήμαρχο Ανατολικής Σάμμου, τον κύριο Πάρη Παπαγεωργίου, που βρίσκεται ήδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα, κύριε Τρυπώτη.
0: Λοιπόν, είμαστε σε αυτή τη φάση που υπάρχει ένα κείμενο με τις παρατηρήσεις, σωστά?
1: Σωστά.
0: Οι οποίες εστιάζονται έτσι κυρίως, να πούμε, 2-3 στοιχεία, 2-3 σημεία.
1: Καταρχάς δεν υπάρχει μόνο ένα κείμενο, υπάρχουν ένα κείμενο το οποίο έχει έρθει από την Ανάρτα, την παράταξη του κυρίου Σάντζου, και υπάρχει και ένα κείμενο το οποίο έχει επεξεργαστεί η Δημοτική Αρχή. Και τα δύο κείμενα αυτά έχουν σταλεί στο Υπουργείο μέσω του mail του κατάλληλου που υπάρχει για να σταλούν οι προτάσεις, ούτως ώστε να ενσωματωθούν, αν και εφόσον εξεταστούν, από το αρμόδιο Υπουργείο οι προτάσεις αυτές.
0: Άρα έχουν σταλεί ξεχωριστά κείμενα ή ξεχωριστά οι παρατηρήσεις σε αυτή την πλατφόρμα, να το πω.
1: Ναι, δεν είναι κάτι το οποίο το ένα κείμενο έχει διαφορά. Απλώς, όταν βρεθήκαμε εδώ με τους αρχηγούς των παραπάξεων και με ηχαστές και τους φορείς, από τους φορείς παραπράττει και ο κ. Βαρδίας και ο κ. Φέλινας, συμφωνήσαμε...
0: Κύριε Δημαρχέ, μισό λεπτάκι, συγγνώμη, επειδή δεν είναι καλή για κάποιο λόγο η τηλεφωνική σύνδεση, κάνουμε μία προσπάθεια ξανά. Μας συγχωρείτε, ωραία, θα σας ξανακαλέσει ο συνεργάτης μου. Λοιπόν, είναι, λέει, δύο τα κείμενα με τις παρατηρήσεις που ουσιαστικά σίγουρα είναι πανομοιότυπα, γιατί η μεγάλη ένσταση όλων είναι για τα 12 στρέμματα, εντάξει, όλοι συμφωνούν ότι πρέπει να υπάρχει ένα σεβασμός στο περιβάλλον, δεν συμφωνούν εδώ στη Σάμμο σίγουρα για μεγαθύρια, ξενοδοχειακά συγκροτήματα κλπ. Πάντα να είναι με σεβασμό στο περιβάλλον. Ωραία. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τον Δήμαρχο, να δούμε αν είναι καλύτερη η σύνδεση. Κύριε Δήμαρχε.
1: Τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία.
0: Οπότε μας λέγατε ότι υπάρχουν δύο προτάσεις, ουσιαστικά δύο κείμενα προτάσεων.
1: Δεν είναι δύο προτάσεις. Είναι στην ουσία, δεν υπάρχουν τεράστιες διαφορές. Τα πράγματα είναι συγκεκριμένα. Απλώς η μία πρόταση είναι πιο εξειδικευμένη και έχει κάποιες πιο εξειδικευμένες προτάσεις και η άλλη είναι πιο γενική. Θεωρήσαμε λοιπόν ότι πρέπει να σταλούν και τα δύο επάνω. Δεν ούτως ή άλλως όποιος θέλει μπορεί να στείλει στην πλατφόρμα παρατηρήσεις. Είναι και οι δύο προτάσεις από το Δήμο. και

0: καλό να υπάρξει μια βάση και ένας κανονισμός πάνω στον οποίο θα μπορούμε να πατάμε τα επόμενα χρόνια και να ξέρουμε τι μας γίνεται. Γιατί λίγο το άνμαρχο και χωρίς να έχουμε κάποιους κανόνες δεν είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να συμβεί. Από εκεί και πέρα το θέμα είναι ότι υπάρχει διαφορετικότητα σε κάθε περιοχή. Δεν είναι όλα τα γενέσια τα ίδια. Αλλού υπάρχει μεγαλύτερη οικονομική ανάπτυξη με βάση τον τουρισμό, αλλού με τον πρωτογενή τομέα, αλλού με άλλους υπηρεσίες. Άρα αυτά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Και εμείς συγκεκριμένα κάνουμε κάποιες προτάσεις που να αφορούν το δικό μας νησί. Mm-hmm. Είναι ένα νησί στο οποίο βασίζεται η οικονομία του στον τουρισμό. Είναι ένα νησί που στο Βόρειο Αιγαίο, εν πάση περιπτώσει, ξεχωρίζει σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα νησιά του Βόρειου Αιγαίου. Για παράδειγμα, επειδή δεν έχει τόσο τουριστική ανάπτυξη, έχει άλλο είδους ανάπτυξη. Έχει το ζωικό κεφάλαιο, έχει το προσωπικό τομέα. Αυτά είναι πράγματα τα οποία πρέπει να ληφθούν υπόψη, ούτως ώστε να υπάρχει ένα σχεδιασμό κατάλληλος που θα πρέπει να εφαρμοστεί ένα νησί. Δυστυχώς, οι νομοθεσίες γενικότερα πάνε οριζόντια. Σουβαλιάζουν, να το πω απλά, όλα τα νησιά του ίδιου μεγέθους με την ίδια χαρακτηριστικά και προχωρούν με βάση αυτού του σχεδιασμού, ενός ενιαίου σχεδιασμού, να εφαρμοστεί σε όλα τα νησιά. Εδώ είναι και το θέμα το οποίο εμείς αντιδρούμε και θέλουμε να δώσουμε κάποια πράγματα στο δικό μας το νησί, το οποίο διαφέρει τουλάχιστον από τα άλλα νησιά του Βορείου Αιγαίου και από διάφορα άλλα νησιά, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι μόνο το Βορείο Αιγαίο, είναι και το Αιγαίο, είναι και η Κυκλάδες.
1: Έχει κλείσει τώρα η πλατφόρμα, δεν θυμάμαι μέχρι πότε ήταν.
0: Η πλατφόρμα έχει κλείσει. Τυπικά. Άτυπα όμως υπάρχει ένα email στο οποίο μπορούν ακόμα να στέλνονται προτάσεις και να ληφθούν υπόψη. Σε αυτό το email έχουν σταλεί και αυτές οι προτάσεις και έχουν πάρθει από τους κατάλληλους, από τον κατάλληλο φορέα και ελπίζω να αξιολογηθούν κατάλληλα ώστε να υπάρχουν κάποιες βελτιώσεις σε αυτά που ζητάμε.
1: Είπαμε, είναι γνωμοδοτικός ο χαρακτήρας όλων αυτών των αποφάσεων, αλλά σίγουρα η πολιτική βούληση όταν υπάρχει και οι πιέσεις μπορούν να αλλάξουν πράγματα.
0: Αυτό είναι και η δικιά μας ελπίδα και αυτό το πράγμα προσπαθούμε. Σίγουρα ο Δήμος και σίγουρα και γενικότερα κάποιοι φορείς μόνο μπορούν να στέλνουν προτάσεις, δεν έχουν τον τελευταίο και οριστικό ρόλο, λόγο που θα έπρεπε ενδεχομένως να έχουν για την περιοχή, για ο καθένας και την περιοχή του. Παρ' όλα αυτά όμως εμείς εξακολουθούμε να πιέζουμε καταστάσεις, έστω και μέσω αυτών των προτάσεων που στέλνουμε και μέσω επαφών που κάνουμε, ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε κάτι καλύτερο για το δικό μας τον τόπο.
1: Μάλιστα. Μία μεγάλη συζήτηση βέβαια που προηγήθηκε και αναμένουμε τώρα τα αποτελέσματα όταν και εφόσον αυτό πλέον θα γίνει το νομοσχέδιο και θα πάει να ψηφιστεί.
0: Ευελπιστούμε και εμείς ότι όταν οριστικοποιηθεί το νομοσχέδιο θα είναι προς το καλύτερο του τόπου μας.
1: Μακάρι. Τώρα, η συζήτηση για το πολεοδομικό, το χωρικό πολεοδομικό σχεδιασμό, σε τι φάση βρίσκεται?
0: Περιμένουμε να έρθει η εταιρεία να κάνει την παρουσία, τη διαβούλευση και όλα τα σχετικά. Έχουν πάρθει οι αποφάσεις και από το Δημοτικό Συμβούλιο, θυμάστε. Είμαστε σε αναμονή. Δυστυχώς τα πράγματα δεν προχωράνε τόσο γρήγορα όσο τουλάχιστον μας είχαν πει, όσο υπήρχε ο σχεδιασμός ο αντίστοιχος του Υπουργείου. Είναι κάτι το οποίο δεν είναι στο δικό μας χέρι να μπορέσουμε να τα επιταχύνουμε. Απλώς και εμείς περιμένουμε να δούμε όταν οριστικοποιηθούν αυτά οι καταστάσεις τι θα έχει προκύψει.
1: Επειδή έλειπα μία εβδομάδα, μέσα σε αυτή την εβδομάδα, εκτός όλων των πολιτικών εξελίξεων, είχαμε δυστυχώς και την απώλεια του πρώην, ήταν υφυπουργός ο κύριος Σταγαράς, ο οποίος ήξερε εδώ τα θέματα της Άμμου, προσπαθούσε να βοηθήσει όσο μπορούσε, τώρα θα υπάρξουν κάποιες αλλαγές, δεν ξέρω κατά πόσο όλο αυτό επηρεάζει τις εξελίξεις.
0: Σίγουρα δεν επηρεάζει, γιατί ο κύριος Σταγαράς ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν βαθύς γνώστης του σχεδιασμού. Γενικότερα όσον αφορά τα χωροταξικά θέματα.

0: είχε επισκεφθεί και τη Σάμου πριν από 3 χρόνια, αν θυμάμαι, περίπου 3 χρόνια. Είχαμε μιλήσει, είχε μιλήσει με τους φορείς, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν συνεργάσιμος. Δυστυχώς πέθανε. Τώρα θα υπάρξουν κάποιες αλλαγές. Σε αναμονή να δούμε και ποιος θα το τοποθετηθεί και ποιος θα μπει στη θέση του. Θέλω να πιστεύω ότι ο γενικότερος σχεδιασμός δεν θα αλλάξει, αλλά σίγουρα όμως και τα πρόσωπα παίζουν σημαντικό ρόλο.
1: Ο αείμνηστος της Νίκος Σταγαράς, ναι, σίγουρα έφυγε από τη ζωή. Θα υπάρξει αντικαταστάτης βέβαια. Σίγουρα πρέπει να γίνει μια νέα επαφή μαζί του. Και από εκεί και πέρα να τρέξουν λίγο τα πράγματα, γιατί δεν ξέρω κατά πόσο έχουμε το χρόνο να προλάβουμε να κάνουμε αυτές τις αλλαγές, οι οποίες θα είναι προς το καλύτερο. Και μέσα σε όλα αυτά βέβαια πρέπει να γίνει και να δούμε επιτέλους και τις ζώνες που θα πρέπει να υπάρχουν σε αυτό το νησί, και ζώνες νυχτερινής διασκέδασης. Βλέπουμε ότι υπάρχουν θέματα, καταγγελίες για τη μουσική, για όχληση. Πρέπει λίγο να το δούμε ξανά όλο αυτό, το σχεδιασμό του νησιού.
0: Ακριβώς, θα πρέπει να γίνει ένας γενικότερος σχεδιασμός. Περιμένουμε φυσικά να δούμε καταρχάς τα πρώτα βήματα, αυτά που έχουμε προτείνει, κατά πόσο θα εισακουστούν, και από εκεί και πέρα να συνεχίσουμε να διεκδικούμε και να προχωράμε σε ένα καλύτερο σχεδιασμό. Είναι ένα νησί το οποίο είναι εξαιρετικό, το ξέρει ο Λουλόγη, και είναι ένα νησί που βασίζεται στον τουρισμό. Θα πρέπει να υπάρχει, εγώ δεν θα πω μια επίοικια, αλλά θα πρέπει να υπάρχει μια ανοχή γενικότερη, τουλάχιστον στους φετινούς μήνες, που οι μήνες οι οποίοι ο περισσότερος κόσμος δουλεύει για να μπορέσει να ζήσει όλο τον υπόλοιπο χρόνο.
1: Με το Δήμο Δυτικής Σάμου τώρα, για το θέμα και του ειδικού χωροταξικού για τον τουρισμό, αλλά και γενικότερα για το χωροταξικό του νησιού, υπάρχει συνεργασία ή ο κάθε Δήμος, εντάξει, θα στείλει τις δικές του παρατηρήσεις όπως οφείλει?
0: Ο κάθε Δήμος ασχολείται με το Δήμο του. Παρ' όλα αυτά, η γενικότερη σχεδιασμός για το νησί έχει μια λογική να υπάρχει. Δεν είμαστε ανταγωνιστικός Δήμος Αλατρική με την Δυτική Σάμου, όμως έχουν και διαφορετικά χαρακτηριστικά. Έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά τα οποία είναι ξεκάθαρα. Δηλαδή ο Δήμος Ανατολικής Σάμου έχει τις περισσότερες τουριστικές μονάδες, έχει το μεγαλύτερο μερίδιο του τουρισμού, οπότε με διαφορετικά θα είναι οι προτεραιότητες δικές μας ενδεχομένως από το Δήμο Δυτικής. Παρ' όλα αυτά, ο γενικότερος σχεδιασμός είναι να υπάρξει μια ήπια ανάπτυξη τουρισμού, η οποία όμως μην αποκλείει τίποτα, να μπορούμε να έχουμε κάποιες μονάδες οι οποίες θα φέρουν κόσμο στο νησί και κάποια δυνατότητα σε επενδυτές να μπορούν να έρθουν να επενδύσουν στο νησί μας.
1: Βέβαια ο Δήμος Δυτικής Σάμου, το αναφέρει και στο σχετικό δελτίο τύπου, έχει τις ιδιαιτερότητές του. Το 60% είναι natura, υπάρχει ένα swap χωροταξικό εκεί στο Μαραθόκαμπο έτοιμο, είναι διαφορετική περίπτωση σίγουρα.
0: Ακριβώς, είναι κάποιες περιπτώσεις που οι οποίες είναι διαφορετικές.
1: Λοιπόν, να ρωτήσω και κάτι, γιατί δεν μπορώ να πω ότι δεν με ενόχλησε ιδιαίτερα το Σάββατο το βράδυ, έτσι που έκανα μία βόλτα στην παραλιακή, και είναι το θέμα που πάντα συζητάμε τέτοια περίοδο, το καλοκαίρι. Τι γίνεται με το βιολογικό? Ήμασταν στη φάση που περιμέναμε να αναλάβει ο νέος εργολάβος και να ξεκινήσουν οι εργασίες. Δεν ξέρω αν έχει τοποθετηθεί εργολάβος για το εργοστάσιο επεξεργασίας των λιμάτων.
0: Έχει υπάρξει σύμβαση, έχουν φτάσει στο σημείο της σύμβασης, θα υπογραφούν συμβάσεις, θα ξεκινήσει ο εργολάβος στη μονάδα εξεργασίας λιμάτων, και όσον αφορά για τον αγωγό και την συνέχεια του έργου του καταθλιπτικού αγωγού, είμαστε αυτή τη στιγμή στον προσυμβατικό έλεγχο που γίνεται. Μόλις ολοκληρωθεί, θα υπογραφεί και εκεί η σύμβαση να ξεκινήσουν οι εργασίες.
1: Δεν υπάρχει θέμα ενστάσεων ή οτιδήποτε άλλο?
0: Όχι, όχι. Απλώς είναι μια τυπική και ουσιαστική διαδικασία πως πρέπει να γίνει ένας προσυμβατικός έλεγχος λόγω του ποσού που υπάρχει σαν έργο.
1: Και το συζητάμε τώρα το θέμα, εκτός του ότι μας απασχολεί 40 χρόνια, Έχουμε και το θέμα που θα συζητηθεί και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, το πρόστιμο που έχει επιβληθεί στην Πάτμο για τους Δήμους που έχουν θέμα με λίμματα, απόβλητα κλπ.
0: Κύριε Τρυπόδη, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το δουν ή τα ίδια τα Υπουργεία. Μα το ίδιο το Υπουργείο. Mm-hmm. Γιατί όταν ένα από τα βασικά μας επιχειρήματα, όταν ζητάμε τις χρηματοδοτήσεις, είναι ότι ναι, μεν πρέπει να φτιαχτεί ο βιολογικός, γιατί θέλουμε το βιολογικό, όχι μόνο εγώ, και στο, αλλά και στο Κοκάρι και στο Φαγόριο. Γιατί καταρχάς πρέπει να σεβαστούμε το περιβάλλον, πρέπει να δημιουργήσουμε τις υποδομές της ενάλυσης, πρέπει να ανταποκριθούμε καλύτερα και στους επισκέπτες αλλά και στους δημότες μας. Αλλά από την άλλη, υπάρχει και οι περιπτώσεις αυτές των προστήμων που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είναι και αυτό ένα, να το πω, επιχείρημα το οποίο χρησιμοποιούμε και εμείς. Διότι η Ελλάδα δυστυχώς από κάποιους βιολογικούς ανά την χώρα τρώει πρόστιμα. Θα πρέπει λοιπόν να δίνει αυτό το πρόστιμα να δώσει την καταστολή. Μπορεί να είναι ένα μεγαλύτερο κόστος αυτό, αλλά μακροχρόνια θα έχει λύσει αυτά τα προβλήματα και δεν θα υπάρξουν θέματα και επιβολής προστήμων.
1: Μάλιστα. Μακάρι, γιατί το πρόβλημα με τους βιολογικούς στη Σάμο είναι μεγάλο. Και στο Κοκάρι και, και στο Πυθαγόριο έχουν εξασφαλιστεί κάποια χρήματα για να δούμε αν όμως θα δοθούν και θα έχουμε αποτέλεσμα. Γιατί αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα εδώ στο νησί.
0: Τέτοια έργα τα οποία εκτελούνται και θα εκτελεστούν και θα εκτελεστούν σίγουρα και θα ολοκληρωθούν. Από εκεί και πέρα χρειάζονται και την αντίστοιχη συνέχεια. Δηλαδή όταν έγινε ο βιολογικός του Πυθαγορείου ή του Κοκαριού λειτουργούσε άψογα με κάπου 20-25 χρόνια, φτάσαμε σε ένα σημείο το οποίο η δυσλειτουργία του είναι εμφανής και θα έλεγα ότι είναι υποτυπώδης η λειτουργία, για να μην πω ότι υπάρχει μόνο η δυσλειτουργία. Εδώ λοιπόν χρειάζονται και κάποια με έρημνα ώστε να μπορέμουν να έρθουμε κάποιες συντηρήσεις. Κάποιες συντηρήσεις οι οποίες όχι μονάχα τα πρώτα 1-2-3 χρόνια που είναι εύκολες, αλλά και τα επόμενα χρόνια που οι συντηρήσεις αυτές σημαίνουν και κάποια βοήθεια και χρηματοδότησης. Γιατί είναι εργοστάσια, σαν εργοστάσια οι βιολογικοί, οι οποίοι δυστυχώς, αν τους παρατήσεις, μετά καταστρέφονται. Στόχος μας είναι και μέσα στο καινούργιο οργανισμό που έχουμε δημιουργήσει. Έχουμε εντάξει άτομα προσωπικού με κατάλληλες ειδικότητες, ούτως ώστε στα επόμενα χρόνια όταν θα ξεκινήσουν και θα μπορέσουν να γίνουν κάποιες προσλήψεις, να γίνουν και προσλήψεις αυτών των ανθρώπων, ούτως ώστε τουλάχιστον ο Δήμος Ανατολικής Σάμου να έχει ένα εξειδικευμένο συνεργείο που να ασχολείται μόνο με τους βιολογικούς και να μπορεί να συντηρεί τους βιολογικούς, ούτως ώστε να μην ξαναφτάσουν σε αυτή την κατάσταση, εφόσον έχουν φτάσουν στο σημείο που τους έχουμε αποκαταστήσει.
1: Και κάτι τελευταίο, είδαμε ότι απομακρύνθηκε η μπετονιέρα αυτή που προκάλεσε η πτώση της και τον θανάσιμο τραυματισμό ενός άτυχου άνδρα. Τι γίνεται τώρα εκεί στην περιοχή, κύριε Δημαρχέ? Έχουν μείνει όλα όπως εκείνη την πολύ άσχημη ημέρα, την τραγική ημέρα?
0: Καταρχάς η μπετονιέρα που απομακρύνθηκε την Παρασκευή. Θα επισκεφτούν πραγματογνώμονες, αν δεν έχουν ήδη επισκεφτεί, ούτως ώστε να δουν και το χώρο, και από εκεί και πέρα θα ελευθερωθεί το εργοτάξιο. Σκεπτικό είναι αυτή τη στιγμή να κλειστούν φυσικά οι τρύπες, γιατί κυμούν και κίνδυνοι, αλλά θα κλειστούν πρόχειρα με χώμα, κρυάλφα κλπ. Μέχρι να δούμε οριστικά πώς θα προχωρήσουμε για την πλήρη αποκατάσταση.
1: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν κάποιες επιχειρήσεις που δύσκολα να μπορέσουν να λειτουργήσουν φέτος.
0: Πιστεύω ότι θα μπορέσουν να λειτουργήσουν σε ένα βαθμό, δεν θα έλεγα τέλεια, με κάποιες παρεμβάσεις μικρής κλίμακας που μπορούν να γίνουν ώστε να καταρχάς για την ασφάλεια και κατά δεύτερο λόγο και για τους επιχειρηματίες. Θα το δούμε μέσα στις επόμενες μέρες.
1: Ωραία.
0: Και θα το συζητήσουμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δημαρχέ. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
0: Καλά, ευχαριστώ.
1: Γεια σας. Λοιπόν, αυτά από τον Δήμαρχο Ανατολικής Σάμου, τον κύριο Πάρη Παπαγεωργίου. Θα πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά

0: την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Greco Strom. 57 χρόνια μαζί.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
2: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
3: 2000 FM.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Αγρόκτημα Γκούντα φέτες τυρίγια τοστ 500 γραμμαρίων, μόνο 2,90 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 5,90 το κιλό. Χρυσή ζύμη κουρούτι ροπιτάκια με μυζήθρα και φέτα 800 γραμμαρίων, μόνο 2,75 η συσκευασία. Ice Dream, οικογενειακά παγωτά 900 ml, μόνο 2,89 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,45 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
6: Τα 70s είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 80s είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 90s είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Η δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλτο αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbees. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Makis Tsellius, Phoenix, Eleria Cortez, Veto, Donna Martha, Derpulli, Bella P και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbees. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
7: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
8: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
7: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον ε.
8: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
7: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
8: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανική Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπεύια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
7: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
8: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
7: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
8: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
7: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
9: Ξέρω, αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
10: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730-87-151.
11: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
12: Βάλει εδώ, κοσμάσια δραμάδος εδώ.
11: Έχω
12: μετά θα πάνε όλα. Είσαι πανέτοιμη.
11: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
12: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
11: Εξαιρετικό.
12: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
11: Τι λέρε.
12: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
13: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
5: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου.

0: Ιουνίου. Χοιρινή μπριζόλα με κόκαλο, μόνο 4,89 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης Pop, μόνο 12,90 το κιλό. Δέλτα γάλα μίλκ 1 λίτρου, μόνο 1,69 η συσκευασία. Τζιμόκα κάψουλες εσπρέσο, 10 επί 5,5 γραμμάρια, μόνο 2,49 η συσκευασία. Με την αγορά 2 σαμπουάν Παντέν, δώρο μία μάσκα μαλλιών Παντέν. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
1: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
2: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
3: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
2: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
3: Βρες λιπατικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
2: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
3: Επίσης, διάθεση λιπατικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
2: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
3: Πανουράκης.
4: Τι βλέπω? Εργασίες Κυπουργής.
5: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
4: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
5: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
4: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
6: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
7: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
8: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
8: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
9: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
10: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
11: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
10: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
11: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
10: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
11: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
10: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
11: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
10: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
11: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
10: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
12: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
13: σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
12: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
13: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την περιφερειακή ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
14: 2000 FM.
15: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
16: Συνεχίζουμε εδώ στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, 8 του Ιούνιου σήμερα. Ξέχασα να πω ότι σήμερα γιορτάζουν οι Καλλιοπίτσες. Δεν ξέρω αν κάποιος άλλος γιορτάζει. Δημήτρη. Ωραία. Είναι 8 του μήνα και είναι και η τελευταία ημέρα των πανελλαδικών εξετάσεων των μαθητών των γενικών λυκείων και θα πάρουν μια πολύ βαθιά ανάστα τα παιδιά. Βέβαια μετά αρχίζει το άγχος, το τι θα έχουν γράψει. Σήμερα διαγωνίζονται στο μάθημα της ιστορίας, της φυσικής και της οικονομίας ανάλογα με τις κατευθύνσεις που έχουν επιλέξει. Μέχρι τώρα τα πράγματα ήταν λίγο δύσκολα, δηλαδή παγίδες έκρυβαν τα θέματα, δύσκολα. Αναμένεται να μην έχουν πάει πολύ καλά τα παιδιά και αυτό βέβαια είναι και κάτι που μας, από ό,τι ξέρουμε από προηγούμενα χρόνια, δηλώνει ότι ίσως και να έχουμε πτώση των βάσεων. Θα δούμε. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τώρα την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού του Δήμου Ανατολικής Σάμου, την κυρία Μαρία Κονδύλη, που βρίσκεται ήδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
17: Καλή σας μέρα, κυρία Τρυπόδη, και σε εσάς καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά στην Καλλιόπη που γιορτάζει σήμερα και για τα παιδιά μας που πραγματικά αναφερθήκατε πάρα πολύ ωραία πιο μπροστά. Καλά αποτελέσματα και καλή πρόοδο. Και να μην στεναχωριέται. Η ζωή είναι ένας πόλεμος. Αν χαθεί μια μάχη δεν πειράζει, κερδίζεται κάποια άλλη. Να είναι γερά την υγεία τους, να έχουν και καλότυχα στη ζωή τους. Και όλα τα άλλα έρχονται.
16: Έτσι, σας άκουσα να το λέτε και στην πολύ όμορφη εκδήλωση της τελετής αποφύτων του Επαγγελματικού Λυκείου.
17: Πραγματικά, κυρία Τρυπόδη, θα συμφωνήσετε κι εσείς, ήταν μια καταπληκτική γιορτή. Σε ευχαριστούμε και σε εσάς και το σταθμό σας και την τηλεόραση που ήσασταν εκεί. Πραγματικά, τέτοιες δράσεις πρέπει να δημοσιοποιούνται για να φαίνονται και είδατε κι εσείς την αγάπη των εκπαιδευτικών, των γονέων και των παιδιών. Είναι κάτι που έδειξε ότι στο σε όλα τα σχολεία πραγματικά και εσείς συγκεκριμένα στο ΕΠΑΛ υπάρχει αυτή η παρέα. Και τι πιο ωραίο να φεύγουν τα παιδιά και να έχουν αναμνήσεις. Και πάλι να σας ευχαριστήσω από καρδιάς που ήσασταν εκεί, ξέρω και το πρόγραμμα το δικό σας, αλλά και όλους όσους συνετέλεσαν για να γίνει αυτή η όμορφη εκδήλωση. Και μακάρι να συνεχιστεί και να γίνονται και τα άλλα σχολεία.
16: Mm-hmm. Μακάρι, μακάρι. Λοιπόν, πάμε λίγο σε ένα θέμα που συζητήθηκε πολύ μετά από δηλώσεις σας στον ραδιοφωνικό σταθμό Αρμονία, σχετικά με τον προϋπολογισμό που δηλώσατε ότι είναι μειωμένο σε σχέση με άλλες χρονιές και είναι φέτος 140.000 για όλα τα πολιτιστικά δρόμενα του Δήμου.
17: Ακριβώς, κυρία Τρυπόδη. Το Σάββατο βγήκα στο σταθμό, ευχαριστώ του και εκεί και τους δημοσιογράφους. Εμείς ζητήσανε για τα πολιτιστικά δρόμενα και στο τέλος με ρώτησαν για τον προϋπολογισμό. Δεν είπα ότι ήταν λιγότερος, είπα είναι περίπου γύρω στις 140.000 και μέσα σε αυτό περιλαμβάνονται όλες οι δράσεις του Δήμου μας από την 1η Ιανουαρίου μέχρι και 31 Δεκάτου. Φυσικά, κάτι που δεν ακούστηκε μέσα στις 140 περίπου χιλιάδες, γιατί ακόμα δεν είναι, δεν μας έχει έρθει ο προϋπολογισμός, να ξέρουμε ακριβώς τους κωδικούς, είναι και οι επιχορηγήσεις που δίνουμε στους πολιτιστικούς συλλόγους κάθε χρόνο σαν Δήμος Ανατολικής Σάμμο, και δόξα τω Θεώ έχουμε πολλούς πολιτιστικούς συλλόγους. Είναι οι επιχορηγήσεις που δίνουμε σε κάποια χωριά, όπως και στον Εμπορικό Σύλλογο που κάθε χρόνο δίνουμε 4.000, δίνουμε στο Κοκάρι για το πανηγύρι. Είναι μέσα σε αυτά οι εθνικές γιορτές, είναι τα εισιτήρια των αιρετών, γιατί αν πάμε σε κάποιο τόπο διαφορετικό, ναι, από τη Σάμμο, πρέπει και εμείς να είμαστε εκεί, μας ζητάνε. Όπως τώρα εγώ θα φύγω στην ερχόμενη εβδομάδα, πάμε στην Κόρινθο για το δίκτυο πόλεων αυτό της διαδρομής του Αποστόλου Παύλου. Και όλα αυτά μέσα βγαίνουν τους κωδικούς κάθε διεύθυνσης.
16: Εγώ θα πω κάτι, επειδή διαβάζω πάρα πολλά τις τελευταίες ημέρες.
17: Ακριβώς.
16: Πρέπει λίγο ο κόσμος να αντιληφθεί το εξής. Διαβάζω κάτω στα σχόλια. 140.000 θα μπορούσαν να έχουν δοθεί για το ειδικό, ναι, σχολείο. Άσχετο. Ναι. Είναι κάθε κωδικός. Είναι διαφορετικός.
17: Μα μετά, και να σας πω και κάτι. Σε κάθε, δεν μπορεί άλλο η διεύθυνση πολιτισμού.
16: Ναι, είναι διαφορετικά. Μετά, να φτιάξετε το νοσοκομείο. Δεν έχει, ναι, καμιά δουλειά ο Δήμος να φτιάξει τον
17: νοσοκομείο. Ακριβώς. Δηλαδή,
16: οι λακκούβες, οι δρόμοι είναι άλλοι κωδικοί.
17: Κάποιοι, ναι, κυρία Τρυπόδη, αυτό είναι το άσχημο σε αυτόν τον τόπο. Πραγματικά στεναχωριέμαι. Μιλάω με τους άλλους αντιδημάρχους, στη Μυτιλίνη, στη Χίο, γενικά τώρα και στην Κόρυθο με την αντίστοιχη αντιδήμαρχο. Δεν υπάρχει αυτή η γκρίνια. Φέτος, για δύο χρόνια φέτος και για του χρόνου, ο Δήμος Μυτιλίνης έδωσε 745 με την αναπτυξιακή για τα πολιτιστικά χώρια, την παίρνει και από την περιφέρεια που εκεί κάνει ανάλογα φεστιβάλ. Δηλαδή, και ο κόσμος δεν θεωρώ, δηλαδή στην κρίση που υπάρχει στην οικονομική, όχι ότι είναι και λίγα τα χρήματα, αλλά δεν έχει και τίποτα άλλο αδιέξοδο ο Σαμιώτης. Βλέπετε, και πιο πολύ έχουμε σχέση και με εμπορικούς και με άτομα της εστίασης. Βλέπετε τι στεναχώρια υπάρχει οικονομική. Δηλαδή σκέφτεται να πάει να πιει ένα ποτό ή να πάει το βράδυ να διασκεδάσει. Τι άλλο, εγώ σας το λέω και σαν ανταποδοτικό. Δηλαδή ο Δήμος δεν πρέπει να κάνει κάτι.
16: Εάν δεν κάνετε, γράφτηκε και αυτό.
17: Το ζητάνε. Ναι. Δεν είμαι μόνο για τον ξένο. Εγώ είμαι και για τον τόπιο.
16: Αν δεν κάνετε, θα σας πούνε ότι δεν κάνετε κάτι. Έτσι
17: αν
16: γίνεται
17: δεν κάνω
16: πάντα.
17: Κάτι, θα πούνε δεν έκανα.
16: Έτσι γίνεται.
17: Όχι, εγώ θα κάνω και ας έχω και την κριτική. Κοιτάξτε, έχουμε μάθει στη Σάμωνα, γι' αυτό το λέω πάρα πολλές φορές. Είμαστε ένα ευλογημένο νησί, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε ανθρώπους. Και λυπάμαι και το λέω, γιατί ξέρετε, σιγά σιγά θα μειώνονται και ο κόσμος που θα θέλει να μπει μπροστά για να βοηθήσει αυτόν τον τόπο. Οι πιο πολλοί αφήνουμε τις οικογένειές μας, αφήνουμε τις δουλειές μας για να τρέξεις. Περισσότερες είναι οι στεναχώριες παρά οι χαρές που παίρνεις. Πιστέψτε με, κυρία Τρυπόδη. Δηλαδή, όταν βγαίνεις ένα ραδιόφωνο και μετά ακούς τόσα σχόλια, στεναχωριέσαι, γιατί λες προσπαθώ. Για να γίνει μια εκδήλωση χρειάζονται μια ομάδα ανθρώπων. Κόσμο δεν έχουμε, άτομα να δουλέψουν, υπάλληλοι δεν έχουν. Παρακαλά τον υπάλληλο και στεναχωριέσαι, γιατί λες και εκείνος μέχρι πού θα φτάσει. Πριν από λίγο με πήρε υπάλληλος της διεύθυνσής μου και μου λέει, Μαρία, έχω φτάσει στα όρια μου. Έχει δίκιο, γιατί και αυτοί είναι μόνοι τους, είναι λίγοι υπάλληλοι. Και πάλι προσπαθούν, γιατί αγαπάνε αυτόν τον τόπο, αγαπάνε τους ανθρώπους, και σου λέει θα βάλουμε και πλάτη και θα βοηθήσουμε και να γίνουν και περισσότερες εκδηλώσεις. Και βλέπετε ότι κάθε χρόνο με τα ίδια χρήματα γίνονται και τριπλάσιες εκδηλώσεις. Πώς τα καταφέρνουμε, εμείς το ξέρουμε.
16: Πάντως σου θυμάμαι ότι πριν 3 χρόνια, μόνο για την εκδήλωση με εκείνο τον προτζέκτορα στην 6η Αυγούστου είχαν δοθεί 160.000.
17: 160.000 ήταν το πρόγραμμα, από το Leader. Και αυτό το ανέφερα προχθές, αλλά δεν ακούστηκε πουθενά. Για να παρουσιαστεί τη δεύτερη χρονιά αυτό το η ναυμαχία σε πανί, γιατί το επισημαίνω πάλι, πανί ήταν τη δεύτερη χρονιά, πάνω σε ένα πολεμικό λιμενικού νομίζω σκάφος ήταν, στήχησε άστατα 160.000, 18.600, 18.600 φέτος ο Δήμος μας Ανατολικής με τόσα χωριά έκανε τις γιορτές, 19.000 ακριβώς, τις γιορτές των Χριστουγέννων. Και δεν νομίζω ότι παραπονέθηκε και κανένας ότι ήταν και λίγα. Και γιατί, και αυτό ανέφερθηκα προχθές, δηλαδή γιατί ήθελα να κάνω τη σύγκριση. Δεν το λέω για να πω ότι εγώ κάνω λίγα, αλλά πρέπει να υπάρχει και μια σύγκριση. Εκεί δεν μίλησε κανείς. Και σας λέω, γιατί το ψάξα πριν μια εβδομάδα τον ανάλογο της διεύθυνσης οικονομικών του πολιτισμού και σας λέω, σε παρακαλώ πες μου, και ήρθε εταιρεία από την Αθήνα. Εκεί δεν μίλησε κανείς και δεν ξέρουμε και πού είναι τώρα. Δηλαδή τα ξύλα αυτά που στήθηκε, μια ξέρδα που στήθηκε, αυτά δεν τα ξέρω εγώ, δεν τα είδα αυτή η μέρα που έχω αναλάβει εδώ και 3 χρόνια.
16: Δεν μπορούμε να τα βρούμε, να τα ξαναχρησιμοποιήσουμε?
17: Όχι. Καταρχήν μου ο άνθρωπος που χρησιμοποίησε τη ξυλία και αυτά μου λέει ήταν έξω, και ο εργολάβος δηλαδή ήταν έξω, σαπίσανε τα ξύλα και εγώ τα πέταξα.
16: Δώσαμε 160.000 για το project.
17: Α, του leader υπάρχει.
16: Ναι,
17: άρα για να φτιαχτεί τώρα από την αρχή όλο αυτό και να στηθεί, χρειάζονται χρήματα. Δεν ήταν επιλέξιμη δαπάνη και η παρουσίαση, καταλάβατε. Ενώ μέσα έπρεπε να είναι και επιλέξιμη δαπάνη και η παρουσίαση. Δεν μπορεί να δίνεις τόσα και μετά να δίνεις άλλα τόσα για να το παρουσιάσεις.
16: Ναι, αλλά να αφήσουν έξω τα ξύλα και να σαπίσουν.
17: Έτσι μου είπε, γιατί τα αναζήτησα εγώ στον εργολάβο. Λέω, τα ξύλα αυτά πού είναι, τα χρησιμοποιήσω κάπου αλλού, ρε παιδί μου. Να σε μια εξέδρα, να κάνω παγκάκια στο φινάλε. Και μου λέει, δεν ξέρω, εγώ μείναν έξω, δεν ξέρω πού είναι, σαπίσαν.
16: Όπως σαπίζουν κάποια ποδήλατα που είχαν αγοραστεί, ό,τι να είναι. Εντάξει, ο καθένας δεν ξέρω πώς το λειτουργεί.
17: Τουλάχιστον χρειάζεται, εμείς δεν θέλω να πενευτώ, προσπαθούμε και κάνουμε ένα νοικοκύρεμα, τελείωσε μία εκδήλωση, θα πάνε εκεί τα πράγματα και θα ξέρω την άλλη χρονιά θα τα χρησιμοποιήσω. Τέλειωσε τα Χριστούγεννα ξεχωριστά, πάνε τις, εξωτερικός φωτισμός, στολισμός, όλα αυτά πάνε ξεχωριστά σε κάθε χωριό για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Γιατί δεν έχουμε και προσωπικό. Σας είπα, το πρόβλημά μας είναι το προσωπικό.
16: Και δεν αναμένεται και σύντομα να γίνει κάποια πρόσληψη?
17: Όχι.
16: Γιατί αργεί πολύ με τον οργανισμό. Καρλόβαση νομίζω στο Δήμο Δυτικής είχαν εγκριθεί 8 άτομα
17: 8.
16: Επί θητείας ακόμη του κυρίου Λιμπέρη και νομίζω δεν έχουν.
17: Όχι, έχουν εξελογηθεί. Δεν ξέρω αν έχουν πιάσει δουλειά.
16: Αυτό, δεν έχουν πιάσει δουλειά, εκεί ήθελα να καταλήξω.
17: Ναι, ναι, έχουν.
16: Είναι
17: δεν
16: τρομερή δηλαδή η γραφειοκρατία.
17: Ναι.
16: Είναι απίστευτο αυτό
17: και
16: που σημαίνει.
17: Και ο καθένας δεν το καταλαβαίνει, γιατί σας λέω μια εκδήλωση. Αλλά εγώ ό,τι σχόλια και να ακούω, δεν πρόκειται να αλλάξω την εικόνα αυτή που θέλω να δώσω για τον πολιτισμό μου. Γιατί, να σας πω και κάτι, για μένα ο πολιτισμός είναι εξωστρέφεια. Το έχω πει πολλές φορές. Δηλαδή ο άλλος θα δει από τα πολιτιστικά, θα δει ένας τόπος τι μορφή πολιτισμού έχει.
16: Έτσι
17: και φέτος έχουμε με τα 1.000 ζόρια, μόνοι μας θα δουλέψουμε τα ιρέα, με 20.000. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος να ασχοληθεί. Ο Δήμος μόνο, ο Δήμος Ανατολικής, τα 20 χρόνια δράσεων των ιρέων Πυθαγορείων που όλος ο κόσμος σχεδόν τα ξέρει, εδώ γράφτηκε μέχρι και ταινία. Και όμως μόνο ο Δήμος. Δεν υπάρχει άλλος χρηματοδότης. Και σας λέω, μέσα στα χρήματα αυτά, στα περίπου, είναι όλες οι γιορτές, δηλαδή επιχορηγήσεις. Να σας πω τι, να σας πω τα ιερέα, να σας πω τις γιορτές κρασιού, οι γιορτές των Χριστουγέννων, η αστυνομική λογοτεχνία, οι εθνικές εορτές, οι 5 και 6 Αυγούστου. Δηλαδή είναι σημαντικές και πάλι, κάθε χρόνο προσπαθούμε να βάζουμε και κάποιες άλλες. Τώρα αυτό με το δίκτυο πόλεων της διαδρομής του Αποστόλου Παύλου είναι κάτι που θα φέρει όφελο στον τόπο μας. Δηλαδή, μας ήρθε το αίτημα να πούμε εμείς, α, δεν διαθέτουμε χρήματα, που το ποσό είναι για κάθε Δήμο που θα λάβει μέρος και θα υπογράψει αυτή την προγραμματική, είναι 2.000 το χρόνο. Αλλά πέστε μου τι εξωστρέφεται, τι κόσμο θα φέρει, γιατί θα μας γνωρίσουν και κάποιοι άλλοι. Και σε αυτό παίρνει μέρος και η Μητρόπολη. Δηλαδή η Μητρόπολη Κορίνθου κάνει το ίδιο ό,τι κάνει ο Δήμος Κορίνθου ανάλογα με την Ιερά Σύνοδο και στις περιοχές που πέρασε ο Απόστολος Παύλος. Mm-hmm. Είναι κάποια πράγματα που σας λέω και κάθε χρόνο το master plan του Δήμου, του πολιτισμού. Δεν έπρεπε. Εδώ το ολόκληρο Υπουργείο Πολιτισμού εκπώνησε κάποια master plan. Εμείς δεν έπρεπε να συμμετέχουμε, δεν πρέπει να συμμετέχουμε, γιατί έχουμε κι εμείς κάποιες υποχρεώσεις σε όλο αυτό.
16: Τώρα, άμεσα έχουμε κάποιο πρόγραμμα εκδηλώσεων να αναφέρουμε?
17: Κοιτάξτε κυρία Τρυπόδη, ήμουνα πεπισμένη ότι σήμερα θα έδινα στη δημοσιότητα το πρόγραμμα των ιερέων. Δυστυχώς θα πάρει πάλι μία αναβολή Στο προσεχώς μέλλον, φέτος για πρώτη φορά ο Δήμος Ανατολικής στην Παγκόσμια Μέρα Μουσικής κάνουμε ένα δρόμενο. Θα είναι ένα τριήμερο. Ξεκινάμε στις 19 και αυτό το λέω και το ξαναλέω. Θέλω οι εκδηλώσεις μας να γίνονται μέρες που είναι ανοιχτός ο εμπορικός σύλλογος και για τα εμπορικά καταστήματα αλλά και για όλους τους και στο σύλλογο εστίασης για να μπορούν και οι άνθρωποι αυτοί να δουλεύουν. Η Παγκόσμια Μέρα Μουσικής είναι 21 Ιουνίου. Εμείς 19 θα σας στείλει και πρόγραμμα. 19 κάνουμε μια μουσική διαδρομή την Παρασκευή το απόγευμα. Ξεκινάμε από τον κήπο μας, τον Ηγεμενικό κάτω, θα φτάσουμε μέχρι τον εμπορικό που είναι το Αιωλής, με διαφορετικά είδη μουσικής. Mm-hmm. Θα έχουμε open days στον κύριο Λουλουργά την Κυριακή και στο Πυθαγόριο και στον κύριο Παπανικολάου για να δουν τα παιδιά από κοντά και όσο ο κόσμος θέλει πώς γίνονται τα μουσικά μας όργανα. Το Σάββατο θα έχουμε εκδήλωση στο Κοκάρι εκεί στο Μοσχονίσι. Mm-hmm. Υπάρχει περίπτωση να γίνει και στο Πυθαγόριο και από ό,τι έμαθα σήμερα και το Σύλλογος Εστίασης το Σάββατο, δηλαδή στις 21 μέρα πριν, κάνει και μία και εκείνος μια βραδιά ψυχαγωγία στην πλατεία Πυθαγόρα. Στις 26 Ιουνίου είναι και αυτό κάτι καινούριο για φέτος, στο Ιστορικό Αρχείο του Κράτους προγραμματοποιούμε εκδήλωση τιμής ένεκεν και βράβευση των ανθρώπων αυτών που έχουν, των συγγραφέων που έχουν γράψει τον Απόπλο. Ξέρετε ότι φέτος πήρανε και το βραβείο από την Ακαδημία Αθηνών. Mm-hmm. Το λιγότερο που μπορούσαμε και εμείς σαν Δήμος να κάνουμε είναι να τους κάνουμε μια τιμητική διάκριση και μια τιμητική εκδήλωση.
14: Μάλιστα.
17: Θα σας σταλούν όλα το πρόγραμμα και θα θέλαμε και τη στήριξή σας.
14: Βεβαίως.
17: Και έχουμε το συνέδριο, αυτό το μήνα πάει το συνέδριο των Βρετάνιων. Mm-hmm. Που και εκεί ο Δήμος μας είναι επτάχει και συμμετέχει για τρεις μέρες σε διάφορα μέρη και θα έχουμε και ένα γεύμα στους Πριτάνιες, θα τους παραθέσουμε σαν Δήμος. Την 1η Ιουλίου στα πλαίσια των Ιερέων Πυθαγόρων, αυτό είναι καθιερώματος, άλλος είναι η Παγκόσμια Μέρα Πυθαγόριας Διατροφής, εμείς θα το έχουμε πλέον καθιερώσει αυτό την 1η Ιουλίου και κάποιες άλλες δράσεις που θα γίνονται. Και νομίζω τώρα των συλλόγων θα σας ενημερώσουν αυτήν την επόμενη εβδομάδα είναι του Συλλόγου Μικρασιατών. Mm-hmm. Θα μιλάμε κάθε εβδομάδα
14: βεβαίως.
17: Να οριστικοποιήσουμε και το πρόγραμμα των γιορτών κρασιών. Περίπου έχουμε ξεκινήσει τις ημερομηνίες που ξεκινάμε. Είναι η πρώτη μέρα, είναι 17 Ιουλίου από το Μουσείο Ίνου Τιμής Ένεκεν. Και τελειώνουμε 29 Αυγούστου στην πόλη της Άμμου μία μέρα φέτος με τη μεγάλη συναυλία της Σοφίας Μανουσάκη.
14: Ωραία. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Ευχαριστούμε
17: Ακριβώς.
14: πάρα πολύ. Να είστε καλά.
17: Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε βήμα και μπορώ να μιλήσω. Να ευχηθώ ό,τι καλύτερο στους επισκέπτες του τόπου μας και καλή εβδομάδα σε όλους μας.
14: Να είστε καλά επίσης. Γεια σας.
17: Να είστε καλά. Γεια.
14: Αυτά από την κυρία Μαρία Κονδύλη. Σχετικά με τον προϋπολογισμό, το τι θα δοθεί φέτος για τον πολιτισμό, όλα χρειάζονται. Πολιτισμός, αθλητικός, δεν είναι μόνο οι λακκούβες, δεν είναι μόνο οι δρόμοι. Να μην τα μπερδεύουμε όλα, γιατί είναι και άδικο. Υπάρχουν διαφορετικοί κωδικοί σε όλα. Αλίμονα αν δεν είχαμε και τίποτα άλλο, δεν υπήρχε και μια εκδήλωση και κάτι να μπορεί να ξεδώσει λίγο και ο κόσμος. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τις εξελίξεις, όπως είπαμε, και στον ΣΥΡΙΖΑ. Αναφέρθηκα λίγο στην αρχή της εκπομπής. Και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής φιλοξενούμε τον γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στην ΣΑΜΟ, τον κύριο Αλέξανδρο Ξάνθο. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
18: Ναι, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Πείτε μου τι θέλετε να σας πω για...
14: Λοιπόν, να δούμε λίγο τι γίνεται με τις εξελίξεις. Φαίνεται ότι μετά την ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα υπάρχουν τριγμοί σε όλα τα κόμματα που είχαν δημιουργηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ υπήρχε, αλλά και τα υπόλοιπα βέβαια που δημιουργήθηκαν, κάποιοι που δεν θέλησαν να παραμείνουν μετά την εμφάνιση του κυρίου Κασελάκη, και εκείνος βέβαια μετά έκανε το δικό του κόμμα. Ποια είναι η κατάσταση σήμερα? Βλέπουμε ότι πέρασε η εισήγηση του κυρίου Φάμελου να στηριχτεί, να συμπορευτεί με τον, να στηρίξει τον κύριο Τσίπρα, να συμπορευτεί με το κόμμα της, με το κόμμα του, την Ελλάς, παρά τις αντιρρήσεις που υπήρχαν από στελέχη ιστορικά του κόμματος, όπως ο κύριος Πολάκης, η κυρία Δούρου κλπ. Μια πρώτη δική σας, έτσι, ένα δικό σας σχολιασμό θα ήθελα.
18: Ναι, καταρχήν θεωρώ θετικό ότι αποφασίστηκε στην Κεντρική Επιτροπή η μη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ κλπ. Δηλαδή διαψεύστηκαν όλες αυτές οι φήμες κλπ. Που κυκλοφορούσαν αυτές τις μέρες ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κινδυνεύει να διαλυθεί και ότι ένα μεγάλο μέρος των στελεχών και των μελών του θα προστρέξουν όλοι στο κόμμα του κύριου Τσίπρα. Θεωρώ θετικό ότι ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει ως κόμμα και ότι καταβάλει μεγάλες προσπάθειες στην ανασύνθεση του ευρύτερου προοδευτικού χώρου στο πολιτικό σκηνικό της χώρας, για να δημιουργηθεί και να σφυριλατηθεί ένα ενιαίο προοδευτικό μέτωπο, το οποίο θα αντιμετωπίσει την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στις επόμενες βουλευτικές εκλογές, όποτε και αν προκηρυχθούν.
14: Αυτό το ενιαίο μέτωπο όμως φαίνεται ότι θα, μάλλον αυτού του ενιαίου μετώπου, να το πω σωστά, φαίνεται να υπάρχει πρόθεση να ηγηθεί σε αυτό ο κύριος Τσίπρας. Τουλάχιστον δημοσκοπικά κατάφερε αμέσως με την ανακοίνωση του κόμματός του να βρεθεί στη δεύτερη θέση. Και αυτό που λέτε σχετικά με την, και να συμπληρώσω το ερώτημα, με το ότι διαψεύθηκαν κάποιοι που έλεγαν θα διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, το θέμα είναι ότι ακόμη είναι πολύ νωρίς για να δούμε και ποιοι είναι αυτοί που θα φύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ και θα προσχωρήσουν στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Και δεν είναι και ξεκάθαρο, δηλαδή έχετε αφήσει ένα ανοιχτό παράθυρο πώς θα γίνει η συμπόρευση. Δηλαδή, δεν θα κατεβάσει ψηφοδέλτια στις ερχόμενες εκλογές, δεν θα κατεβάσει υποψηφίους ο ΣΥΡΙΖΑ παραδείγματος χάρη?
18: Υπάρχει μια προσπάθεια για δημιουργία ενιαίου ψηφοδελτίου. Απλώς αυτή τη στιγμή, επειδή η στάση εκ μέρους του κύριου Τσίπρα είναι λίγο επιφυλακτική όσον αφορά όλα τα άλλα κόμματα του προοδευτικού χώρου, δηλαδή δεν δέχονται ως συνεργάτες τους τα κόμματα αυθύπαρκτα έτσι πως υπάρχουν αυτή τη στιγμή, αλλά δέχονται μόνο μεμονωμένα πρόσωπα τα οποία πρέπει να αποχωρήσουν από τα κόμματα στα οποία υπήρξαν, όπως είδαμε στο παράδειγμα της Νέας Αριστεράς. Οπότε, όπως λέτε, ναι, το σκηνικό είναι λίγο ρευστό αυτή τη στιγμή και παρακολουθούμε τις εξελίξεις και τις μεταβολές των συμπεριφορών, της τάσης του κόμματος του κύριου Τσίπρα. Πάντως η στάση του ΣΥΡΙΖΑ είναι σταθερή, δηλαδή εδώ και πάνω από ένα χρόνο έχει ως στόχο του την ουσιαστική συμβολή του στη συνεργασία και στις πολιτικές. Και θεωρώ ότι ένα κόμμα το οποίο κρατάει μια σταθερή στάση θα μπορεί να συμβάλλει και ουσιαστικά σε αυτό το σκοπό που έχει βάλει ως στόχο το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ.
14: Ξέρετε, από τα κόμματα, δηλαδή και το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά, πολλοί συνάδελφοί μου στα κανάλια Πανελλήνιας Εμβέλειας, αυτό που ρωτούσαν τους βουλευτές είναι: εσείς θέλετε να φύγετε? Έχετε ρωτήσει τον κύριο Τσίπρα εάν θέλει να σας δεχτεί? Εσείς μου λέτε τώρα ότι δέχεται μεμονωμένα πρόσωπα.
18: Ναι.
14: Το ότι ο κύριος Τσίπρας, όταν βγήκε στην αξιωματική αντιπολίτευση, είχε ένα πολύ καλό ποσοστό. Του χρεώνουν πολύ ότι δεν έκανε αντιπολίτευση και μετά έφυγε.
16: μάλλον χάθηκε μέσα στη Βουλή στην απραξία. Δεν μίλησε. Κάποιοι λοιπόν λένε, συζητώντας με στελέχη, ότι ήθελε ενδεχομένως να φύγει, να κάνει ένα δικό του κόμμα για να απακιστρωθεί από κάποια βαρύδια, να το πω σε εισαγωγικά. Εσείς αυτό το εστερνίζεστε, θεωρείτε ότι είναι σωστό, ότι έτσι λέτε να σκέφτηκε ο κύριος Τσίπρας? Τώρα δεν θα μπείτε στη σκέψη του, αλλά εσείς σαν ψηφοφόρος, σαν στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, με αυτό που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια, δηλαδή με τον κύριο Τσίπρα να φέρνει τον κύριο Κασελάκη, μετά να γίνεται αυτή η διάσπαση, θεωρείτε μάλλον, γιατί λέτε ότι τον ακολουθούν τόσοι πολλοί? Διότι είναι ένα γεγονός αυτό και είναι και αξιοσημείωτο το ότι έφυγε ως αξιωματική αντιπολίτευση, του χρεώνουν ότι δεν λειτουργήσε σωστά, και όμως με το που κάνει ένα κόμμα, μόνο με την ανακοίνωση βρίσκεται στη δεύτερη θέση και δημοσκοπικά ανεβαίνει συνεχώς. Άρα είναι το πρόσωπο τελικά, γιατί οι πολιτικές, δεν ξέρω αν και εσείς δεν έχετε μπερδευτεί στο τι πρεσβεύει. Εγώ τουλάχιστον έχω μπερδευτεί στο ποιες είναι οι διαφορές τελικά μεταξύ αυτών των κομμάτων της αριστεράς που δεν μπορούν να ξεπεραστούν και να γίνει αυτό το ενιαίο μέτωπο.
18: Τώρα η απήχηση που έχει ο σύντροφος Αλέξης Τσίπρας στους Έλληνες ψηφοφόρους είναι βέβαια αυτή η προσωπικότητα που έχει ως πολιτικός, και πολλοί κόσμος θέλει να έχει έναν ηγέτη, να πιστεύει σε έναν ηγέτη. Εμείς ως αριστερά πιστεύουμε και σε προγράμματα, δηλαδή δεν πιστεύουμε μόνο στους ηγέτες, θεωρούμε ότι το σωστό συνδυασμός είναι ένα καλό αξιόπιστο πρόγραμμα για την κοινωνία, σύν τον ηγέτη ο οποίος θα εκπροσωπήσει αυτό το πρόγραμμα. Mm-hmm. Το κόμμα του κύριου Τσίπρα αυτή τη στιγμή δεν έχει εκφράσει ακριβώς τις θέσεις του ως κόμμα, δηλαδή έχει δώσει μια γενική περιγραφή των θέσεων του, αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί, ας πούμε, η αποτύπωση των θέσεων του.
16: Άλλο ένα οξύμορο λοιπόν, χωρίς να έχουν ακούσει τις θέσεις, ο κόσμος πάει. Άρα τελικά εδώ σε αυτή την δεδομένη χρονική στιγμή και γενικότερα τα τελευταία χρόνια βλέπουμε, γιατί μετακινούνται και βουλευτές. Τώρα βλέπουμε βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, θα πάει ξέρω εγώ στο Πασόκ. Του Πασόκ έχουν πάει στη Νέα Δημοκρατία. Τελικά τι είναι, θέμα προσώπων? Δεν υπάρχουν πια αυτές οι πολιτικές ιδεολογίες που υπήρχαν, που κάποιος πίστευε σε κάποια συγκεκριμένα θέματα που υπήρχαν σε, μου διαφεύγει τώρα η λέξη τέλος πάντων, σε σταθερές
18: ιδεολογίες.
16: Ναι. Σταθερές, ναι. Όμως βλέπουμε τώρα ότι υπάρχει αυτή η μετακίνηση πάρα πολύ εύκολα, άρα δεν κολλάμε σε ιδεολογία, δεν μας ενδιαφέρουν ιδεολογίες ή θέσεις, αλλά μας ενδιαφέρουν τα πρόσωπα τελικά.
18: Εγώ πιστεύω ότι ένας πολιτικοποιημένος άνθρωπος, που συνήθως είναι δηλαδή, πιστεύουμε σε ιδεολογίες και θέσεις, γι' αυτό και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ένα σταθερό πρόγραμμα προτάσεων, 10-1 προτάσεων, mm-hmm. Για τις καινοτομίες που σκέφτεται να εφαρμόσει στην ελληνική κοινωνία. Και τώρα η προσωπικότητα του ηγέτη είναι άλλο ένα θέμα, και οι άνθρωποι που είναι λιγότερο πολιτικοποιημένοι πιστεύω ότι έχουν περισσότερη ανάγκη μια ηγετική φυσιογνωμία, χωρίς να τους ενδιαφέρει τόσο πολύ το περιεχόμενο και το πρόγραμμα. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι η επιτυχία θα δημιουργηθεί από την ένωση αυτών των δύο. Δηλαδή θεωρώ ότι καλός είναι ο ηγέτης, αλλά ο ηγέτης πρέπει να έχει και ένα πρόγραμμα και συγκεκριμένες προτάσεις για την κοινωνία. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αυτές τις συγκεκριμένες προτάσεις. Δεν έπαψε ποτέ να κάνει σοβαρή αντιπολίτευση στην κυβέρνηση που έχουμε. Ίσως αυτό που του λείπει αυτή τη στιγμή είναι ένας μεγάλος ηγέτης, ας πούμε. Αυτό. Οπότε το ευτυχές γεγονός θα ήταν η συμπόρευση του ΣΥΡΙΖΑ με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και όχι μια ανταγωνιστική σχέση μεταξύ του ΣΥΡΙΖΑ και του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, ας πούμε.
14: Κατανοητό. Εντάξει, υπάρχει και η άλλη πλευρά του κυρίου Πολάκη. Ήταν 6 βουλευτές που είχαν διαφορετική άποψη. Υπερψηφίστηκε βέβαια του κυρίου Φάμελου, αν και άφησε σαφείς εχμές ο κύριος Πολάκης ότι δεν ήταν και αδιάβλητη η διαδικασία και έπρεπε να γίνει ονομαστική ψηφοφορία κλπ. Λοιπόν, είναι θέματα σίγουρα που θα μας απασχολήσουν στο άμεσο μέλλον και εδώ τις τοπικές οργανώσεις, καθώς γνωρίζω ότι σχεδόν είναι υποδιάλυση και του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, η νομαρχιακή, δηλαδή δεν ξέρω...
18: Εννοείται στη Σάμο
14: εννοώ.
18: Ναι, υποστήκαμε πολύ μεγάλο πλήγμα, ας πούμε, με τα γεγονότα του κ. Κασελάκη, οπότε αποχώρησε το μεγαλύτερο μέρος της νομαρχιακής, αλλά αυτά τα λίγα μέλη που παραμένουμε προσπαθούμε να κρατήσουμε το κόμμα στη ζωή όσο μπορούμε, τέλος πάντων, με τις μικρές δυνάμεις που έχουμε.
14: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Ξάνθη, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε άμεσα. Δεν θέλω να μπερδέψω τώρα το άλλο θέμα. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε μέσα στην εβδομάδα ξανά, με την επαγγελματική σας ιδιότητα εννοώ, για το Αρχαιολογικό Μουσείο της Σάμου και τις αλλαγές που πρόκειται να γίνουν. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά.
18: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
14: Καλημέρα, γεια. Καλημέρα. Γεια σας.
18: Καλημέρα, γεια σας.
14: Είναι πάντως αξιοπερίεργο. Ο κύριος Τσίπρας φεύγει, πάει στην αξιωματική αντιπολίτευση, έχει ένα 32%.

0: σίγουρα και τα μέλη από ό,τι ξέρουμε εδώ σε τοπικό επίπεδο, από τα πρόσωπα έτσι, που γνωρίζουμε, τις προσωπικότητες, δεν υπάρχει περίπτωση να ακολουθήσουν τον κύριο Κασελάκη στο ΠΑΣΟΚ. Τώρα δική μου προσωπική άποψη είναι αυτό, αλλά από αυτά τα άτομα που ξέρω δεν θα ακολουθούσαν να πάνε στο χώρο του ΠΑΣΟΚ. Το πιο πιθανό είναι να επιστρέψουν στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Αυτό. Λοιπόν, πες μου Δημήτρη, θέλεις διαφημίσεις, πάμε.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
2: Πεινάω, τι θα φάμε σήμερα?
3: Έχω την καλύτερη ιδέα, πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
2: Δηλαδή?
3: Στο κάτι ψήνεται, στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
2: Τι έχει το μενού?
3: Ό,τι θέλεις, τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
2: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
3: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
2: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
3: Έτοιμο.
2: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
3: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
2: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
3: Αγίου Νικολάου 6.
2: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
3: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
4: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
5: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
6: Παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι, δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί
8: έρχεται η πεθερά μου.
9: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
10: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
5: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
11: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
12: Πάμε.
11: Θα πάμε στα γνωστά.
12: Θα πάμε στο δικό μας.
11: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
12: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
11: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
12: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
11: Εκεί θα πάμε.
12: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
11: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
12: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
11: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
13: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
5: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής.
1: θα μας βρείτε στο κατάστημα της

0: σετ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
1: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
2: 2000 FM.
3: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Αγρόκτημα Γκούντα φέτες τυρί τόστ 500 γραμμαρίων, μόνο 2,90 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 5,90 το κιλό. Χρυσή ζύμη κουρούτι ροπιτάκια με μυζήθρα και φέτα 800 γραμμαρίων, μόνο 2,75 η συσκευασία. Ice Dream, οικογενειακά παγωτά 900 ml, μόνο 2,89 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,45 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
4: Η νύχτα αλλάζει στη Σάμο. Το θρυλικό πρώην Ζορμπάς στην Αγία Ειρήνη επιστρέφει ανανεωμένο ως Μαύρα Μεσάνυχτα.
5: Βρήκα ζωή.
4: Ένας νέος χώρος διασκέδασης με δυνατές λαϊκές βραδιές, αγαπημένους καλλιτέχνες και αυθεντική μουσική. Την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Ιουλίου η εκρηκτική Ηλιάνα Φωτίου έρχεται για 2 μοναδικές εμφανίσεις.
6: Χαμογελώ μέσα τους.
7: Το ξέρω αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers, 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
4: Energizers Σάμος, Καπετάν Σταμάτη 24, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87151.
8: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
9: Τι βλέπω? Εργασίες κυπουργικής.
10: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
9: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
10: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
9: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
11: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric. Με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
12: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
13: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
12: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730 89450
13: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
3: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Χοιρινή μπριζόλα με κόκαλο, μόνο 4,89 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης Pop, μόνο 12,90 το κιλό. Δέλτα γάλα μίλκ 1 λίτρου, μόνο 1,69 η συσκευασία. Τζιμόκα κάψουλες εσπρέσο, 10 επί 5,5 γραμμάρια, μόνο 2,49 η συσκευασία. Με την αγορά 2 σαμπουάν Παντέν, δώρο μία μάσκα μαλλιών Παντέν. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
0: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας,
14: Χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
15: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
16: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
15: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
16: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
15: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
16: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
15: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
16: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
15: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
16: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
15: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
17: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
18: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
17: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
18: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7:15 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694 889 73 91. 694 461 55 74 και 698 759 84 16.
19: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
20: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
21: Επιστρέψαμε στα τελευταία λεπτά της σημερινής μας εκπομπής και έχουμε ήδη στην άλλη άκρη τώρα. Ωραία. Θα πάμε να μιλήσουμε με τον πρόεδρο της νομαρχιακής του τεχνικού ΣΑΜΟΥ, του τεχνικού επιμελητηρίου, για να δούμε λίγο το θέμα και από το ΤΕ, από την πλευρά του ΤΕ, για το ειδικό χωροταξικό τουρισμού. Και αύριο θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον κύριο Ιωάννη Καλτάκη, τον Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού και Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, ο οποίος έστειλε επιστολή στον κύριο Χρυσοχοίδη με αφορμή τις καταγγελίες, το ωράριο, την ηχορύπανση τέλος πάντων και τα όρια, τα επιτρεπόμενα όρια που θεωρεί ότι πρέπει να αλλάξουν και λοιπά. Ένα θέμα για το οποίο θα ασχοληθούμε, με το οποίο μάλλον θα ασχοληθούμε αύριο. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον κύριο Δημήτρη Βλασιάδη, όπως σας προείπα, που βρίσκεται ήδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Αντριπόδη, καλή εβδομάδα.
21: Λοιπόν, κύριε Βλασιάδη, κατατέθηκαν κάποιες προτάσεις από την πλευρά του Δήμου Ανατολικής Σάμου, Δυτικής, από το ΤΕΕ του Βορείου Αιγαίου, το παράρτημα εδώ της Σάμου. Αρχικά σας έχω ακούσει να λέτε ότι το χωροταξικό, το ειδικό χωροταξικό τουρισμού, σε γενικές γραμμές θα του βάζετε θετικό πρόσημο.
1: Σωστά. Κοιτάξτε, καταρχάς πρέπει να καταλάβουμε ότι όλη αυτή η προσπάθεια που γίνεται αυτό το διάστημα προσπαθεί να βάλει σε τάξη ένα πάρα πολύ έτσι χαοτικό πλαίσιο. Και είναι δεδομένο ότι θα υπάρχουν και κάποιες αστοχίες και παραλήψεις. Είναι ασφιχτικά τα χρονικά πλαίσια στα οποία γίνονται αυτές οι μελέτες. Αυτό είναι το αρνητικό κομμάτι. Αλλά από την άλλη μεριά, γι' αυτό πρέπει και εμείς να καταθέσουμε τις προτάσεις μας, τα πράγματα τα οποία θεωρούμε ότι μπορούν να βελτιωθούν. Και αυτό το κάναμε και από τη μεριά του ΤΕΕ, όπως είπατε, και από τη μεριά των Δήμων, με προτάσεις οι οποίες θεωρούμε ότι είναι πράγματα τα οποία υπάρχει η δυνατότητα να γίνουν, γιατί και ο νόμος δεν δίνει μεγάλες δυνατότητες. Δεν έχουμε δηλαδή ένα άγραφο χαρτί στο οποίο μπορούμε να σχεδιάσουμε πάνω ό,τι θέλουμε. Υπάρχουν δεσμεύσεις, οπότε εκεί θα πρέπει οι προτάσεις μας να είναι ρεαλιστικές και στοχευμένες. Και νομίζω ότι έχει γίνει καλή δουλειά σε αυτό το κομμάτι. Αλλά σε γενικές γραμμές, κόντρα έτσι στο γενικότερο κλίμα στο οποίο υπάρχει αρκετά μεγάλη και πολλές φορές για μένα έτσι αφοριστική κριτική χωρίς ιδιαίτερο υπόβαθρο, θα τολμήσω να πω, εγώ σε γενικές γραμμές είμαι αισιόδοξος. Βέβαια αυτό μένει να φανεί και στην πράξη, δηλαδή όλοι, είτε κάποιος έχει αρνητική στάση απέναντι είτε θετική, το θέμα είναι να δούμε στην πράξη τι θα γίνει.
21: Αυτό είναι το σημαντικό, το τι θα γίνει στην πράξη, το πώς το Υπουργείο θα συμπεριλάβει τις όποιες ενστάσεις και αυτό που όλοι λέμε πάντα για όποιο σχέδιο κάνει το κάθε Υπουργείο είναι να μην αποφασίζουν να επιβάλλουν οριζόντια κάποια μέτρα. Δηλαδή θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους την νησιωτικότητα και άλλο το νησί της Μυκόνου, άλλο το νησί της Σάμου σίγουρα. Και μεταξύ των νησιωτικών περιοχών υπάρχουν τεράστιες διαφορές. Άλλο να είσαι στο Ιόνιο, άλλο να είσαι στο Αιγαίο.
1: Προφανώς. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι δεδομένο. Κοιτάξτε, υπάρχει το τεχνικό κομμάτι, το οποίο μπορούμε να συζητήσουμε, και μετά υπάρχει το πολιτικό κομμάτι, το οποίο πολιτικό. Τέλος πάντων, υπάρχει το κομμάτι του τι νησί θέλουμε. Γενικώς εγώ θεωρώ ότι η προσέγγιση του χωροταξικού του τουρισμού ταιριάζει στο τι θέλουμε εμείς σαν νησί. Βέβαια, το τι θέλουμε δεν έχει εκφραστεί και ποτέ σε αυτό το μέρος συντεταγμένα και οργανωμένα όλα αυτά τα χρόνια.
21: Σωστά.
1: Βγάζουμε ένα συμπέρασμα από αυτά που ακούμε από την κοινωνία, από εδώ και από εκεί, αλλά δεν έχει γίνει μια σοβαρή τοποθέτηση του ότι θέλουμε να πάμε, για παράδειγμα, τον τουρισμό προς αυτή την κατεύθυνση. Αν πούμε όμως ότι οι συνισταμένοι που βγάζουμε είναι ότι θέλουμε ένα νησί που να αναδεικνύει τη φυσική ομορφιά της Σάμου, χρειαζόμαστε σίγουρα περισσότερες μονάδες τουριστικές για να μπορέσουμε να έχουμε περισσότερους επισκέπτες, αλλά δεν θέλουμε και δεν μπορούμε όντως να γίνουμε Μύκονος, Οικός ή οτιδήποτε άλλο και δεν το θέλουμε κιόλας. Για μένα αυτό είναι ένα μοντέλο τουρισμού το οποίο και δεν μπορούμε να το φτάσουμε, δεν έχει νόημα να το κυνηγάμε αυτό, αλλά και ίσως να μην το θέλουμε κιόλας.
21: Σίγουρα δεν το θέλουμε. Σίγουρα δεν το θέλουμε, γιατί ενέχει και άλλους κινδύνους και δεν χρειάζεται να πούμε κάτι περισσότερο.

0: Ακριβώς. Πιστεύω όμως ότι το συγκεκριμένο χωροταξικό δίνει έμφαση και γενικότερα ο σχεδιασμός που γίνεται και με τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια και με το χωροταξικό του τουρισμού που είναι υπερκείμενο σχεδιασμός των τοπικών πολεοδομικών, λαμβάνεται υπόψη και το περιβάλλον και το είδος των τουριστικών μονάδων που θέλουμε, που είναι πλέον μονάδες οι οποίες θα έχουν υψηλές παροχές υψηλού επίπεδου, θα σέβονται το περιβάλλον, θα μπορούν να απορροφήσουν μέρος της επιβάρυνσης που φέρουν στο Δήμο, για παράδειγμα πώς θα διαχειρίζονται τα αυτοκίνητα, όλα αυτά, τα αποβλητά τους, όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά να δούμε πώς γίνεται. Γιατί καλά είναι να λέμε ότι θέλουμε μονάδες και όλα αυτά, αλλά πρέπει να δούμε και τις υποδομές μας και τι μπορούμε να σηκώσουμε. Άρα το θέμα είναι ότι εγώ θεωρώ ότι σε γενικές γραμμές η φιλοσοφία είναι αυτή και μένει να δούμε ποιες λεπτομέρειες θέλουν διόρθωση. Για παράδειγμα, το εάν στις τουριστικές περιοχές η αρτιότητα θα πρέπει να είναι 8 στρέμματα ή 4, που σωστά για μένα θύχτηκε και από το ΤΕΒΟΡΙΟ Ανατολικού Αιγαίου και θίγεται και σε όλες τις θέσεις που
1: κατατέθηκαν.
0: Που δίνουμε και σε που κατατέθηκαν. Είναι σημαντικό. Αλλά για μένα δεν αλλάζει τόσο φοβερά τη φιλοσοφία. Εντάξει, θα υπάρχουν σίγουρα περισσότερες δυνατότητες, γιατί η ιδιοκτησία είναι μικρή στα νησιά, δεν υπάρχουν εύκολα εκτάσεις 8 στρεμμάτων του ίδιου ιδιοκτήτη, οπότε το 4 ίσως να βολεύει περισσότερο. Και αυτό είναι κάτι που θεωρώ ότι μπορεί να αλλάξει και να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Αλλά πιστεύω ότι βοηθάει το συγκεκριμένο σχεδιασμός να πάμε προς ένα βιώσιμο μοντέλο τουρισμού, να αναδείξουμε τη φυσική ομορφιά της Σάμου, να παρέχουμε ποιοτικές υπηρεσίες που να ανταποκρίνονται σε αυτό που ζητάει ο επισκέπτης σήμερα και όχι σε αυτό που ζητούσε πριν από 40 χρόνια.
1: Η αλήθεια είναι αυτή, ότι έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Δεν μπορούμε να στεκόμαστε στη δεκαετία του 80 και με αυτά τα καταλήμματα, παραδείγματος χάρη, να θέλουμε να δουλέψουμε σήμερα. Είναι φυσικό επόμενο.
0: Ακριβώς. Δηλαδή δεν είναι σήμερα η εποχή όπου... Εντάξει, συζητάμε και για τον... Δηλαδή, εμείς είχαμε τη λογική κάποτε στη Σάμο ότι ο κάθε ένας μπορούσε να κάνει 4-5 δωμάτια και να γίνει, και παντού υπήρχε αυτό ενδεχομένως και σε άλλα μέρη, και να γίνει επιχειρηματίας του τουρισμού. Δεν είναι βιώσιμο σήμερα αυτό το μοντέλο. Δεν λέω ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει μικρή επιχειρηματικότητα, σε καμία περίπτωση, ακριβώς το αντίθετο. Για να είναι όμως βιώσιμη, για να μπορεί να κάνει το βήμα παραπάνω, θα πρέπει να μπορεί να προσφέρει και τις υπηρεσίες που ψάχνει ο επισκέπτης του σήμερα.
1: Έτσι είναι, βέβαια. Λοιπόν, οπότε αναμένουμε τώρα να δούμε εάν αυτές οι παρατηρήσεις θα τις δουν με θετικό μάτι, τέλος πάντων, προς όφελος των συμφερόντων εδώ της τοπικής κοινωνίας, και να προχωράμε για το πολεοδομικό σχεδιασμό, την αλλαγή του χωροταξικού, όπως έχουμε συνηθίσει να το λέμε, που και αυτό έχει αργήσει, όπως μας έλεγε.
0: Ναι, πολύ σωστά το λέτε. Έχει αργήσει πολλά πράγματα, έτσι είναι να γίνουν και μέσα στο καλοκαίρι και στους επόμενους μήνες. Τα χρονοδιαγράμματα είναι ασφιχτικά, δηλαδή παίζουμε με τις εβδομάδες πλέον. Και όπως ας πούμε, ένα πολύ βασικό κομμάτι είναι η αναγνώριση των δρόμων, που επιτέλους θα πρέπει να κλείσει. Είναι ένα κομμάτι το οποίο αφορά όλα, και το χωροταξικό του τουρισμού και τα τοπικά πολεοδομικά. Είναι η πρώτη, το βασικότερο κομμάτι που πρέπει να λυθεί. Υπάρχουν πάρα πολλές ιδιοκτησίες που είναι κλειδωμένες αυτή τη στιγμή και δεν μπορεί ο κόσμος να τις εκμεταλλευτεί, ακριβώς επειδή κολλάει αυτό το πράγμα. Περιμένουμε τους επόμενους μήνες, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς, να έχουμε εξελίξεις σοβαρές σε όλα αυτά τα θέματα.

0: Λοιπόν, πρέπει να γνωρίζουμε κάτι άλλο σε σχέση με το τεχνικό επιμελητήριο ως προς τι. Ξέρω ότι έχετε κάνει πάρα πολλές φορές, έχετε στείλει επιστολές, έχετε κάνει τις παρατηρήσεις σας σχετικά με την εξέλιξη, την πορεία, αποκατάσταση των σεισμοπλήκτων. Και επειδή εχθές είδαμε και μια σεισμική ακολουθία πολύ έντονη στην Εύβοια, όταν βλέπουμε έτσι σκηνές σεισμού λέμε αμάν, θυμόμαστε τι έγινε το 20 στη Σάμο, αλλά λυπόμαστε και τους ανθρώπους αυτούς που τα σπίτια τους έχουν υποστεί ζημιές. Τι γίνεται με αυτό, δηλαδή αν κάποιος σήμερα θέλει να υποβάλει ένα νέο αίτημα, έχει το δικαίωμα?
1: Στη Σάμο δεν το έχει. Κοιτάξτε, αυτό
0: όταν λέτε
1: είναι
0: Σάμο δεν το έχει, πού το, ποιος, δηλαδή, άρα η σεισμόπληκτη πλέον τη Σάμο, όποιοι ήταν να καταθέσουν φάκελο, τελείωσε, έχουν καταθέσει.
1: Ναι, αυτή τη στιγμή δεν είναι. Τώρα αν κάποια στιγμή θα ανοίξει για να ξαναυποβληθούν φάκελοι και τα λοιπά, αυτό το παλεύουμε να γίνει, δεν γνωρίζω κατά πόσο θα γίνει ή δεν θα γίνει. Το ζήτημα για εμάς, το οποίο είναι πολύ βασικό, είναι κάποια ζητήματα τα οποία αφορούν και τη Σάμο, αφορούν και όλες τις σεισμοπλήκτες περιοχές, είναι ότι θα πρέπει να εξυγχρονιστεί επιτέλους το νομικό πλαίσιο αποκατάσταση των σεισμοπλήκτων. Να δοθούν δηλαδή τα εργαλεία έτσι ώστε οι διαδικασίες να προχωράν πιο γρήγορα και να λύνονται τα προβλήματα. Το οποίο δεν έχει να κάνει πάντα με την αρρωγή και τη σύνδρομη. Δηλαδή εδώ έχουμε το οξύμορο να μην μπορεί κάποιος, για παράδειγμα, να καταθέσει φάκελο αποκατάστασης αυτή τη στιγμή, αλλά ο μόνος φορέας ο οποίος να μπορεί να αποχαρακτηρίσει ένα κίτρινο κτίριο να είναι η ΔΑΕΦΚ. Δηλαδή θέλω να πω ότι ακόμα και σε περιπτώσεις που κάποιος επιλέγει να μην χρησιμοποιήσει την αρρωγή την κρατική. Δεν θέλω. Εγώ ας πούμε έχει το σπίτι μου μία ζημιά η οποία δεν είναι μεγάλη ή τέλος πάντων έχω τα λεφτά να το φτιάξω με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο και θέλω να προχωρήσω να το κάνω. Πρέπει πάλι να μπλέξεις με τη ΔΑΕΦΚ. Πάλι να έχεις δηλαδή όλο αυτό το πλαίσιο. Δεν μπορεί να σου αποχαρακτηρίσει ένα σεισμόπληκτο κτίριο, για παράδειγμα, η υπηρεσία δόμησης ή ο ιδιώτης μηχανικός. Οπότε αυτό είναι ένα πλαίσιο το οποίο μόνο νομοθετικά μπορεί να λυθεί. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το δει η πολιτεία άμεσα. Εμείς έχουμε στείλει επιστολές ακόμη και στον Πρωθυπουργό για το συγκεκριμένο ζήτημα, σαν τοπική της Σάμου. Μόνο νομοθετικά μπορεί να λυθεί αυτό. Και ιδιαίτερα τελευταία που βλέπουμε να υπάρχουν και τόσες φυσικές καταστροφές, τόσες περιπτώσεις παντού, αυτό το θέμα γίνεται, το αντιμετωπίζουμε και το βλέπουμε όλο και σε περισσότερες περιοχές και όλο και πιο έντονα. Είναι κάτι που πρέπει να λυθεί νομοθετικά. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλο εργαλείο να αντιμετωπιστεί. Και θα πρέπει να δοθούν και στην αυτοδιοίκηση τα περισσότερα εργαλεία να αντιμετωπίζει αυτά τα προβλήματα.
0: Διαπιστώσαμε όλοι μας, συζητώντας και διαχειριζόμενοι όλο αυτό το θέμα, έτσι, της αποκατάστασης, ότι υπάρχουν πολλά κενά. Πολύ σωστά το επισημαίνετε. Δηλαδή, οι άνθρωποι που χρειάστηκε να φύγουν από καταστήματα τα οποία είχαν υποστεί ζημιές, χαρακτηρίστηκαν κίτρινα, μπορεί να μην έπαθαν κάτι, ένα φροντιστήριο παραδείγματος χάρη, τα πράγματα μέσα, αλλά χρειάστηκε να αλλάξουν στέγη και ήταν 33 επιχειρήσεις. Αυτές δεν αποζημιώθηκαν ποτέ, γιατί λέει δεν υπάρχει πρόβλεψη και πολλά άλλα θέματα. Και αναρωτιέται κανείς, σε μια σεισμογενή χώρα ποτέ άλλοτε δεν είχαν υπάρξει τέτοιες περιπτώσεις? Υπάρχουν, απλά το αφήνουν, δεν κάνουν κάτι και το ξαναβρίσκουν μπροστά τους στον επόμενο σεισμό, στην άλλη περιοχή.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Δηλαδή ακριβώς οι άνθρωποι αυτοί, οι 33, έκαναν τα χαρτιά τους στο επιμελητήριο, δεν μπόρεσαν, λέει, δεν μπόρεσαν να βρεθούν τα χρήματα αυτά από ποιο κωδικό, με ποιο τρόπο να τα δώσουν στους ανθρώπους αυτούς. Δεν προβλέπεται, λέει. Δηλαδή ένα πολύ τρανταχτό παράδειγμα που όλους μας έκανε εντύπωση και μια σειρά άλλων διαδικασιών που όλοι αναρωτηθήκαμε, καλά, τόσα χρόνια, τόσοι σεισμοί δεν έχουν προβλέψει τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Στη Σάμο είναι η πρώτη φορά που γίνεται σεισμός.
1: ακριβώς όπως το λέτε. Άρα αυτό, αυτά είναι τα, τα ελληνικά, τα, ναι, οι διαχρονικές μας έτσι, οι παθογένειες, που δεν λύνουμε, πάντα λύνουμε, κοιτάμε με μπαλώματα να λύσουμε καταστάσεις και να προχωρήσουμε και δεν πιάνουμε ποτέ κάτι να το από την αρχή μέχρι το τέλος να δώσουμε μία λύση έτσι ώστε να, να έχουμε και τα εργαλεία στο μέλλον αυτά τα πράγματα δηλαδή πραγματικά αυτό και ξέρετε ο πολύς ο κόσμος δεν είναι εύκολο δηλαδή να, να, να κατανοήσει κάποιος ότι όλο αυτό το, το πρόβλημα με τα σεισμόπληκτα είναι τόσο μεγάλη διαχρονική αμέλεια του κράτους να εξυγχρονίσει το, το νομικό πλαίσιο που, που υπάρχει γύρω από αυτό το πράγμα. Και όμως είναι. Δεν έχει κάτσει κάποιος να ασχοληθεί σοβαρά. Δεν μπορεί μια υπηρεσία, η ΔΑΕΦ για παράδειγμα, να αντιμετωπίσει και να υποστηρίξει τεχνικά όλο, όλα, όλα αυτά που συμβαίνουν, ιδιαίτερα το τελευταίο, που πάντα ήταν σεισμογενής η Ελλάδα, αλλά δυστυχώς βλέπουμε ότι τελευταία και με, την, και με την κλιματική αλλαγή και με όλα αυτά οι καταστροφές είναι περισσότερες.
0: Κύριε Πλασιάδη, συγγνώμη που σας διακόπτω, απλά να το βάλουμε και αυτό στην κουβέντα μας. Μου λέει εδώ ένας φίλος ακροατής ότι από το Υπουργείο λένε ότι η τοπική πολεοδομία μπορεί να δώσει άδεια από κατάσταση σεισμοπλήκτου, αλλά δεν μπορεί να αποχαρακτηρίσει το κτίριο.
1: Άρα λοιπόν, γιατί αυτό ήταν και το αντικείμενο μιας συνάντησης που είχαμε τελευταία και με την τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Άρα λοιπόν, ας πούμε ότι εγώ είμαι ιδιοκτήτης ενός σεισμόπληκτου κτηρίου. Ωραία.
0: Ναι.
1: Σωστά το λέει ο ακροατής το μήνυμα. Δεν είναι λάθος αυτό που λέει. Αλλά να σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Έχω λοιπόν εγώ ένα κτίριο Κίτρι. Κάνω τα χαρτιά μου στη ΔΑΕΦ. Κάνει 3 χρόνια να απαντήσει η ΔΑΕΦ. Μένει, έχει μείνει η διαδικασία στον αυτόματο. Έχω καταθέσει φάκελο και πρέπει παράλληλα να τρέξω μια άλλη διαδικασία από την πολεοδομία. Όντως να γίνει άρση της επικινδυνότητας. Ουσιαστικά να κάνω 2 διαφορετικές μελέτες. Να κάνω την αποκατάσταση που θα μου κάνει, που θα έχω στη μελέτη που θα καταθέσω στο Δήμο. Να ρίξω λεφτά εκεί και μετά να ελέγξει η ΔΑΕΦ την αποκατάσταση που θα έχω κάνει που θα είναι αντικείμενο μιας άλλης μελέτης και ενδεχομένως να μην συμφωνήσει με την αποκατάσταση που έκανα και να μου πει συγγνώμη, δεν μπορώ να σου αποχαρακτηρίσω το κτίριο και να έχω πληρώσει εγώ 2 μηχανικούς διαφορετικούς ή και τον ίδιο, να έχω πληρώσει 2 διαφορετικές μελέτες, να έχω ρίξει λεφτά στο κτίριό μου, να το έχω φτιάξει και επειδή δεν αρέσει αυτό στον υπάλληλο από τη ΔΑΕΦ να μου πει συγγνώμη, προχωρήσατε χωρίς την έγκρισή μας. Εντάξει, κάναμε εμείς 3 χρόνια να κάνουμε πρώτη αυτοψία και να παραλάβουμε τις ζημιές. Αλλά με συγχωρείτε, εμείς δεν παραλαμβάνουμε αυτή τη μελέτη. Άκυρος ο φακελός, δεν αποχαρακτηρίζουμε το κτίριο. Αυτό δηλαδή μας φαίνεται λογικό. Άρα, κι αν εγώ κάνω άρση της επικινδυνότητας και θέλω για παράδειγμα να φτιάξω μια ζημιά των 5.000 ευρώ, μια ρογμή, και να αποχαρακτηριστεί το κτίριό μου και να το πουλήσω ή να το νοικιάσω. Πώς μπορώ εγώ να το κάνω αν δεν αποχαρακτηριστεί το κτίριο? Πώς θα έχω την ευθύνη να νοικιάσω ένα κίτρινο σπίτι ακόμα και αν έχει φτιαχτεί? Στα χαρτιά είναι κίτρινο. Άρα θέλω να πω ότι όλο αυτό δημιουργεί μια γραφειοκρατία και μια παθογένεια η οποία δεν είναι απλή, όπως και ο Δήμος, το καταλαβαίνω και από τη μεριά του Δήμου. Εγώ δεν λέω ότι δεν φταίει, ότι δεν έχουν πολλές φορές και οι ιδιοκτήτες ευθύνη οι οποίοι δεν αποκαθιστούν τις περιουσίες τους ή δεν νοιάζονται έστω.
0: Ναι, γιατί το ποσοστό, το ποσοστό αυτών που έχει κάνει αίτηση δεν είναι μεγάλο σε σχέση με τα σεισμόπληκτα που υπάρχουν. Και αυτό είναι κάτι που προβληματίζει. Μπορεί να είναι μπερδεμένο το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Μπορεί να είναι κάποιοι άνθρωποι που είναι μακριά και δεν τους ενδιαφέρει ενδεχομένως να ασχοληθούν. Αλλά γενικότερα είναι λίγες οι αιτήσεις που έχουν γίνει, οι φάκελοι που έχουν κατατεθεί στη ΔΑΕΦΚ.
1: Σωστά. Αλλά δεν βοηθάει και το πλαίσιο να είναι περισσότεροι. Ισχύει ότι υπάρχουν πολλές περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι έχουν δείξει αδιαφορία. Έτσι, δεν θέλω να... εγώ αυτό που βλέπω θέλω να λέω, ισχύει αυτό. Ισχύει όμως και το γεγονός ότι, γιατί κοιτάξτε, για να καταθέσει κάποιος ένα φάκελο χρειάζεται και κάποιο κόστος. χρειάζεται και κάποιο κόστος με ένα βέβαιο αποτέλεσμα, έτσι όπως είναι η διαδικασία. Και παρότι που οι συνάδελφοι, και το γνωρίζω αυτό που σας το λέω, έχουν κάνει τα αδύνατα δυνατά έτσι ώστε να διευκολύνουν και στις τιμές τους και στον τρόπο που πληρώνονται και σε όλα αυτά για να διευκολύνουν τους ιδιοκτήτες, παρόλα αυτά πολλές φορές το κόστος μπορεί να θεωρείται από έναν ιδιοκτήτη δυσβάσταχτο για να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Και ιδιότερα όταν ακούει όλα αυτά τα πράγματα και θεωρεί το αποτέλεσμα βέβαιο. Άρα πρέπει να το δούμε συνολικά το θέμα.
0: Η αλήθεια
1: αν
0: είναι,
1: θέλουμε να λύσουμε το πρόβλημα.
0: Η αλήθεια είναι ότι είναι μια διαδικασία πολύ χρονοβόρα, επίπονη. Όποιος δηλαδή έχει ένα σεισμόπληκτο χαρακτηρισμένο κίτρινο, είναι το χειρότερο χρώμα, λένε, στο σεισμό.
1: Ακριβώς,
0: έτσι είναι. Το κόκκινο και το πράσινο είναι το καλύτερο, σίγουρα.
1: Ναι.
0: Σίγουρα το πράσινο είναι το καλύτερο, αλλά σε σχέση μεταξύ κόκκινο και κίτρινο είναι καλύτερο το κόκκινο. Έχω πολλούς γνωστούς που έχουν μπει στη διαδικασία, έχουν καταθέσει φάκελο, έχουν περάσει τόσα χρόνια. Είναι διαφορετικά τα άτομα συνεχώς που αναλαμβάνουν στη ΔΑΕΦ και με τη δημιουργία τώρα του νέου γραφείου της ίδρυσης ΔΑΕΦ Κνήσων. Οι φάκελοι πήγαν σε άλλους υπαλλήλους. Ακόμα και μεταξύ τους οι υπάλληλοι της ΔΑΕΦ δεν εμπιστεύονται, από ό,τι καταλαβαίνω, την υπογραφή ο ένας του άλλου, γιατί λένε πρέπει να έρθω και εγώ να το ελέγξω. Εκ νέου. Και γίνεται ένας κακός χαμός. Άνθρωπος πολύ γνωστός μου αναγκάστηκε να πάει στη ΔΑΕΦ για να βρει λύση στο πρόβλημα, ο ίδιος με φωνές. Οι άνθρωποι και αυτοί βέβαια έχουν από την άλλη το δίκιο τους, γιατί είναι λίγοι για πάρα πολλές φυσικές καταστροφές. Και αναρωτιέται κανείς, δεν θα ήταν πιο εύκολο να υπάρχει ένας, να μπορούν εδώ στην τοπική πολυοδομία να καταθέτουν, να πάρουν κάποια αποζημίωση, να βγει, να έχουν το μηχανικό τους να φτιάξει το σπίτι και να έρθει να γίνει ένας έλεγχος. Το απλό.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά μόνο δεν υπάρχει εμπιστοσύνη.
1: Τι να πω.
0: Γιατί ο καθένας που θα κάνει ένα σπίτι για να μείνει τουλάχιστον ο ίδιος, δεν νομίζω ότι έχει τη διάθεση να ρίξει φθηνά υλικά, λίγα χρήματα, να πάρει φθηνά υλικά και να βάλει μετά την οικογένειά του μέσα.
1: Όχι βέβαια. Και ιδιαίτερα αν αυτό γίνει με εγκριθεί από την υπηρεσία δόμησης και γίνει μελέτη κανονική και σωστή, δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το πρόβλημα. Ιδιαίτερα αν κάποιος δεν θέλει κρατική αρρωγή για να προχωρήσει να
0: και
1: το κάνει.
0: Υπάρχει τέτοια,
1: δηλαδή,
0: και υπάρχει τέτοια περίπτωση ανθρώπου που έχει και καταστροφή το σπίτι του και η επαγγελματική του στέγη, τα έφτιαξε μόνος του και το μόνο που ζητά είναι ένας έλεγχος να γίνει για να το αποχαρακτηρίσει, να μπορεί να το πουλήσει, να το μεταβιβάσει στο παιδί του.
1: Ακριβώς.
0: Το απλό.
1: Και όχι μόνο αυτό, να γνωρίζετε ότι μπορεί να γίνει, όπως δεν ξέρω σε αυτή την περίπτωση, αλλά γνωρίζω άλλες περιπτώσεις, μπορεί να γίνει ο έλεγχος και η ΔΑΕΦΚ να πει συγγνώμη, δεν εγκρίναμε εμείς αυτές τις επισκευές. Να έρθει δηλαδή τώρα η ΔΑΕΦΚ μετά από 3 χρόνια που έχει καταθέσει το φάκελο 4 και να πει συγγνώμη, εμείς δεν παραλάβαμε τις βλάβες. Δηλαδή,
0: και αυτό το θέμα, επειδή έχει τεθεί εδώ στην ΣΑΜΟ και έχουν γίνει πολλές παρεμβάσεις, θα γίνει τελικά, από ό,τι μαθαίνω. Όμως στην αρχή δεν το συζητούσε καθόλου η ΔΑΕΦ, πρέπει να σας πω. Δηλαδή το θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά. Έφτισε αίμα ο άνθρωπος για να μπορέσει να πείσει, να έρθουν να κάνουν έναν έλεγχο και να του αποχαρακτηρίσουν το σπίτι για το οποίο ξόδεψε πολλές χιλιάδες ευρώ να το φτιάξει και να φτιάξει και την επαγγελματική του στέγη που είχαν καταστραφεί. Ήτανε κίτρινα.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν,
1: είναι αρκετές αυτές οι περιπτώσεις. Δυστυχώς.
0: Κύριε Βλασιάδη, σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Τρυπόδη. Καλή
0: γεια σας,
1: συνέχεια.
0: Καλό μεσημέρι. Είναι μία υπόθεση που τη συζητάμε, ένα θέμα πάρα πολύ περίπλοκο. Έχει φανεί ότι είναι περίπλοκο, ξεκάθαρα, γιατί πολλές φορές κάνουμε ερωτήσεις απλές που δεν μπορούμε για τις οποίες να πάρουμε απαντήσεις. Απλές δηλαδή, απλοϊκά το σκεφτόμαστε εμείς με ένα κοινό νου. Έτσι, αυτό. Λοιπόν, θέλει να κάνει παρέμβαση στο θέμα ο κύριος Μάνος Λογοθέτης, ο πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας, και πρώην βέβαια Γενικός Γραμματέας Υπουργείων Μετανάστευσης και Προστασίας του Πολίτη, για το τι τελικά ισχύει στο θέμα των σεισμοπλήκτων, ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολύ την Σάμο, διότι είναι μια περιοχή που έχει υποστεί ένα σεισμό, τον μεγαλύτερο που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα, και ένα τσουνάμι. Είχε για πρώτη φορά, αν θα θυμόμαστε αυτά, το 112 για τσουνάμι. Δεν είχε ξαναγίνει αυτό στην Ελλάδα, νομίζω και στην Ευρώπη. Κύριε Λογοθέτη, καλό μεσημέρι. Καλή εβδομάδα.
2: Καλό σας μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Κοιτάξτε, έτσι όπως τα λέτε είναι, απλώς η δημόσια δίκηση γενικότερα είναι αρκετά μπερδεμένη και ο διάολος κρύβεται στις λεπτομέρειες. Mm. Επειδή άκουγα τον κύριο Βλασιάδη και χαίρομαι που το είπε, αυτό που λέτε απλό ισχύει. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να φτιάξει το σπίτι του με άδεια από την πολεοδομία και να ζητήσει μετά τον αποχαρακτηρισμό, να θυμίσω ότι ο χαρακτηρισμός ενός ακινήτου έγινε από τη ΔΑΕΦ και στο δημόσιο ισχύει ένας οριζόντιος κανόνας ότι δεν μπορεί μια υπηρεσία να προβεί σε μια διοικητική πράξη έναντι άλλης διοικητικής πράξης άλλης υπηρεσίας.
0: Όποιος επιβάλλει ένα πρόστιμο πρέπει και να το άρει.
2: Πρέπει να κάνει την άρση του. Mm-hmm. Δηλαδή ο χαρακτηρισμός έγινε από τη ΔΑΕΦ, ο αποχαρακτηρισμός θα γίνει αναγκαστικά από τη ΔΑΕΦ.
0: Σωστό είναι αυτό.
2: Αυτό ισχύει. Ναι. Δεν μπορεί να έρχεται το κράτος και να αναιρεί τον εαυτό του με άλλη υπηρεσία. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορώ να πάρω άδεια αποκατάσταση του σπιτιού μου από την τοπική πολεοδομία, να το φτιάξω και να ζητήσω, όπως είπατε ότι κάποιος συμπολίτης μας το έκανε πολύ πρόημα στην κρίση, και αυτό το πρόημα είναι που κάνει τη διαφορά. Ο συμπολίτης μας αυτός έκανε πολύ γρήγορα τις ενέργειες αυτές, τις έκανε, άρα γίνονται, για να το πούμε, από την αρχή γίνονται, mm-hmm. δηλαδή δεν είχε καμένα διάθεση να αιτηθεί κρατικής αρρωγής, αποζημιώσεως, είπε ότι εγώ θα το πληρώσω μόνος μου να το φτιάξω. Το πλήρωσε μόνο ότι το έφτιαξε μια άδεια από την τοπική πολεοδομία και εν συνεχεία ζήτησε από τη ΔΑΕΦ να αποχαρακτηρίσει. Η ΔΑΕΦ, κατά την άλλη, λέει αυτό που γνωρίζουμε στην αρχή ήταν ένα θέμα μεταστέγασης. Μετά όμως λέει ότι εγώ θέλω τουλάχιστον 5 περιπτώσεις για να έρθω να κάνω αποχαρακτηρισμούς. Και δυστυχώς ήρθε να του κάνει τον αποχαρακτηρισμό όταν βρήκε 5 περιπτώσεις. Ο συμπολίτης μας αυτός, δυστυχώς, καλός ή κακός, δεν θα το κρίνω εγώ αυτό, γίνεται έτσι. Άρα, δεν μπορώ να αρνηθώ και σε μια υπηρεσία, δηλαδή δεν μπορώ να έρχομαι για κάθε μία περίπτωση. Θέλω να έχω τουλάχιστον 5 να έρθω να τις αποχαρακτηρίσω. Mm-hmm. Μόλις βρέθηκαν 5, ήρθε και τις αποχαρακτήρισε. Είναι συγκεκριμένο παράδειγμα, το γνωρίζουμε όλοι, είναι φίλος μας κτλ. Εδώ είναι μικρή κοινωνία, γνωριζόμαστε.
0: Βέβαια, βέβαια.
2: Ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει. Λέει λοιπόν η ΔΑΕΦ, και δεν μπορώ, γνωρίζοντας τη δημόσια δίκηση, να πω ότι είναι και λάθος 100% γιατί έχει ένα κόστος. Ούτε μπορεί μια υπηρεσία, γιατί όχι και αυτό, να έχει έναν υπάλληλο, ο οποίος να είναι εδώ μόνιμα και αυτός μόνος του. Γιατί και η ΔΑΕΦ όταν έρχεται δεν έρχεται ένας υπάλληλος μόνος του, ακριβώς γιατί μπορεί να πρέπει να υπάρχει μοίρασμα ευθύνης και τα λοιπά. Συνήθως στο δημόσιο πάνε επιτροπές. Καλός, κακός δεν το κρίνω, και αν κάποιος θέλει να πει ότι όχι ρε φίλε, ένας θα πρέπει να έχει την απόφαση και ένας να αποφασίζει, να το πούμε, αλλά θα είναι κάτι καινούριο στη δημόσια δίκηση.
0: Εγώ σας λέω ότι δεν πρέπει να είναι ένας. Για πολλούς και διαφόρους λόγους.
2: Για ποιο λόγο,
0: έτσι ακριβώς.
2: Λοιπόν, άρα για αυτό το λόγο πρέπει να είναι μια επιτροπή η οποία έχει ένα κόστος για να έρχεται και να φεύγει. Αυτό το κόστος πρέπει να καλύπτεται, τουλάχιστον όταν υπάρχουν μια, δυο, τρεις, πέντε, λέει η ΔΑΕΦ, περιπτώσεις. Δεν θα έρθω για μια περίπτωση. Αυτά θέλω να εξηγήσω. Είναι πράγματι ένα πολύ δύσκολο πράγμα οι αποζημιώσεις μετά από μια φυσική καταστροφή, και είναι δύσκολο επίσης να γίνει κατανοητό και τι είδους αποζημίωση είναι. Εδώ υπάρχει μια δεύτερη παρεξήγηση. Το κράτος αποζημιώνει 100% τη ζημιά μας. Όχι, προφανώς. Γιατί υπάρχει και ασφάλιση, γιατί. Έρχεται και συνδράμει, βοηθά. Αυτό, γι' αυτό είπατε σωστά ότι τα κίτρινα είναι το πιο δύσκολο. Γιατί για την κατεδάφιση, την οποία αναλαμβάνει το κράτος, συνδράμει στο 100%.
0: Έτσι.
2: Για την αποκατάσταση όμως, δεν συνδράμει στο 100% του σπιτιού. Και αυτό γίνεται για συγκεκριμένους λόγους. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι δεν θα μπορούσε το κράτος να αποζημιώνει 100% την αποκατάσταση όποιας οικίας, εφόσον αυτή πιστοποιηθεί ότι έχει κάποια ζημιά στατικότητας από ένα σεισμό. Αυτό τι σημαίνει επίσης για τους πολίτες, για να μας λύσει και να λυθεί και η απορία, γιατί πολλοί δεν υπέβαλαν αίτηση. Για να μπορέσεις να αποκαταστήσεις τη ζημιά και εξ αυτού να ολοκληρωθεί η αποζημίωσή σου από το κράτος, γιατί το κράτος δεν πληρώνει τα πάντα προκαταβολικά. Θυμάστε ότι δόθηκαν σε αυτούς που χαρακτηρίστηκαν τα σπίτια τους κίτρινα μια προκαταβολή 8.000, που είχε μια πρώτη σκοπιμότητα του να έρθουν σε επαφή με τους μηχανικούς για να βγάλουν τις μελέτες. Mm-hmm. Εν συνεχεία έχει ένα ποσοστό της χρηματοδότησης που θα βγει με βάση τη μελέτη το οποίο θα λάβεις. Μετά θα πρέπει να ολοκληρώσεις τις διαδικασίες και στο τέλος θα έρθει το κράτος να σε αποζημιώσει σε τμήμα του ποσού που ξόδευσες. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό, ότι θα πρέπει για να μπω εγώ στις διαδικασίες να φτιάξω το σπίτι μου, θα πρέπει να έχω τα χρήματα και τα εξτρά που θα χρειαστούν, που δεν θα με αποζημιώσει το κράτος, αλλά και ενδεχόμενα κάποια χρήματα που θα μου δώσει το κράτος στο τέλος να τα έχω προκαταβολικά να τα πληρώσω. Είναι δύσκολα. Γιατί είναι δύσκολα? Γιατί έτσι τα έχουμε συμφωνήσει. Ή πρέπει να είναι ξεκάθαρα από την αρχή, και εδώ ενδεχόμενα υπήρξαν παρεξηγήσεις, δηλαδή δεν εξηγήθηκε παρκώς το πώς θα πάει αυτός ο μηχανισμός αποζημίωσης, και αυτό δημιουργεί τις στρεβλώσεις που βλέπουμε. Δεν νομίζω ότι αν ξέρεις ακριβώς την περίπτωση, τότε σίγουρα μπορείς να καταλάβεις τι ακριβώς συμβαίνει. Αν θεωρείς ότι είναι κάπως τα πράγματα, τότε μάλλον χάνεις ένα μεγάλο κομμάτι της ουσίας του πράγματος. Γι' αυτό και ζήτησα να σας μιλήσω, γιατί πήγα και μίλησα με τον Γενικό Γραμματέα της Κρατικής Αρρωγής. Ο άνθρωπος μου τα εξήγησε. Δεν έχει τίποτα, καμία υπηρεσία έναντι της ΣΑΜΟΥ. Προφανώς είναι υποστελεχωμένη, και εδώ υπάρχει ένα ζήτημα του πώς θα μπορέσει να στελεχωθεί περισσότερα. Προφανώς και αντιμετωπίζει τεράστιες καταστροφές, αλλά και γι' αυτό το λόγο είναι προφανές ότι υπάρχουν και παράλληλες λύσεις. Λέει, μπορείς να κάνεις, αν δεν είναι κρατική αρρωγή, να κάνεις την παρέμβαση με την τοπική πελοδομία. Δηλαδή έχει. Και πολλοί συμπολίτες μας την προτίμησαν αυτή τη λύση.
0: Εντάξει, αυτό ήθελα να πω. Όταν μπορείς, το καταλαβαίνω, όταν μπορείς να πληρώσεις, αλλά και τα χρήματα που βγαίνουν από ότι μιλάμε με τον κόσμο, όπως είπατε και εσείς, μικρή κοινωνία, ο ένας ξέρει τον άλλον, το συζητάνε, λένε, τα χρήματα είναι πάρα πολύ λίγα σε σχέση με την καταστροφή, και μέσα στα 5 χρόνια που έχουν περάσει, έχει μεσολαβήσει μία ανατίμηση φοβερή, που είναι αδύνατο, δηλαδή, με αυτά τα χρήματα που μπορεί το 20 κάτι να έκαναν, τώρα είναι στο 50% περίπου η αποκατάσταση. Αρκεί μάλλον για το 50%. Ναι.
2: Πάλι δεν υπάρχουν αδιέξοδα, υπάρχουν οι δυνατότητες αναθεωρήσεων σε περίπτωση που προκύψει κάποια αιτιολογημένα. Να σας πω ότι σε μεγάλα δημόσια έργα υπήρξε συγκεκριμένη παρέμβαση ώστε να υπάρξει αλλαγή της προστολόγησης ενός έργου, γιατί όπως έχετε δει, επειδή συνέβησαν πάρα πολλά πράγματα. Μόνο της Ουκρανίας ο πόλεμος,
0: ο πόλεμος
2: δημιούργησε
0: επιτροπικές
2: πιέσεις σε όλα τα προϊόντα, σε όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται, τα κατασκευαστικά. Αλλά σίγουρα δεν έχει κάτι κανείς προσωπικό ή κάτι το οποίο πάει στραβά. Γιατί σας άκουγα που είπατε ότι μόνο στη ΣΑΜΟ συμβαίνει αυτό.
0: Όχι,
2: και μόνο αυτό.
0: Ναι,
2: όχι,
0: το είπα. Δεν συμβαίνει μόνο στη ΣΑΜΟ. Ως προς την αποτελεσματικότητα και κάποιες παθογένειες, είναι σαν να λες ότι πρώτη φορά έγινε σεισμός στη ΣΑΜΟ και δεν είχε προβλεφτεί. Αυτό, σας είπα συγκεκριμένο παράδειγμα. Δηλαδή, έχουμε εδώ κάποιες επιχειρήσεις που χρειάστηκε να πάνε σε άλλο κτίριο. Γιατί το κτίριο στο οποίο ήταν δεν ήταν ιδιόκτητο, χαρακτηρίστηκε κίτρινο. Ναι. Τα έξοδα για την μεταστέγαση δεν τα πήραν ποτέ, και κάποιοι έδωσαν και αρκετές χιλιάδες ευρώ, γιατί είναι άλλο να φύγεις από ένα χώρο που τον έχεις διαμορφώσει και άλλο να πας κάπου αλλού. Λοιπόν, γιατί δεν υπήρχε λεκωδικός. Μπήκε μπροστά το επιμελητήριο, το θυμόσαστε.
2: Θα σας πω κάτι, το θυμάμαι. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα που αφορά την επιχειρήση ήταν ότι η αποζημίωση και τα καταστραμμένα προϊόντα από το τσουνάμι δόθηκε πάρα πάρα πολύ γρήγορα και ήταν και γαλατόμα.
0: Αυτό είναι θετικό. Και μάλιστα στο Δήμο στείλαμε και πίσω χρήματα.
2: Θα σας πω κάτι. Ναι. Γενικώς το κράτος, επειδή προστατεύει τα χρήματα τα δικά μας, των πολιτών, πρέπει να είναι αρκετά προσεκτικό στο πώς και τι κάνει όταν αποζημιώνει. Δηλαδή, αντιλαμβάνεστε ότι ένα κτίριο το οποίο είναι κόκκινο προφανώς μπορεί να μεταστεγαστεί, αλλά όταν ένα κτίριο μπορεί να χαρακτηριστεί κίτρινο, είναι θέμα επιλογών μετά το να μεταστεγαστείς ή να το φτιάξεις. Θέλω να πω ότι μετά θα μπούμε σε μια διαδικασία ότι θα φεύγουν χρήματα πάρα πολύ εύκολα. Καταλαβαίνετε, και το είπατε και μόνοι σας, όταν είπαμε να είναι ένα άτομο το οποίο θα κρίνει, ότι πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί. Και μετά μπαίνουμε στην περιπτωσιολογία. Επομένως, θα πρέπει να δούμε κάθε περίπτωση δυστυχώς.
0: Ναι, αλλά μην εξαντλήσουμε τώρα την αυστηρότητα στους σεισμόπληκτους της κάθε περιοχής. Όταν εδώ τα εκατομμύρια φεύγουν με τις επιδοτήσεις, τότε έπρεπε να έχει ξεκινήσει από το 2000 ο έλεγχος.
2: Όταν λοιπόν γίνεται μια φυσική καταστροφή, όταν ας πούμε έγινε το τσουνάμι, ήταν η πρώτη φορά που είχαμε τσουνάμι.
0: Ναι.
2: Και την πρώτη αυτή φορά, επειδή έπεσε το αίτημα, γιατί ήμουν εδώ από τους πρώτους, όπως θυμάστε τότε. Το αίτημα που μπήκε από την αρχή, από τις επιχειρήσεις, ήταν να αποζημιωθούν τα προϊόντα τους. Σωστά.
0: Ναι.
2: Και έγινε αυτό. και έγινε και πρώτη φορά με βάση τα τιμολόγια, που είχαν, αποζημιώθηκαν προϊόντα από φυσικές καταστροφές, όχι οριζοντίως, αλλά με βάση τα τιμολόγια. Τι θέλω να πω, έγινε κάτι καινούριο, το οποίο έφερε μια καινούρια αντίδραση, εξαιρετικά πετυχημένη. Δεν αναφέρθηκε τότε, τις πρώτες μέρες, έντονα το κομμάτι του ότι ξέρεις κάτι, μπορεί να χρειαστούν μεταστεγάσεις, για να μπει και αυτό, όπως είπατε, στους κωδικούς αποπληρωμής. Mm-hmm. Και μετά γενέστερα είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπει κάτι όταν έχουν βγει αποφάσεις που αφορούν τη συγκεκριμένη κρατική αρρωγή. Αλλά γι' αυτό και έχει σημασία να ξέρουμε κάθε φορά τα ζητούμενα να είναι συγκεκριμένα προς τη δημόσια διοίκηση, τι θέλουμε και τι βάζουμε σε προτεραιότητα. Ένα καλό, ένα κακό. Άνθρωποι διαχειρίζονται τα πάντα, όπως άνθρωποι είμαστε και εμείς. Άνθρωποι είναι όλοι και γίνονται και παραλήψεις. Αυτό μπορεί να είναι μια παράληψη. Δεν το ξέρω το θέμα για τη μεταστέγαση. Και
0: ναι,
2: πότε
0: ναι. Είχαμε ασχοληθεί πάρα πολύ με αυτό το θέμα. Ήταν 33 ναι. επιχειρήσεις. Ναι. Μπήκε μπροστά το επιμελητήριο. Δόθηκαν κάποια χρήματα, αλλά δεν μπορούσε να τα δώσει. Δηλαδή δεν υπήρχε η μορφή. Υπήρχε ένα κόλλημα τέλος πάντων. Δεν τα πήραν ποτέ οι άνθρωποι αυτοί. Παρόλο είχαν καταθέσει τιμολόγια, είχαν κάνει όλο το φάκελο κλπ.
2: Ναι, δεν είχε προβλεφθεί από την αρχή. Ναι. Ξέρετε, κάθε φορά υπάρχουν καινούργια πράγματα που αντιμετωπίζει η δημόσια διοίκηση και αιτήματα ακόμα. Μπορεί αυτό το αίτημα να μην ξανά είχε υποθεί. Να έχει αυτή την ιδιαιτερότητα.
0: Αυτό μου έκανε εντύπωση. Δεν είχε ξαναγίνει κάπου, δηλαδή και
2: ακριβώς,
0: η πλημμύρα και η φωτιά.
2: Δεν είχε προβλεφθεί.
0: Ναι, κάτι.
2: Και μπορεί στις επόμενες, να ξέρετε, να έχει προβλεφθεί και δυστυχώς να δικούνται οι σάμιες επιχειρήσεις οι οποίες πρώτες το έβαλαν και δεν το πήραν. Οι επόμενες όλες επιχειρήσεις, κάποια άλλη φυσική καταστροφή που απευθύνεται να γίνει.
0: Ναι, να το πάρουν.
2: Θα υποφεληθούν από αυτό που έφερε.
0: Ωραία, είπαμε για τσουνάμι, για σεισμούς. Εδώ βλέπουμε σεισμούς και τριγμούς στην κυβέρνηση. Βλέπουμε να γίνεται ένας κακός χαμός σε όλο το πολιτικό σκηνικό. Δηλαδή μετακινούνται.
2: Αυτό είναι το πρώτο γιατί. Στην κυβέρνηση τι χαμός έγινε.
0: Στην κυβέρνηση τριγμοί. Θα έχουμε ανακοίνωση κόμματος από τον κύριο Σαμαρά. Ο κύριος Τσίπρας μόνο με την ανακοίνωση βρέθηκε στη δεύτερη θέση. Και φαίνεται ότι δημοσκοπικά πιέζει αρκετά.
2: Ακούστε, κύριος Τσίπρας, με την ανακοίνωση του κόμματος του καινούριου, mm-hmm. συγκέντρωσε πληθυσμό ανθρώπων που βρισκόντουσαν σε άλλες παρατάξεις.
0: Ναι.
2: Όμορου χώρου. Ουσιαστικά, λοιπόν, για μένα άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς. Αλλάξαμε αρχηγό ουσιαστικά και το είδαμε και στις διεργασίες που έγινε στο ΣΥΡΙΖΑ. Τι εννοώ, ότι δεν υπήρξε μια αθρώα μετακίνηση πολιτών. Ξέρετε, επειδή υπάρχει και ένα μεγάλο κομμάτι αναποφάσεων πολιτών, θα μπορούσε κάτι καινοτόμο ή ο κύριος Τσίπρας ή άλλες παρατάξεις που ιδρύθηκαν το τελευταίο διάστημα να τραβήξουν αυτούς τους ανθρώπους, να ξεκουνήσουν κόσμο. Δεν είδαμε αυτό. Είδαμε απλώς κινήσεις τοποθετημένων ήδη ανθρώπων σε κάποιο πολιτικό φάσμα, οι οποίοι μετακινήθηκαν προς κάτι καινούριο. Έχει τα χαρακτηριστικά ο κύριος Τσίπρας, δεν πρέπει να τον αδικούμε. Έχει διατελέσει ο πρώτος πρόεδρος της αριστεράς. Που έχει φέρει την αριστερά στην κυβέρνηση, mm-hmm. κυβερνός αριστερά. Επομένως, λογικό μου φαίνεται να μετακινηθούν άνθρωποι της αριστεράς που είχαν διασπαστεί σε πολλαπλές άλλες παρατάξεις, είτε στο Μέρα 25, είτε στην Πλεύση Ελευθερίας, είτε στη Νέα Αριστερά, είτε αυτοί που παρέμειναν στο ΣΥΡΙΖΑ, να φύγουν από εκεί και να επανατοποθετηθούν στην καινούργια παράταξη του κυρίου Τσίπρα. Θα με ξένιζε το γεγονός να υπάρξει μια αθώα μετακίνηση από όλες τις παρατάξεις ή να έχει αυτό πλήγμα σε όλες τις παρατάξεις. Εμείς, όπως βλέπετε, η Νέα Δημοκρατία, τα ποσοστά της παρέμειναν σταθερά. Τώρα, επειδή μου είπατε για τον κύριο Σαμαρά, έχω την ελπίδα ότι δεν θα προχωρήσει σε κάτι τέτοιο, αλλά εφόσον και αν αποφασίσει να το κάνει αυτό, καθότι στη Δημοκρατία όλα μπορούν
0: επιτρέπονται,
2: να
0: βέβαια.
2: Έχω και εκεί την εντύπωση ότι οι άνθρωποι οι οποίοι η δυσαρέσκεια του κύριου Σαμαρά με τον κύριο Μητσοτάκη είναι χρόνια τώρα. Δεν είναι κάτι καινούριο.
0: Εννοείται.
2: Θεωρώ λοιπόν ότι οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι έχουν την ίδια άποψη με τον κύριο Σαμαρά έχουν ήδη αποχωρήσει από την Νέα Δημοκρατία. Και κατά αυτή την έννοια βρίσκονται ήδη σε άλλους όμορους χώρους. Δηλαδή στο κύριο Βελόπουλο, στη Νίκη, πώς λέγεται, δεν θυμάμαι και το άλλο κόμμα της κυρίας Λατινοπούλου. Κάπου αλλού βρίσκονται.
0: Τη
2: φωνή λογικής. Εκεί λοιπόν νομίζω ότι θα υπάρξει το μεγαλύτερο πλήγμα από το κομμάτι της ίδρυσης ενδεχόμενα και σας λέω το απεύχομαι ενός καινούριου κόμματος από τον κύριο Σαμαρά.
0: Γιατί αλλάζει λέτε τον κύριο Μαρινάκη από κυβερνητικό εκπρόσωπο. Γιατί λέτε ότι αλλάζει τον κύριο Μαρινάκη από κυβερνητικό εκπρόσωπο.
2: Ο κύριος Μαρινάκης έχει ανακοινωθεί καταρχήν γιατί πρέπει το κενό, εάν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες που βλέπουμε δημόσια, γιατί και αυτά είναι, ξέρετε, αποκλειστικό δικαίωμα του Πρωθυπουργού. Από, θα μου επιτρέψετε να πω ότι από τη θητεία μου στα Υπουργεία γνωρίζω ότι μέχρι και τελευταία στιγμή ούτε οι Υπουργοί ούτε καν οι στενοί συνεργάτες του Πρωθυπουργού δεν γνωρίζουν 100% τις κινήσεις του. Άλλωστε, πολλές φορές ο Κυριάκος Μητσοτάκης ευνηδιάζει θετικά με τις αποφάσεις που παίρνει. Επομένως, θα περιμένουμε να ανακοινωθούν. Αυτό ότι μόνος του αυτός μπορεί να αποφασίσει τι θα γίνει. Αλλά όσον αφορά τη μετακίνηση του κ. Κυρανάκη προς το κομμάτι του γραμματέως του κόμματος, προς αυτή τη θέση, νομίζω ότι αυτό δημιουργεί κάποια αντανακλαστικά μια ευκαιρία κιόλας να λυθούν κάποια προβλήματα. Ποια είναι αυτά? Ο κ. Μαρινάκης θα πολιτευτεί, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί και έχουν γίνει και τα εγκαίνια του πολιτικού του γραφείου σε μια εκλογική περιφέρεια, και αναγκαστικά εκ του νόμου, όπως και εγώ παρετήθηκα από Γενικός Γραμματέας για να πολιτευτώ στη Σάμο, έτσι και ο κύριος Μαρινάκης δεν θα μπορούσε να είναι μέχρι τέλος ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και να οδηγεί στην παράταξη σε εκλογές. Επομένως, με αυτή την ευκαιρία των αλλαγών στην κυβέρνηση, νομίζω ότι είναι μια χρυσή ευκαιρία να μεταπηδήσει σε ένα άλλο πόστο και να καταλάβει τη θέση αυτή κάποιος ο οποίος μάλλον δεν θα έχει το βάρος το εκλογικό. Θυμάστε ότι στις προηγούμενες εκλογές αυτό το ρόλο είχε αναλάβει ο κύριος Κέρτσος, για παράδειγμα, ο οποίος δεν πολιτεύεται σε καμία περιφέρεια. Υπάρχουν κάποια λοιπόν κολλήματα, και όταν βρεις την ευκαιρία, το παράθυρο ευκαιρίας, νομίζω ότι καλό είναι να τα τακτοποιείς και να τα λύνεις, να λύνονται και κάποιες γκρίνιες αν θέλετε, γιατί η προβολή του κυβερνητικού εκπροσώπου, και αυτό είναι και το σκεπτικό του νομοθέτη, είναι μεγαλύτερη, είναι καθημερινή και μεγαλύτερη από των άλλων στελεχών που πολιτεύονται στην ίδια περιοχή. Κατά αυτόν τον τρόπο νομίζω ότι αυτό γίνεται αυτή η ρύθμιση. Δεν υπάρχει κάτι άλλο το οποίο να δημιουργεί. Είναι ένας άξιος κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης, το έχει αποδείξει διαχειριζόμενος και το κόμμα παλιότερος γραμματέας, αλλά και την επικοινωνία της κυβέρνησης σε πολύ δύσκολες καταστάσεις.
0: Και άρα έχουμε και επιστροφές στο Μαξίμου, ο κ. Βορύδης.
2: Να τα δούμε, να επιβεβαιωθούν.
0: Ναι.
2: Τώρα, εγώ για τον κύριο Βορύδη είμαι αυτό που λέμε στην επιστήμη λίγο biased, γιατί είναι φίλος μου ο Μάκης Βορύδης και τρέχω μεγάλο σεβασμό για την πολιτική του δύναμη.
0: Λέω εγώ τώρα, με το φτωχό μυαλό κανείς μπορεί να πει ότι θέλει να τον βάλει τον κύριο Βορύδη στο Μαξίμου, να τον δέσει εκεί, γιατί αν κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς, δεν ξέρουμε ποια θα είναι η θέση του κύριου Βορύδη.
2: Ο κύριος Βορύδης είναι από τους πιο θεσμικούς, να ξέρετε. Επομένως δεν νομίζω ότι, όχι, ότι υποψία δεν υπάρχει για να κάνει κάτι τέτοιο.
0: Μάλιστα.
2: Και το έχει αποδείξει αυτό από την πορεία του διαχρονικά. Αλλά δεν μπορώ εγώ να πω τι θα κάνει ο κύριος Βορύδης προφανώς. Έτσι. Αλλά θεωρώ ότι εξ όσων τον γνωρίζω, στον χρόνο που συνεργαστήκαμε, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση και δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Είναι υψηλά θεσμικός και πιστεύει πάρα πολύ στην επιτυχία που έχει η Νέα Δημοκρατία υπό την παρούσα ηγεσία διακυβέρνηση του τόπου.
0: Πάντως, κουβέντες γίνονται πολλές και για αλλαγή κάποια στιγμή στο τιμόνι της Νέας Δημοκρατίας, από το τιμόνι της Νέας Δημοκρατίας του κύριου Μητσοτάκη. Ακούγονται διάφορα ονόματα. Ο κύριος Δένδιας, πρόσφατα άκουσα και το όνομα του κύριου Πιερακάκη.
2: Στην πολιτική, ξέρετε, πάμε από εκλογές σε ένα σχηματισμό, σε αλλαγή ηγεσίας και ξανάμανα. Είναι τα τρία θέματα που πρέπει να επανέρχονται προκειμένου να έχουμε και κάτι στην πολιτική.
0: Τι δουλειά να κάνουμε, έτσι.
2: Αυτό είναι. Αυτό είναι. Ξέρετε, όταν βρισκόμουν στην Αθήνα, έλεγε ότι αυτά τα συζητάει, ρε παιδί μου, μόνο εκεί το κολονάκι. Τελικά έχουν πέρασει παντού στην Ελλάδα, τα συζητάμε παντού.
0: Τώρα με το διαδίκτυο, διαχέεται η πληροφορία, δεν είναι πια να πας στη βιβλιοθήκη στο κολονάκι και να τα ακούς μόνο εκεί.
2: Έτσι ακριβώς. Όχι, η πολιτική είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Νομίζω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ένας πολύ επιτυχημένος πρωθυπουργός για τη χώρα. Έχει μια πορεία η οποία από όλους τουλάχιστον κρίνεται ως μια πάρα πολύ καλή πορεία. Δεν λέω δεν έχουν γίνει και λάθη ή οτιδήποτε. Σας είπα ξανά, υπάρχει και το ανθρώπινο, αλλά δεν έχει τεθεί καθόλου αυτή τη στιγμή πουθενά κάποιο θέμα διαδοχής. Προφανώς πάντα στα κόμματα υπάρχουν άνθρωποι που έχουν τη φιλοδοξία όταν ολοκληρωθεί μια σταδιοδρομία να αναλάβουν αυτή. Και έχουν ενδεχόμενα και την ικανότητα. Είπατε δύο εξαιρετικά άξια στελέχη της παράταξης. Η Νέα Δημοκρατία έχει μια παράδοση αλλαγής αρχηγού συνήθως μετά από ήττες. Οι εκλογικές μάχες που έχει δώσει ο κ. Μητσοτάκης ήταν κερδισμένες όλες, άρα δεν έχει ανακύψει τέτοιο ζήτημα. Ελπίζω να μην ανακύψει στο σύντομο μέλλον. Και αν ο ίδιος αποφασίσει ή ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας να αλλάξουμε ηγεσία, τότε θα δούμε ποιοι είναι εκείνη η κυρία οι κατάλληλοι για να διεκδικήσουν την προεδρία του κόμματος. Αλλά απέχουμε.
0: Ναι, για να δούμε και πότε θα έχουμε εκλογές. Θα είναι τελικά το φθινόπωρο ή την άνοιξη? Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα.
2: Μεγάλο ερώτημα. Ειδικά για εμάς τους πολιτευόμενους είναι ένα ερώτημα. Καταλαβαίνετε, μας απασχολεί. Αλλά θέλω να πω ότι εγώ τουλάχιστον εύχομαι να πάει όσο γίνεται πιο πέρα. Είναι εξαιρετικά γόνιμη η περίοδο που περνάω εγώ προσωπικά.

Α, και από τον κύριο Μάνο Λογοθέτη, πολιτευτή της Νέας Δημοκρατίας. Θα δούμε ποιο θα είναι και το ψηφοδέλτιο στη Νέα Δημοκρατία. Πολλά έχουμε να δούμε το επόμενο διάστημα. Δεν έχει εντελώς έτσι χαθεί και αυτό που υπήρχε σαν πληροφορία, δεν έχει διαψευστεί για το ότι θέλει η κέντρο αριστερά ένα ψηφοδέλτιο εδώ στην Σάμμο να ηγείται σε αυτό ο κύριος Δημήτρης Σεβαστάκης, ο πρώην βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ. Θα τα δούμε. Ρευστά είναι. Έχουμε τόσα κόμματα εδώ με την κυρία Καριστιανού, νέα κόμματα δηλαδή. Θα δούμε ποιοι θα είναι οι υποψήφοι. Εμείς κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε. Δεν έχουμε σήμερα εκπομπή με τον Ιπποκράτη, αύριο κανονικά. Οπότε γι' αυτό και επεκτείναμε λίγο έτσι την εκπομπή. Στις 6 το απόγευμα μας ακούτε σε επανάληψη, καθώς δεν έχουμε πλέον αθλητική εκπομπή, πρώτα ο Θεός από το φθινόπωρο και μετά. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας. Γεια σας.

0: Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
1: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Πάμε.
1: Θα πάμε στα γνωστά.
2: Θα πάμε στο δικό μας.
1: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
2: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
1: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
2: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
1: Εκεί θα πάμε.
2: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
1: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
2: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
1: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
0: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
3: Όμως έτσι δεν γίνεται.
4: Τι σου κλαίνε αυτή?

0: Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια.
1: Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
2: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 227 30 22 247.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι, δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
6: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
4: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
7: Τι θα φάμε σήμερα?
8: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
7: Δηλαδή?
8: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
7: Τι έχει το μενού?
8: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
7: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
8: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
7: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
8: Έτοιμο.
7: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
8: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
7: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
8: Αγίου Νικολάου 6.
7: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
8: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
9: Ερωτευόμαστε. Ταξιδεύουμε. Διαβάζουμε. Ξενυχτάμε. Κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί. Τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
10: 2000 FM.
11: Energizers! Νιώθω άνετα!
12: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
11: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
12: Χαμογελώ μέσα τους!
13: Το ξέρω, αγάπες μου! Το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
14: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730-87-151.
15: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Αγρόκτημα Γκούντα φέτες τυρίγια τόστ 500 γραμμαρίων, μόνο 2,90 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 5,90 το κιλό. Χρυσή ζύμη κουρούτι ροπιτάκια με μυζήθρα και φέτα 800 γραμμαρίων, μόνο 2,75 η συσκευασία. Ice Dream, οικογενειακά παγωτά 900 ml, μόνο 2,89 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,45 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
16: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
17: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
16: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
17: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
16: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
17: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
16: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
18: τα 70s είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων KOMG's. Τα 80s είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων KOMG's. Τα 90s είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων KOMG's. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλτο αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων KOMG's. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων KOMG's. KOMG's. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτέζ, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων KOMG's. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
19: Καλωσορίσατε, Εύη μα και Δραμάδο. Εδώ δεν υπάρχει κάποιο σεβασμό. Του άφησε μήνυμα ο κλέφτη.
20: No habla español.
19: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
20: Σήκω από τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
19: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
21: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Μπουτίκ Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
3: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
22: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλήσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
23: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο, με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
22: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
23: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391. 694-461-5574. Και 698-759-8416.
2: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22 730 62 756 και 693 741 0018.
24: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες. Η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη. Είδη βιβλιοχαρτοπολίου. Διακοσμητικά. Εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
0: Η νύχτα αλλάζει στη Σάμο. Το θρυλικό πρώην Ζορμπάς στην Αγία Ειρήνη επιστρέφει ανανεωμένο ως Μαύρα Μεσάνυχτα. Ένας νέος χώρος διασκέδασης με δυνατές λαϊκές βραδιές, αγαπημένους καλλιτέχνες και αυθεντική μουσική. Την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Ιουλίου η εκρηκτική Ηλιάνα Φωτίου έρχεται για δύο μοναδικές εμφανίσεις. Σε δύο βραδιές γεμάτες σκέφη, λαϊκές επιτυχίες και αυθεντική διασκέδαση μέχρι το πρωί, η Ηλιάνα Φωτίου στα Μαύρα Μεσάνυχτα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6985 75 57 72. Μαύρα Μεσάνυχτα. Η νύχτα της Σάμου αποκτά ξανά ρυθμό.
1: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,69 το κιλό. Φέτα Μυτιλίνης Pop, μόνο 9,89 το κιλό. Μπίρα Pils, 4x500ml, μόνο 3,69 η συσκευασία. Nirvana παγωτά σε διάφορες γεύσεις, 420ml, μόνο 3,99 η συσκευασία. Νεωμάτι υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων, 45 μεζούρες, μόνο 5,49 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
4: 2.000

0: 2000 FM.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
0: 2000 FM.

0: 2000 FM.
1: Είμαστε καλά!

0: 2000 FM.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
2: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
4: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
5: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directmedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directmedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
6: Παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
8: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
7: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
9: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
10: Βάλει εδώ, κοσμάς και δρομάδος εδώ.
9: Έχω
10: μετά θα πάνε
9: εξτασιαστεί.
10: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
9: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
10: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
9: Εξαιρετικό.
10: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
9: Τι λέρε, φίλε.
10: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
11: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
12: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργής.
13: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας εκοντάν.
12: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
13: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
12: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
14: Αντλίες θερμότητας Ecodan της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
15: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
16: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
15: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
16: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
17: Τα 70s είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 80s είχαμε τη disco, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 90s είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τη δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbees. Coimbees, βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbees. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
6: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
18: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
6: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
18: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
6: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
18: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
6: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
18: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
6: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
18: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
6: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
19: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμμο. Τηλέφωνο 22730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
20: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
21: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
20: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
21: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
20: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
21: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
20: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
22: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
23: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
22: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
23: Ariston Wash and Dry, απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7:15 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
24: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7, στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
0: αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
1: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
0: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
1: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
0: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
1: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
0: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
1: Πανουράκης.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Η Φαντής Πίτσα Rock'n'Roll τριών τεμαχίων, μόνο 7,60 η συσκευασία. Ελπόζο χοιρινή ομοπλάτη, μόνο 5,49 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο 1 λίτρου, μόνο 5,49 η φιάλη. Instacoffee στιγμιαίος καφές 200 γραμμαρίων, μόνο 4,99 η συσκευασία. Softex Pure χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
24: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,69 το κιλό. Φέτα Μυτιλίνης Pop, μόνο 9,89 το κιλό. Μπίρα Pils 4x500ml, μόνο 3,69 η συσκευασία. Nirvana παγωτά σε διάφορες γεύσεις 420ml, μόνο 3,99 η συσκευασία. Νεωμάτι υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων 45 μεζούρες, μόνο 5,49 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
4: 2000 FM.
25: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον 2000 FM στους 99,8. Στο μικρόφωνο Ιπποκράτης Χατζημανούλης. Για μια σειρά σημαντικών ζητημάτων που απασχολούν την τοπική κοινωνία μίλησε στον 2000 FM ο Δήμαρχος Ανατολικής Άμμου Πάρης Παπαγεωργίου, αναφερόμενος στο ειδικό χώρο ταξικό τουρισμού, τον πολεοδομικό σχεδιασμό, τα πρόστιμα για τη διαχείριση αποβλήτων αλλά και τις εξελίξεις στην περιοχή του Ηρέου μετά το πρόσφατο θανατηφόρο δυστύχημα. Σχετικά με το ειδικό χώρο ταξικό τουρισμού, ο Δήμαρχος ανέφερε ότι τόσο οι προτάσεις του Δήμου όσο και εκείνες της Δημοτικής Παράταξης της Αντιπολίτευσης ΑΝΑΣΑ έχουν αποσταλεί στο αρμόδιο Υπουργείο, ενώ όπως υπογράμμισε, κάθε περιοχή έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες και γι' αυτό απαιτείται διαφορετική προσέγγιση κατά τον σχεδιασμό και την αξιολόγηση των προτάσεων. Για το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο σημείωσε ότι ο Δήμος αναμένει τις ενέργειες της αναδόχου εταιρείας, επισημένοντας ότι οι διαδικασίες προχωρούν με αργούς ρυθμούς, χωρίς ωστόσο η Δημοτική Αρχή να έχει τη δυνατότητα να επισπεύσει τις εξελίξεις. Αναφορά έκανε και στο θέμα του βιολογικού καθαρισμού και των προστήμων που επιβάλλονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα ζητήματα διαχείρισης λιμάτων και αποβλήτων. Όπως είπε, πρόκειται για ένα θέμα που πρέπει να εξεταστεί από το ίδιο το Υπουργείο, υπενθυμίζοντας την περίπτωση του Δήμου Πάτμου, όπου είχε επιβληθεί σχετικό πρόστιμο. Παράλληλα, σημείωσε ότι το ζήτημα αναμένεται να απασχολήσει και το Περιφερειακό Συμβούλιο στο πλαίσιο της συζήτησης για τις οικονομικές επιβαρύνσεις που αντιμετωπίζουν οι Δήμοι. Ιδιαίτερη αναφορά ο κύριος Παπαγεωργίου έκανε και στην περιοχή του Ηρέου με αφορμή το πρόσφατο θανατηφόρο δυστύχημα με μπετονιέρα που σημειώθηκε στο εργοτάξιο της περιοχής. Όπως ανέφερε, αναμένεται να μεταβούν εμπειρογνώμονες προκειμένου να πραγματοποιήσουν αυτοψία και να αξιολογήσουν την κατάσταση στο εργοτάξιο, ώστε στην συνέχεια να ληφθούν οι απαραίτητες αποφάσεις για τα επόμενα βήματα. Ο Δήμαρχος υπογράμμισε ότι η προτεραιότητα αποτελεί ασφάλεια πολιτών και εργαζομένων, τονίζοντας πως οποιαδήποτε απόφαση θα πρέπει να ληφθεί με γνώμονα την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Παράλληλα, ανέφερε ότι οι επιχειρήσεις της περιοχής μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν σε ένα βαθμό και σε μικρότερη κλίμακα μέχρι να υπάρξει σαφής εικόνα για τις συνθήκες και τις παρεμβάσεις που απαιτούνται. Στις δηλώσεις που είχε πραγματοποιήσει πρόσφατα στο Ράδιο Ορμονία σχετικά με το πολιτιστικό σχεδιασμό του Δήμου Ανατολικής Σάμου, τις χρηματοδοτήσεις των εκδηλώσεων και την κριτική που ασκείται από την αντιπολίτευση, αναφέρθηκε εκ νέου η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Μαρία Πανουράκη, μιλώντας σήμερα στον 2000 FM. Η Αντιδήμαρχος υπερασπίστηκε τον σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής, επισημένοντας ότι παρά τη μείωση των διαθέσιμων πόρων σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, καταβάλλεται προσπάθεια ώστε να υλοποιούνται περισσότερες πολιτιστικές δράσεις σε ολόκληρη τη Σάμου, παρά τον μειωμένο προϋπολογισμό που ανέρχεται στις 140.000 ευρώ. Σύμφωνα με όσα έχει αναφέρει η κυρία Πανουράκη, ο προγραμματισμός για το 2026 περιλαμβάνει εκδηλώσεις για την Παγκόσμια Μέρα Μουσικής, τα Ιερέα Πυθαγόρια, τη Λευκή Νύχτα, τις εκδηλώσεις για την Αυμαχία της Σάμου, την αδελφοποίηση με το Δήμο Δοξάτου, συναυλίες με καταξιωμένους καλλιτέχνες, αλλά και ειδική τιμητική εκδήλωση για τους ανθρώπους του περιοδικού Απόπλους, μετά τη βράβευσή τους από την Ακαδημία Αθηνών. Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνονται επίσης οι επιχορηγήσεις σε αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους του Δήμου Ανατολικής Σάμου. Παράλληλα, έχει τονίσει ότι ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στη συμμετοχή της ΣΑΜ στο δίκτυο πόλεων του Αποστόλου Παύλου, εκτιμώντας ότι μπορεί να συμβάλλει στην ανάδειξη των θρησκευτικών μνημείων του νησιού και στην ενίσχυση του θρησκευτικού τουρισμού. Αναφερόμενη στην κριτική που δέχεται η Δημοτική Αρχή για τις δαπάνες του πολιτισμού, η κυρία Πανουράκη εμφανίστηκε ιδιαίτερα αιχμηρή, σημειώνοντας ότι όσοι έχουν υπηρετήσει την αυτοδιοίκηση γνωρίζουν τις πραγματικές απαιτήσεις και τα κόστη που συνοδεύουν την διοργάνωση των πολιτιστικών εκδηλώσεων. Η αντιδήμαρχος στάθηκε ιδιαίτερα στη διαχείριση των οικονομικών πόρων, συγκρίνοντας το κόστος των εκδηλώσεων προηγούμενων ετών με τον σημερινό σχεδιασμό. Ως παράδειγμα, ανέφερε την παρουσίαση της αναπαράστασης της Ναυμαχίας της Μικάλης, για την οποία, όπως είπε, δαπανήθηκαν περίπου 18.600 ευρώ για μία προβολή με τη χρήση πανιού και προτζέκτορα. Αντιπαραβάλλοντας το συγκεκριμένο ποσό με τις σημερινές δυνατότητες του Δήμου, υποστήριξε ότι με αντίστοιχα χρήματα η Δημοτική Αρχή κατάφερε να υλοποιήσει σειρά εκδηλώσεων στα χωριά της Ανατολικής Σάμου, μεταξύ των οποίων και τις γιορτές κρασιού. Κυρίες και κύριοι, ήταν το Δελτίο Ειδήσεων από τον 2000 FM στους 99,8. Στο μικρόφωνο ήταν ο Ιπποκράτης Χατζημανούλης.
4: 2000 FM.
5: Μετέφεραν και τους υπουργούς άμυνας της Γαλλίας και της Ολλανδίας. Ταυτόχρονα, όπως είπαμε και το τονίζω αυτό, τα δύο τουρκικά F-16 απογειώθηκαν από τα κατεχόμενα και παρακολουθούσαν από απόσταση τα ευρωπαϊκά αεροσκάφη που ετοιμάζονταν να προσγειωθούν. Ο Νίκος Δένδιας έκανε μια ανάρτηση στο X και είπε ότι ενημέρωσε για την τουρκική παρενόχληση διασυρμάτου προερχόμενη από τα κατεχόμενα εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας στους ευρωπαίους εταίρους. Την ηχητική αυτή παρενόχληση δέχθηκαν πρώτα τα αεροσκάφη της Γαλλίας και της Ολλανδίας που ετοιμάζονταν να προσγειωθούν και λίγο αργότερα το μεταγωγικό του κυρίου Δένδια. Το απειλητικό μήνυμα ήταν από τον πύργο ελέγχου του παράνομου αεροδρομίου Τύμβου στα κατεχόμενα.
7: Ναι.
5: Τι έλεγε αυτό το μήνυμα? Έλεγε προσεγγίζεται σε εναέρια περιοχή δικαιοδοσίας της τουρκικής δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου. Το βάζω εισαγωγικά, σας μεταφέρω το μήνυμα.
7: Ναι.
5: Κατευθυνθείτε νοτιότερα. Φυσικά οι πιλότοι αγνόησαν το μήνυμα και προσγειώθηκαν κανονικά. Έκανε και μία δήλωση ο κύριος Χριστοδουλίδης. Είπε ότι τέτοιες παρενοχλήσεις είναι απαράδεκτες, ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως δικαιολογία, και συμπλήρωσε ότι το γεγονός ότι γίνεται σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Γαλλία, Ολλανδία, Ελλάδα, δείχνει και μια αναθεωρητική προσέγγιση. Βεβαίως, η πρόκληση της Άγκυρας δεν είναι τυχαία. Σημειώθηκε λίγες ώρες πριν το Παρίσι και η Λευκοσία υπογράψουν συμφωνία η οποία θα επιτρέπει στη Γαλλία να διαθέτει στρατεύματα στην Κύπρο, γεγονός που φυσικά έχει εξοργήσει την Άγκυρα. Σε κάθε περίπτωση, ναι, να σου πω ότι η άτυπη σύνοδος των Υπουργών στην Λευκοσία ασχολήθηκε ιδιαίτερα με το θέμα, αλλά και με την επιχείρηση ασπίδες στην Ερυθρά Θάλασσα, όπου η χώρα μας έχει τη διοίκηση. Θυμίζω, ο κύριος Δένδιας επ' αυτού είπε ότι ο ρόλος τον οποίο θα έχει η διεύρυνση της εντολής και βεβαίως η ασφάλεια όσων συμμετέχουν σε αυτήν τίθεται σήμερα στο επίκεντρο της Συνόπου.
7: Τώρα, Κατερίνα, πέρα από την ενημέρωση που έκανε στους αρμόδιους υπουργούς, στους ομολόγους του, ο κύριος Δένδιας, προτίθεται η Αθήνα να προβεί σε κάποια άλλη διαμαρτυρία σε συνεργασία και με τους υπόλοιπους υπουργούς που δέχθηκαν και αυτοί παρενόχληση την ίδια ώρα?
5: συνεδριάζουν. Mm-hmm. Οπότε αυτό θα το ξέρουμε μέσα στην ημέρα.
7: Μάλιστα, λοιπόν, θα έχουμε και γι' αυτό εξελίξεις. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα, για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, και αμέσως μετά την τοποθέτηση του κ. Παύλου Μαρινάκη για την παρενόχληση που δέχτηκε το αεροσκάφος του Υπουργού Άμυνας.
4: Σήμερα στο πλαίσιο του Συμβουλίου Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συζητήσουμε πέραν από την Ουκρανία τα ζητήματα ασφάλειας και ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Στο πλαίσιο αυτό η επιχείρηση Ασπίδες, της οποίας η Ελλάδα ασκεί τη διοίκηση, έχει μια πολύ κεντρική σημασία. Ο ρόλος τον οποίο θα έχει, η διεύρυνση της εντολής και βεβαίως η ασφάλεια όσων συμμετέχουν σε αυτήν.
8: Όπως αναφέρθηκε και από την Κυπριακή Δημοκρατία και πριν από λίγη ώρα και από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, επιβεβαιώνεται η πληροφορία αυτή. Ήδη ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας, ο κύριος Δένδιας, ενημέρωσε για την τουρκική παρενόχληση διάσυρμάτου προερχόμενη από το ψευδοκράτος και έκανε σχετική αναφορά, κατόπιν βασικά σχετικής αναφοράς από τον Κύπριο ομολογό του. Ως προς τις περαιτέρω ενέργειες αυτές θα αποφασιστούν από τα συναρμόδια Υπουργεία. Δεν έχω κάτι να πω παραπάνω. Όπως και να έχει, από αυτό εδώ το βήμα καταδικάζουμε απερίφραστα το συγκεκριμένο περιστατικό και οποιαδήποτε συμπεριφορά παρεκκλίνει του διεθνούς δικαίου δεν μπορεί να γίνει ανέκτη. Περισσότερα από τα αρμόδια Υπουργεία.
7: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Σοβαρές διαστάσεις αποκτά η υπόθεση του 37χρονου Παλαιστίνιου που συνελήφθη στην Κρήτη με κατηγορίες για συμμετοχή στη Χαμάς. Πάμε στη Βάσο Παλαιού. Έχουμε δικαστικές εξελίξεις γύρω από το θέμα αυτό. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
9: Καλό μεσημέρι, λοιπόν. Πριν από λίγη ώρα οδηγήθηκε στα δικαστήρια της πρώην ασχολήσεις Ευελπίδων ο 37χρονος συλληφθέντας. Να σας πω ότι του ασκήθηκε ποινική δίωξη για κακουργηματικές πράξεις από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, καθώς σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά φέρεται να σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση εναντίον στόχου Ισραηλινών συμφερόντων. Να πούμε ότι η δίωξη περιλαμβάνει δύο κακουργήματα και δύο πλημελήματα. Συγκεκριμένα κατηγορείται για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση, για λήψη εκπαίδευσης στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών υλών με σκοπό τη διάπραξη τρομοκρατικών ενεργειών, για πραγματοποίηση ταξιδιού για παρακολούθηση εκπαίδευσης σχετικής με την τέλεση τρομοκρατικών πράξεων, καθώς και για αξιόπινη υποστήριξη για τρομοκρατικούς σκοπούς. Να σας πω ότι αυτή την ώρα έχει οδηγηθεί ενώπιον ανακριτή. Σύμφωνα με πληροφορίες δεν έχει δικηγόρο και αναμένεται να του διοριστεί από την νομική βοήθεια. Και στη συνέχεια θα μάθουμε αν θα απολογηθεί σήμερα ή θα λάβει προθεσμία για να απολογηθεί τις επόμενες ημέρες.
7: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βάσο. Εμείς να ακούσουμε τι δήλωσε εδώ στο σταθμό μας ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο οποίος, ακούστε, είπε ότι στην ομολογία του ότι συγκεκριμένος Παλαιστίνιος, ο 37χρονος, ομολόγησε ότι επρόκειτο να γίνουν και κάποιες άλλες ενέργειες. Σχεδιάζονταν και κάποιες άλλες ενέργειες σε κάποιες άλλες ευρωπαϊκές περιοχές. Για να τον ακούσουμε.
10: Θέλει περαιτέρω έρευνα φυσικά και συνεργασία και με άλλες υπηρεσίες προκειμένου να διερευνήσουμε και σε επίπεδο ευρωπαϊκό κυρίως. Αν τυχόν υπάρχουν τέτοια φαινόμενα ή ενδεχομένως τέτοιες απόπειρες και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, γιατί η πληροφορία που έχει δοθεί αλλά και η κατάθεση του συγκεκριμένου υπόπτου κατηγορουμένου αφορά χτυπήματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το τονίζω αυτό.
11: Το παραδέχτηκε η Υπουργή αυτό?
10: Ακριβώς. Αυτό είναι που μας ανησυχεί πάρα πολύ. Δηλαδή, και θέλω να σας πω ότι μιλώντας απολύτως πολιτικά, αυτό συνιστά μια στρατηγική στροφή της Χαμάς. 40 χρόνια τώρα η Χαμάς δεν έχει επιχειρήσει ποτέ έξω από το Ισραήλ. Αυτό συνιστά λοιπόν μια στρατηγική στροφή. Και αντιλαμβάνεστε τις διαστάσεις που μπορεί να πάρει ένας τέτοιος κίνδυνος, μια τέτοια απειλή. Καθομολογία αυτού του ανθρώπου φαίνεται ότι προετοιμαζόταν κάποια ή κάποιες ενέργειες.
7: Πάμε και πάλι στο πολιτικό ρεπορτάζ. Με τη βοήθεια και πάλι της Ελένης Καλογεροπούλου θα δούμε τώρα τι συμβαίνει μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, διότι έχουμε σωκοματικές τριβές και σενάρια για έκτακτο συνέδριο μετά την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής και του κ. Φάμελου να στηρίξει το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Ελένη, ναι. Τι έχουμε μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ, τι συμβαίνει
13: λοιπόν
7: αυτή τη στιγμή?
13: Να πούμε ότι διεξήχθη το Σάββατο
7: στην
13: Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ,
12: όπου εκεί ο κύριος Πάμελος κατάφερε να περάσει την πρότασή του, η οποία ήταν η συνεργασία με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Πρέπει να πούμε ότι με μεγάλη πλειοψηφία κατάφερε να περάσει την πρότασή του απέναντι στον Παύλο Πολάκη, στον Νίκο Παπά και στη Ρένα Δούρου, οι οποίοι συγκέντρωσαν ένα 30%. Ωστόσο, το γεγονός αυτό, δηλαδή ότι πέρασε η πρόταση του κυρίου Φάμελου που λέει να συνεργαστούν προεκλογικά, όχι να στηρίξουν μάλλον τον Αλέξη Τσίπρα, δεν έλυσε τα προβλήματα. Και γιατί η πρόταση του κυρίου Φάμελου δεν ήταν συγκεκριμένη, πώς μπορεί να γίνει, τι εννοεί, πώς, εν πάση περιπτώσει, τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Αλλά από εκεί και ύστερα, γιατί οι πληροφορίες λένε ότι τα τρία αυτά στελέχη, προφανώς μαζί με όσους άλλους υποστηρίζουν την άποψη του Παύλου Πολάκη, το επόμενο διάστημα αναμένεται να πιέσουν τον κύριο Φάμελο να έρθει σε επαφή με τον κύριο Τσίπρα, προκειμένου να ρωτήσει ο κύριος Φάμελο, τον πρώην Πρωθυπουργό, εάν θα συνεργαστούν τα δύο κόμματα. Την απάντηση την ξέρουμε από τώρα. Ο κύριος Τσίπρας δεν πρόκειται να συνεργαστεί με κόμματα, θα συνεργαστεί μόνο με προσωπικότητες. Άρα στην πραγματικότητα θα τον πιέζουν προκειμένου να τον εκθέσουν. Έτσι υπάρχει μια σκέψη μέσα στο καλοκαίρι, δηλαδή αποκλείεται και τον Αύγουστο, να υπάρχει ένα συνέδριο, έκτακτο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, όπου εκεί ο Σωκράτης Πάμελος θα ζητήσει, θα καταθέσει εκ νέου την πρότασή του, θα ζητήσει την επιβεβαίωση ή την απόρριψη αυτή τη πρόταση. Εάν η πρόταση επιβεβαιωθεί, τότε ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατέβει στις εκλογές. Γιατί το διακύβευμα είναι αυτό, να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, ώστε όσοι θέλουν να πάνε προς το κόμμα Τσίπρα και προφανώς και οι πολίτες να ψηφίσουν ένα μόνο κόμμα από την αριστερά και όχι να υπάρχει ένα δίλημα με δύο κόμματα. Εάν από την άλλη δεν περάσει η άποψη του κύριου Φάμελου, τότε οι πληροφορίες λένε ότι ο κύριος Φάμελος θα παραιτηθεί από πρόεδρος και θα δρομολογήσει τις εξελίξεις, δηλαδή τις διαδικασίες για την εκλογή νέου πρόεδρου. Βλέπουμε δηλαδή, Έρη, ότι παρά το γεγονός ότι υπήρξε άλλη μία κρίσιμη πολιτική γραμματεία συνεδρίαση και μία κεντρική επιτροπή, το πρόβλημα δεν λύθηκε, παρά το γεγονός ότι, όπως είπα αρχικά, πέρασε η πρόταση του κυρίου Φάμελου να στηριχθεί το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα.
7: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση. Ο Νίκος Παπάς μίλησε εδώ στα παραπολιτικά στην εκπομπή της Νίκης Λιμπεράκη, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ.
13: Νομίζω ότι είναι η ώρα ο Σωκράτης Φάμελος να προσδιορίσει και τις δικές του αρμοδιότητες από τώρα και μέχρι τις εκλογές.
14: Γιατί ο πρόεδρος δεν παραμένει.
13: Ναι, θα έχει αρμοδιότητα ψηφοδελτίων, για παράδειγμα. Θα έχει αρμοδιότητα προεκλογικού προγράμματος.
14: Θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ.
13: Σας λέω ότι χρειάζονται πολλά πράγματα διευκρίνηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μια συνεδριακή απόφαση που λέει θα είμαστε πυρήνας και πρωταγωνιστής μιας εκλογικής συμμαχίας. Mm-hmm. Αυτή δεν μπορεί να εγκαταλειφθεί σε ένα απόγευμα. Το καταλαβαίνουν άπαντες, νομίζω αυτό. Και επίσης θα έλεγα ότι πλέον έχει και την υποχρέωση, την κατεπίγουσα, να φέρει τη συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα. Νομίζω ότι εκεί πρέπει να επικεντρωθεί η δημόσια συζήτηση. Δυστυχώς κάναμε μια κεντρική επιτροπή στην οποία δεν υπήρξε πολιτική εξήγηση, γιατί από το 10% πριν 1,5 χρόνο φτάσαμε σε δημοσκοπικά 1 και 2.
7: Την αντίδρασή της στην απόφαση της κεντρικής επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ εξέφρασε η κυρία Ρένα Δούρου μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση.
15: Εμένα, όπως ξέρετε, στα σκυλιά μου έχουν πετάξει επί μακρόν και ήρθε σήμερα εδώ αρτιμελής. Και τα σκυλιά που πήγανε να με εξοντώσουν, στην καλύτερη δεν έχουν ουρά και αυτιά. Όπως επίσης δεν χρειάζομαι θεσμική ιδιότητα για να ασχολούμαι με την πολιτική. Λέω ότι είχαμε μια πάρα πολύ κρίσιμη συνεδρίαση που κατέληξε σε ένα κείμενο που δεν δίνει ακόμα ηχέγγυα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα συνεχίσει όπως συνέχισε τα τελευταία δύο χρόνια μακριά.
16: 2000 FM.
25: Η νύχτα αλλάζει στη Σάμμο. Το θρυλικό πρώην Ζορμπάς στην Αγία Ειρήνη επιστρέφει ανανεωμένο ως Μαύρα Μεσάνυχτα.
6: Βρήκα ζωή στα μαύρα τα μεσάνυχτα. Δεν είχα τύχη, είχα τα μάτια μου ορθάνυχτα.
25: Ένας νέος χώρος διασκέδασης με δυνατές λαϊκές βραδιές, αγαπημένους καλλιτέχνες και αυθεντική μουσική. Την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Ιουλίου η εκρηκτική Ηλιάνα Φωτίου έρχεται για δύο μοναδικές εμφανίσεις.
6: Μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς και εσύ θα πιάσεις.
25: Σε δύο βραδιές γεμάτες κέφι, λαϊκές επιτυχίες και αυθεντική διασκέδαση μέχρι το πρωί η Ηλιάνα Φωτίου στα Μαύρα Μεσάνυχτα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6985 75 57 72. Μαύρα Μεσάνυχτα. Η νύχτα της Σάμμου αποκτά ξανά ρυθμό.
17: Για το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 9,6 με το Πασόκ να βρίσκεται πλέον στην τέταρτη θέση με 0,3% διαφορά. Είναι στο 9,3. Όμως και για μία ακόμα δημοσκόπηση το Πασόκ φαίνεται να είναι ο μεγάλος χαμένος.
7: Στην τέταρτη θέση, ναι, πραγματικά.
17: Ναι, ναι. Παρ' όλα αυτά πρέπει να κρατάμε και στα υπόψη μας ότι το ποστό των αποφάσεων είναι σχετικά υψηλό, έτσι, γιατί είναι στο 18,9%. Και αν κάτσουμε λίγο και δούμε τα αποτελέσματα κατά μόνας, θα δούμε ότι ουσιαστικά έχουμε μία επτακομματική βουλή με Νέα Δημοκρατία, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, το ΠΑΣΟΚ τέταρτο, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα στην Ελληνική Λύση και την Πλαίσια Ελευθερίας. Και μετά δίνεται μάχη από το ΣΥΡΙΖΑ, τη Φωνή Λογικής και το ΜΕΡΑ25. Ο ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να πούμε ότι την εκτίμηση ψήφου είναι στο 3%, οπότε είναι στο απόλυτο όριο.
7: Λοιπόν, πριν πάμε στα αποτελέσματα που αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση, που έχουν και αυτά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, να πούμε επί του πιεστηρίου ότι ο βουλευτής Θεσσαλονίκης, ο κύριος Στράτος Σιμόπουλος, θα αναλάβει κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας στη θέση του Δημήτρη Μαρκόπουλου, ο οποίος, όπως είπαμε νωρίτερα στο δελτίο μας, μετακινήθηκε στη θέση του Υφυπουργού Οικονομικών. Τα τελευταία λεπτά έχουμε έντονες πολιτικές διεργασίες. Έχουμε και τον ανασχηματισμό που ανακοινώθηκε πριν από λίγο. Καλέ μου συνάδελφε Βασίλη. Λοιπόν,
17: και η ορκομοσία των νέων του αναπληρωτή υπουργού και των υφυπουργών θα γίνει την Παρασκευή να πούμε παρουσία του.
7: Βεβαίως. Και όλα θα τα παρακολουθήσουμε αναλυτικά φυσικά. Βέβαια. Και από το εφημερίδα.
17: Λοιπόν,
7: πάμε όμως να πούμε λίγο για τη Θεσσαλονίκη, για την τοπική αυτοδιοίκηση.
17: Είναι πολύ σημαντικό γιατί, όπως είπαμε, η δημοσκόπηση δεν αφορούσε μόνο την κεντρική πολιτική σκηνή αλλά και το Δήμο Θεσσαλονίκη.
7: Σωστά.
17: Και να σημειώσουμε εδώ πως ο Στέλιος Αγγελούδης, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, όπως καταγράφεται, έχει καταφέρει αυτά τα 2,5 χρόνια να πείσει τους συμπολίτες του. Γιατί έχει αναλάβει με τα καθηκόντα και προσπαθεί να φτιάξει Θεσσαλονίκη. Μια Θεσσαλονίκη η οποία πραγματικά έχει πολλά έργα και μεγάλα έργα τα οποία είναι σε εξέλιξη.
7: Βασίλη, θα μου επιτρέψεις να σου πω ότι το τελευταίο διάστημα όσοι έχουν μετακινηθεί προς Θεσσαλονίκη ή όσοι ζουν, γιατί μας ακούν και οι Θεσσαλονικοί στο δελτίο μας από μέσω του Status FM 107,7 μιλούν για μια πόλη πιο καθαρή. Έτσι. Με μια πόλη που προσπαθεί να βρει τα πατήματά της στο κυκλοφοριακό, κάτι που δεν, η Αθήνα δεν το έχει καταφέρει, και βεβαίως ότι έχει βελτιωθεί και η συγκοινωνία.
17: Λοιπόν, και αυτά καταγράφονται στην δημοσκόπηση, γιατί είναι ενδεικτικό ότι ο Στέλιος Αγγελούδης καταγράφει μια δημοφιλία 67,3% και μάλιστα διατηρεί σημαντική διαφορά από τους επικεφαλείς των παρατάξεων της αντιπολίτευσης. Δηλαδή, σε περίπτωση που είχαμε πάλι εκλογές, ο κύριος Αγγελούδης θα ήταν και πάλι δήμαρχος. Όμως έχει σημασία να πούμε, γιατί είπε για την καθαριότητα και ήταν ένα πολύ μεγάλο στοίχημα της νέας δημοτικής αρχής, ήδη η ΓΑΤΚΙ δηλώνει ικανοποιημένη σε ένα ποσοστό 48,6% για την καθαριότητα. Μάλιστα το 42,4% μιλάει για καλύτερες πλατείες και κοινόχρηστους χώρους, αλλά και για τη συντήρηση του πρασίνου. Σε ό,τι αφορά το κυκλοφοριακό που είπες, ενώ υπάρχει ικανοποίηση, είναι σε ένα ποσοστό 30,4%, όμως οι κάτοικοι δείχνουν το ενδιαφέρον τους και για το μετρό. Και αυτό έχει να κάνει γιατί έχει αυξηθεί πάρα πολύ η κυκλοφορία μέσω του μετρό.
7: Σκεψιμότητα, φυσικά.
17: Ακριβώς, και περιμένουν το επόμενο βήμα που θα είναι η επέκταση προς την Καλαμαριά.
7: Και επίσης, Βασίλη, έχουν καταγραφεί και πάρκινγκ για τα ποδήλατα. Υπάρχουν ποδηλατόδρομοι και πάρκινγκ ειδικά και για τα ποδήλατα, τα μοτοποδήλατα, τα ηλεκτρικά. Καμία σχέση δηλαδή με το σχεδιασμό που γίνεται στην Αθήνα. Θα μου επιτρέψεις να σου πω. Σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ.
17: Ευχαριστώ. Βασίλη.
7: Και πάμε τώρα στο στρατόπεδο του Πασόκου. Υπάρχει προβληματισμός, επικρατεί προβληματισμός εκεί στη Χαριλάου Τρικούπη μετά τις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Ακούσαμε και νωρίτερα τη δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Εφημερίδα και για τη Θεσσαλονίκη. Εκεί εμφανίζεται το Πασόκ στην τέταρτη θέση. Υπάρχουν γενικότερα δημοσκοπήσεις που βρίσκουν το φως της δημοσιότητας και δεν ξέρω αυτά τα δημοσκοπικά αποτελέσματα πώς τα ερμηνεύουν εκεί στην παράταξη του Πασόκ. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
18: Καλό μεσημέρι, Έρημο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όπως είπες και εσύ, θέλουν να τα ερμηνεύουν με όρους εφήμερου. Δηλαδή, ότι επειδή ακριβώς ανακοινώθηκαν το τελευταίο διάστημα το κόμμα Τσίπρα και το κόμμα Χαριστιανού, κυρίως το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού, εκεί είναι το μεγάλο ενδιαφέρον και η σύγκρουση, θεωρούν, και αυτό λένε το τελευταίο διάστημα, ότι όταν κάτσει ο Κουρνιακτός και η τόση πολλή συζήτηση που έχει προκληθεί και στα μέσα ενημέρωσης, το Πασόκ θα ξαναλάβει τα ηνία στον χώρο της κεντροαριστεράς. Βεβαίως αυτό, όπως θες, είναι είτε στον δρόμο της επιθυμίας, είτε στον δρόμο έτσι, ναι, το να φτιαχτεί λίγο το κλίμα του προηγούμενου διαστήματος που δεν ήταν το καλύτερο δυνατό. Κάνει μια προσπάθεια για restart ο κ. Ανδρουλάκης και με τα όσα ανακοίνωσε την Παρασκευή με τους 8 κύκλους πολιτικής, στους οποίους μετέφερε.

0: ανθρώπων στην ευρύτερη περιφέρεια της πρωτεύουσας, στην Αττική. Για να ακριβολογούμε εκεί, μπορεί να δούμε πολύ ψηλά ποσοστά για την Χαριλάου.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Να ακούσουμε την κυρία Ράνια Θρασκιά, η οποία είναι βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Μίλησε στο Μέγκα και είπε ότι υπάρχει σχέδιο κυβερνησιμότητας.
2: Όλοι έχουν κατανόηση. Θα σας πω ότι δεν έχουν. Δεν έχουν ένα σχέδιο κυβερνησιμότητας πολύ συγκεκριμένο, κοστολογημένο, ρεαλιστικό και με επίκεντρο τον άνθρωπο. Αυτή την ιστορική στιγμή μπορεί και τα άλλα κόμματα, οι άλλοι σχηματισμοί, στην πορεία του χρόνου να έχουν κάτι ουσιαστικό να προσφέρουν. Τώρα όμως, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν έχει κανείς άλλος ένα πρόγραμμα κυβερνησιμότητας. Θα συνεργαστούμε με όποιον συμφωνήσει με το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, ούτως ώστε αυτό που θα εμπιστευτούν δηλαδή οι πολίτες και θα το ψηφίσουν, ούτως ώστε ο πολίτης να μην έχει καμία αγωνία για την επόμενη μέρα. Να ξέρει ότι εγώ ψήφισα αυτό το πρόγραμμα. Μάλιστα. Το πρόγραμμα που έχει κοστολογήσει, που έχει ανακοινώσει, που έχει απαντήσεις για όλα, αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ.
1: Άμα να αλλάξουμε θέμα και κλίμα, στο χορό των Ρίχτερ η Εύη από χθες το μεσημέρι, χθες το βράδυ πέρασαν μια νύχτα αγωνίας οι κάτοικοι της περιοχής. Είχαμε τουλάχιστον 3 μετασεισμούς πάνω από 3 Ρίχτερ. Η Άννα Εμέη από το παραπολιτικά.gr έχει έρθει στο στούντιο να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Άννα.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη. Οι κάτοικοι της περιοχής, εκεί της ευρύτερης περιοχής του Προκοπίου στη Βόρεια Εύη, εξακολουθούν να είναι ανήσυχοι από το μπαράζ μετασεισμών που ακολούθησαν τις 3 διαδοχικές ισχυρές δονήσεις που σημειώθηκαν χθες. Να πούμε πως η μεγαλύτερη ήταν 5,2 Ρίχτερ και ταρακούνησε και την Αττική. Την καταλάβαμε κι εμείς εδώ στην Αττική. Και αυτή και των 4,8 Ρίχτερ. Μέχρι στιγμής έχουν σημειωθεί στην περιοχή περίπου 70 μετασεισμοί μεγέθους μεγαλύτερου των 2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Και σήμερα το πρωί, μάλιστα στις 5 και 13, καταγράφηκε σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών στον θαλάσσιο χώρο 9 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά από την κοινότητα Προκόπη της Εύβοιας. Να πούμε τώρα για τους σεισμολόγους με τους οποίους μιλήσαμε.
1: Τι λένε?
3: Είναι καθησυχαστική σε γενικές γραμμές. Ο κύριος Λέκας μίλησε στο παραπολιτικά.gr και είπε πως με βάση τα δεδομένα που έχουμε μέχρι στιγμής φαίνεται ότι πάμε πολύ καλά και πιθανότατα δεν θα έχουμε μεγαλύτερο σεισμό από αυτόν των 5,2 βαθμών. Οπότε δεν υπάρχει και ιδιαίτερος λόγος ανησυχίας. Βέβαια, μας είπε ότι υπάρχουν κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές, τα οποία είναι παλιά κατά βάση και είχαν χτιστεί πριν τον αντισεισμικό κανονισμό. Αισιόδοξος για την εξέλιξη του φαινομένου είναι και ο Διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, Βασίλης Καραστάθης, ο οποίος είπε ότι τα δεδομένα που έχουμε μέχρι τώρα δείχνουν πως δεν θα σημειωθεί μεγαλύτερο σεισμός. Βέβαια, είπε ότι οι κάτοικοι πρέπει να συνεχίσουν να είναι προσεκτικοί, γιατί οι μετασεισμοί θα συνεχιστούν και την επόμενη εβδομάδα σίγουρα.
1: Θα έχουν τόσο έντονη σεισμική ακολουθία.
3: Ναι, ναι. Και αυτό είναι και καλό εν μέρει.
1: Για να εκτονώνεται το φαινόμενο.
3: Ναι, ναι, ναι. Μιλήσαμε και με τον Δήμαρχο Μαντουδίου Λίμνης και Αγίας Άννας, ο οποίος μας είπε ότι περίπου 100 κτίρια έχουν υποστεί ζημιές από τους διαδοχικούς σεισμούς, με 4 εξ αυτών να θεωρούνται ακατάλληλα.
1: Άρα 4 οικογένειες βρίσκονται εκτός των σπιτιών τους και φιλοξενούνται προφανώς σε κάποια δομή.
3: Ναι, φιλοξενήθηκαν στον ξενό Ιερού Προσκυνήματος Αγίου Ιωάννου του Ρώσου, μας είπε χθες το βράδυ. Και να πούμε πως σήμερα κλιμάκια μηχανικών της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών ξεκίνησαν τις αυτοψίες στα πληγέντα κτίρια, τα οποία θα χαρακτηριστούν ως πράσινα, κίτρινα ή κόκκινα ανάλογα με την έκταση των ζημιών που έχουν υποστεί. Και να υπενθυμίσουμε τώρα, Έρη, πως πριν από ένα έτος, τον Μάιο του 2025 συγκεκριμένα, είχε σημειωθεί ξανά σεισμικό μπαράζ στην ίδια περιοχή, η οποία είχε κηρυχθεί και σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Και μάλιστα και ο Δήμαρχος έχει πάλι καταθέσει αίτημα για να γίνει το ίδιο, προκειμένου να προχωρήσει και πιο γρήγορα η διαδικασία των αποζημιώσεων.
1: Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο επιβαρύνθηκαν τα κτίρια αυτά, επειδή ακριβώς είχε δημιουργηθεί πρόβλημα από την προηγούμενη φορά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Άννα. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση ο Κώστας Παπασάχος, ο καθηγητής σεισμολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, στον Βασίλη Σκουρή και τον Σωτήρη Ξενάκη εδώ στο σταθμό μας.
4: Σήμερα που έγιναν στα βακουματρία έχουν γίνει δεκάδες μετασυμμοί μέγεθος πάνω από 3 που όλοι γίνονται στην περιοχή. Ιδίως εκεί τα κοντινά χωριά, Δαθμούσα, Προκόπη κτλ. Καταλαβαίνετε, οι σεισμοί γίνονται ακόμα και μικροί σεισμοί, ακόμα και τα τριάρια. Γίνονται έντονα σεισμικά και κάποιοι από αυτούς ακούγονται και πολύ έντονα. Γιατί ένα κομμάτι δεν έχει μεταφέρει στην ατμόσφαιρα, δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο να ακούσει το σεισμό και ούτε καν να νιώσει τη δόνηση κάτω από εδώ, σαν μια μικρή κανονιά. Έτσι θα πάμε όλες από το επόμενο χρονικό διάστημα. Η επόμενη εβδομάδα θα είναι σχετικά απαιτητική και δύσκολη. Γιατί μέσα από το 80% των μετασυσμών θα γίνουν σε αυτό το χρονικό διάστημα, εφόσον δεν έχουμε κάποια ορισμένη εξέλιξη μικρή ακμητεία. Άρα οι κάτοικοι εκεί πρέπει να παραμείνουν απλώς σε προσοχή, κυρίως στο κομμάτι που πάνε τα παλιά σπίτια. Τα σπίτια τα παλιά, τα

0: έχουν πάθει κάποιες βλάβες, επουδενή λόγο δεν πρέπει να κατηγορηθούν. Γι' αυτό, γιατί ένας μετασχηματισμός με λίγο μεγαλύτερο μέγεθος μπορεί να γίνει συμπτωματικά πιο κόλλια από κοντά σε ένα αστικό συγκρότημα και να οδηγήσει σε καταρρεύσεις, να έχουμε θύματα ή και τραυματισμούς εκεί που τα γλιτώσαμε με τους κύριους σεισμούς, να μην πάθουμε κάτι από την μετασχηματική ακολουθία.
1: Πάμε τώρα στα παιδιά που έδωσαν σήμερα το τελευταίο τους μάθημα, στα βασικά τουλάχιστον μαθήματα, σε όσους υποψήφους βρίσκονται από τα γενικά επαγγελματικά λύκια, γιατί οι εξετάσεις πανελλαδικές συνεχίζονται για τα υπόλοιπα σχολεία. Φυσική λοιπόν, ιστορία και οικονομία σήμερα. Ο κύριος Χρήστος Κάτσικας, εκπαιδευτικός αναλυτής, είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, κύριε Κάτσικα.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Παναού.
1: Να μας δώσετε μία εικόνα για το βαθμό δυσκολίας, την πρώτη σας εκτίμηση.
2: Ναι, η πρώτη εκτίμηση είναι μάλλον εύκολη σήμερα. Η φυσική που πέρσι είχε δημιουργήσει τεράστια προβλήματα, φέτος οι επιδόσεις θα είναι καλύτερες, διότι τα θέματα δεν ήταν αφύσικα. Από την άποψη αυτή πρέπει να περιμένουμε πολύ καλύτερες επιδόσεις στη φυσική. Ανάλογες με αυτές που υπήρχαν και άλλες χρονιές πριν από την περσινή. Τώρα τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά με την οικονομία από ό,τι φαίνεται. Ναι. Η οικονομία λοιπόν που ήταν ένα μάθημα που συγκέντρωνε αρκετά παιδιά στις ψηλές βαθμολογίες, φέτος ήταν λίγο δυσκολότερο και αυτό μας οδηγεί σαν πρώτη εκτίμηση να πούμε ότι θα υπάρχουν χαμηλότερες, 1-1,5 κλικ χαμηλότερες βαθμολογίες και στη βαθμολογία του Άριστα, αλλά και στις μεσαίες βαθμολογίες και στις ΜΕΠΕΛ.
1: Ναι.
2: Αυτή είναι η κατάσταση.
1: Και στην ιστορία.
2: Η ιστορία, η οποία έχει κάθε χρόνο 50% κατά μέσο όρο κάτω από τη βάση, πάνω κάτω τα θέματα ήταν τέτοιας δυσκολίας, εκτιμάμε, που δεν θα αλλάξει και πολύ η κατάσταση σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Είναι ένα στατιστικό δεδομένο τέτοιο που μας είναι σαν πατρόν, μας αναγκάζει να το πούμε αυτό, ότι δεν θα αλλάξει και πολύ η κατάσταση.
1: Τώρα θέλω τη βοήθειά σας στο εξής. Επειδή έχουμε συνήθως πάντα και σε κάθε χρονιά ένα από τα μαθήματα που μπαίνουν, ανάλογα στην κατεύθυνση που ακολουθεί ο κάθε μαθητής, έχει ένα βαθμό δυσκολίας. Θέλω να μου πείτε, σε σχέση τώρα, επειδή ολοκληρώθηκε, πέφτει σήμερα, έπεσε σήμερα η αυλαία των εξετάσεων στα βασικά μαθήματα για τα γενικά επαγγελματικά δίκαια. Ποια μαθήματα ξεχώρισαν όσον αφορά τη δυσκολία αυτών?
2: Κοιτάξτε, φέτος είχαμε ελαφρά καλύτερες ή ελαφρά χειρότερες, ελαφρά, σε όλα τα μαθήματα θεωρούμε επιδόσεις θα έχουμε. Τα βαθμολογικά στοιχεία που υπάρχουν δεν είναι ακόμη τέτοια που να μπορούν να μας δίνουν μια σιγουριά. Ωστόσο, φαίνεται ότι στην ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία θα έχουμε ελαφρώς χαμηλότερες επιδόσεις από πέρσι.
1: Ναι.
2: Τα αρχαία ελληνικά χαμηλότερες επιδόσεις στις υψηλές βαθμολογίες, δηλαδή σε αυτό που λέμε το άριστα, θα είναι λίγο χειρότερο από πέρσι. Τα μαθηματικά ελαφρώς μάλλον καλύτερες βαθμολογίες σε σχέση από πέρσι, αλλά να θυμηθούμε ότι πέρσι είχαμε από 60-70% κάτω από τη βάση. Τη βιολογία θα έχουμε χαμηλότερες, ελαφρώς χαμηλότερες, 2 κλικ χαμηλότερες βαθμολογίες σε σχέση με πέρσι. Η χημεία και τα λατινικά θα είναι περίπου στα περσινά επίπεδα και ελαφρώς χαμηλότερες βαθμολογίες θα έχουμε στην πληροφορική που ήταν τα θέματα λιγάκι πιο δύσκολα. Αυτές είναι οι εκτιμήσεις που έχουμε συλλέξει και με βάση δεκάδες βαθμολογητές που έχουν εμπειρία και με τη δικιά μας εμπειρία κάνουμε μια χημεία και λέμε περίπου αυτό.
1: Όλα αυτά τα χρόνια. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κάτσικα, για τις πρώτες αυτές εκτιμήσεις. Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία και στα υπόλοιπα παιδιά των επαγγελματικών ηλικίων που συνεχίζουν φυσικά τις εξετάσεις τους, καθώς ακολουθούν και τα ειδικά μαθήματα. Να μην το ξεχνάμε και αυτό. Πάμε με τη βοήθεια τώρα του Μάριου Χριστοδούλου να δούμε μια εικόνα των αγορών. Τι συμβαίνει με το Brent, τι συμβαίνει με τις αντλίες βενζίνης. Μάριε, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη. Με άνοδο ξεκινάει η εβδομάδα για το πετρέλαιο Brent στις διεθνείς αγορές, καθώς οι νέες γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή επαναφέρουν τις ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά ενέργειας. Το Brent κινήθηκε νωρίτερα ακόμη και κοντά στα $97 το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο σχεδόν 5% με τους επενδυτές να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις γύρω από τα στενά του Ορμούς και τις ισορροπίες στην αγορά πετρελαίου. Ωστόσο, στη συνέχεια περιορίστηκαν οι αρχικές πιέσεις και αυτή την ώρα το Brent υποχωρεί προς τα $94 το βαρέλι, με την αγορά όμως να παραμένει ιδιαίτερα νευρική και ευμετάβλητη. Την ίδια στιγμή, ανωδικά κινείται και το φυσικό αέριο στην Ευρώπη, με την τιμή της μεγαβατόρας να διαμορφώνεται κοντά στα 50 ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κοντά στο 5%, γεγονός που συνεχίζει να πιέζει συνολικά τον ενεργειακό κόστος στην Ευρώπη. Τώρα, η εικόνα αυτή επηρεάζει άμεσα και τις τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα. Η αμόλυβη έρη παραμένει σε υψηλά επίπεδα, με τη μέση τιμή να κινείται σήμερα πανελλαδικά περίπου στα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ στην Αττική κυμαίνεται από 1,88 με 1,98 ευρώ το λίτρο. Στα νησιά, βέβαια, η τιμή της αμόλυβης κινείται σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ. Τώρα, οι αναλυτές προεκτιμούν ότι αν συνεχιστεί η άνοδος του Brent μέσα στην εβδομάδα, δεν αποκλείονται νέες επιβαρύσεις στις αντλίες τις επόμενες μέρες. Μάλιστα, έρει να θυμίσουμε σε αυτό το σημείο ότι τα τελευταία στοιχεία της Eurostat καταγράφουν σημαντική επιτάχυνση στον πληθωρισμό στην Ελλάδα, ο οποίος το Μάιο ανήλθε στο 5% από 4,6% τον Απρίλιο, με τη χώρα μας να συγκαταλέγεται πλέον στις χώρες με τις υψηλότερες πληθωριστικές πιέσεις στην Ευρωζώνη.
1: Μάριε, λοιπόν, τώρα μιας και μας είπες για την βενζίνη, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται και με τα κρυπτοπλοϊκά εισιτήρια, διότι βρισκόμαστε ήδη στον Ιούνιο, 8 Ιουνίου σήμερα. Οι περισσότεροι προγραμματίζουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές, με τα κρυπτοπλοϊκά εισιτήρια όμως να είναι σταθερά ψηλά.
3: Έτσι ακριβώς, μέσα σε αυτό το περιβάλλον τσιμπημένα εμφανίζονται και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για τους καλοκαιρινούς προορισμούς. Η Πάρος παραμένει ένας από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς των Κυκλάδων. Για δύο άτομα χωρίς αυτοκίνητο το κόστος μετεπιστροφής ξεκινά περίπου από 140 ευρώ με συμβατικό πλοίο και φτάνει τα 210 ευρώ με ταχύπλοο. Αν προσθεθεί και αυτοκίνητο μεσαίας κατηγορίας, τότε το συνολικό κόστος ανεβαίνει στα 441 ευρώ με συμβατικό πλοίο και αγγίζει τα 475 ευρώ με ταχύπλοο. Για όσους επιλέξουν την Κρήτη, δύο άτομα χωρίς όχημα μπορούν να ταξιδέψουν με κόστος περίπου από 130 έως 140 ευρώ μετεπιστροφής. Ωστόσο, με αυτοκίνητο το συνολικό ποσό διαμορφώνεται περίπου στα 460 ευρώ με συμβατικό πλοίο και ξεπερνά τα 600 ευρώ με ταχύπλο. Ακόμα υψηλότερες είναι οι τιμές για τη Ρόδο, λόγω της μεγάλης απόστασης από τον Πειραιά. Για δύο άτομα χωρίς όχημα, τα εισιτήρια ξεκινούν από 236 ευρώ και μπορούν να φτάσουν έως και τα 372 ευρώ, ενώ με αυτοκίνητο το συνολικό κόστος αγγίζει περίπου τα 648 ευρώ. Να επιθυμίσουμε σε αυτό το σημείο, Έρη, ότι οι ακτοπλοϊκές εταιρείες συχνά προσφέρουν έκπτωση στα εισιτήρια της επιστροφής όταν εκδίδονται ταυτόχρονα με τα εισιτήρια αναχώρησης, ενώ τα βραδινά δρομολόγια των συμβατικών πλοίων προσφέρουν σταθερά τις πιο ανταγωνιστικές τιμές.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάριε. Από ό,τι βλέπουμε, βέβαια, είναι πολύ υψηλά τα κόστη. Έτσι, είναι τρομερά αυτά τα ποσά που ακούμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, αισιόδοξη για την πορεία του ελληνικού τουρισμού εμφανίστηκε η Υπουργός Τουρισμού, η κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη, Βάρδινο Γιάννη, μιλώντας στο Vidcast Black Box και τον Θανάση Φουσκίδη για λογαριασμό του aefemerida.gr. Όπως ανέφερε, η Ελλάδα προέρχεται από τρεις συνεχόμενες χρονιές ρεκόρ, με το 2025 να αποτελεί την καλύτερη τουριστική χρονιά όλων των εποχών, ενώ όλα δείχνουν ότι και το φετινό καλοκαίρι θα πάρει θετική ψήφο εμπιστοσύνης από τους τουρίστες. Αναφέρθηκε φυσικά και στις πολιτικές εξελίξεις. Είπε ότι ο κύριος Κώστας Καραμαλής είναι η ψυχή της παράταξης, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι η Νέα Δημοκρατία θα παραμείνει ενωμένη εν ώψη των επόμενων εκλογών. Μίλησε και για τη Μαρία Καρίστιανού. Είπε ότι οι πολίτες αναζητούν πλέον συγκεκριμένες προτάσεις και λύσεις. Αναφέρθηκε και στον Αλέξη Τσίπρα. Είπε ότι έχει κριθεί από τους πολίτες σε δύο εκλογικές αναμετρήσεις. Ενώ άνοιξε την καρδιά της στο Θανάση Φουσκίδη και μίλησε και για την προσωπική της ζωή. Να ακούσουμε λοιπόν ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από το Vidcast Black Box με τον Θανάση Φουσκίδη και την Όλγα Κεφαλογιάννη Βάρδινο Γιάννη για το aefemerida.gr.
4: Πρώτα απ' όλα να θυμίσουμε ότι προερχόμαστε από τρεις διαδοχικές χρονιές ρεκόρ στον τουρισμό. Αλήθεια. 23 ήταν η χρονιά ρεκόρ, καταρρίψαμε το ρεκόρ το 24 και το 25 είχαμε την καλύτερη χρονιά όλων των εποχών και μάλιστα για πρώτη φορά είχαμε μεγαλύτερη αύξηση ποσοστιαία στα έσοδα από τις εισαφήξεις. Yeah. Κάτι που σημαίνει ότι βελτιωνόμαστε σιγά σιγά στους ποιοτικούς δείκτες, όπως επίσης και βλέπουμε ότι έχουμε πολύ μεγάλη αύξηση και στους πρώτους μήνες του χρόνου, όπως και στους τελευταίους μήνες του χρόνου. Άρα, αυτό που είναι από την αρχή το στοίχημα για την επέκταση της τουριστικής περιοχής περίοδου για έναν τουρισμό στο μέλλον 12 μηνών το χρόνο, αρχίζουμε σιγά σιγά και το κερδίζουμε. Για το 2026, παρά τις δύσκολες συνθήκες μέσα στις οποίες κινείται ο παγκόσμιος τουρισμός, είδαμε ότι η Ελλάδα έχει ήδη καταγράψει για τους 3 πρώτους μήνες μια πάρα πολύ μεγάλη αύξηση στα έσοδα της τάξης του 60%. Άρα δεν έχει να κάνει μόνο με τις εκτιμήσεις, έχει να κάνει πλέον και με τα επίσημα στοιχεία. Η Ελλάδα είναι πλέον ένας όριμος, ένας ανθεκτικός προορισμός.
1: Τελευταίο αντίο για τον Γιώργο Σουφλιά, είπαν οι συγγενείς, οι φίλοι και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου. Πολύ συγκινητική στιγμή, την ώρα που ο Νικήτας Κακλαμάνης, σε ένα φορτισμένο επικίδιο, είπε για τον Σαρακατσάνο της Νέας Δημοκρατίας ότι κρατούσε αναμένο το φως όταν οι συνθήκες σκοτίνιαζαν. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
5: Καλό μεσημέρι, Έρη, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών. Εδώ από το νεκροταφείο του Παπάγου, που πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η κηδεία του Γιώργου Σουβλιά, η τελετή της κηδείας. Ήταν εδώ και ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, και ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κ. Καραμαλής, ο πρόεδρος της Βουλής, βέβαια, ο κ. Παυλόπουλος, πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας. Πολλοί υπουργοί και βουλευτές, οι οποίοι επί σειρά ετών πορεύτηκαν μαζί με τον Κλειπόντα. Και όπως είπε ο κ. Καγλαμάνης, ήταν αυτός ο οποίος κρατούσε το φως ανοιχτό όταν υπήρχε πραγματικό πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία. Θυμίζοντας μάλιστα ότι αυτό είχε συμβεί και τη δεκαετία του 1990, μετά την εκλογική αποτυχία της Νέας Δημοκρατίας το 1993, αλλά και το 2000, όταν η Νέα Δημοκρατία βάζει προς την εξουσία, που ο Εκλοιπών είχε αναλάβει επί δύο συνεχόμενες θητείες το Υπουργείο Πεχοδέ. Άπαντες θυμούνται το έργο του Γιώργου Σουφλιά ως Υπουργού Πεχοδέ. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Ήταν ο άνθρωπος που ολοκλήρωσε τις μεγάλες εθνικές οδούς και προστικές και την Εγνατία και την Αθηνά Θεσσαλονίκης, αλλά χάραξε και έφτιαξε την Εθνική Οδό Αθηνών Πατρών. Ήταν αυτός που χάραξε τις μεγάλες οδικές αρτηρίες της χώρας, Έρη.
1: Σημαντικό το έργο του, χαμηλό το προφίλ του, προσινής ως χαρακτήρας αξιοσέβαστος, καλό του παράδεισο. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ.
5: Για χαρά.
1: 15 χρόνια λειτουργίας για το iEfemerida.gr, που σε συνεργασία με τον Economist υποδέχεται αύριο την κορυφαία δημοσιογράφο Κριστιάνα Μανπούρ. Η Κατερίνα Πλατή έχει έρθει στο στούντιο εδώ στα Παραπολιτικά να μας πει όλο το ρεπορτάζ, όλες τις λεπτομέρειες για αυτή την πολύ σημαντική επίσκεψη της κορυφαίας παρουσιάστριας του CNN.
6: Γεια σου, Έρη. Ακριβώς, γενέθλια έχει το iEfemerida και τα γιορτάζει με μία πολύ σημαντική εκδήλωση. Αύριο, 3η 9 Ιουνίου, θα είναι η εκδήλωση η οποία έχει τον τίτλο «Αποτυπώνοντας το μέλλον». Θα φιλοξενηθεί στο ξενοδοχείο Intercontinental Ateneum. Θα πραγματοποιηθεί μία συζήτηση που θα έχει ιδιαίτερα διεθνές ενδιαφέρον, καθώς θα είναι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, θα συνομιλήσει με τη διεθνούς φήμη, όπως είπες και εσύ, δημοσιογράφο του CNN, Κριστιάνα Μανπούρ. Η συζήτηση θα ξεκινήσει στις 7 το απόγευμα και αναμένεται να επικεντρωθεί και στις διεθνείς εξελίξεις και στις γεωπολιτικές προκλήσεις. Ωστόσο, όμως, δεν θα λείπουν και τα οικονομικά, αλλά και το ρόλο της Ελλάδας στο διεθνές σήμερα περιβάλλον. Το συντονισμό θα έχει η κυρία Τζον Χόκκιν, η οποία είναι σύμβουλος της Ευρώπης στον Economist. Η κυρία Μανπούρ, νομίζω ότι γνωρίζουμε όλοι, από το 1983 έχει πάρει πάρα πολλές σημαντικές συνεντεύξεις. Το iEfemerida λοιπόν το ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2011. Γιορτάζει λοιπόν, όπως είπαμε και πριν, 15 χρόνια παρουσίας στο χώρο της ψηφιακής ενημέρωσης, και μέσα η κουβέντα θα κινηθεί και γύρω από το τι γίνεται με την πορεία των μέσων για έναν απολογισμό, ας πούμε, της δημοσιογραφίας, των νέων τεχνολογιών και της ενημέρωσης την εποχή της τεχνικής νοημοσύνης.
1: Έτσι ακριβώς, γιατί η τεχνολογία περνά πάντα και πιο γρήγορα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το βλέπουμε και εμείς που εργαζόμαστε σε αυτά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Πάμε στη Σοφία Καρακασίδη, που έχει όλες τις αθλητικές εξελίξεις. Έχουμε και πάλι ντέρμπι σήμερα, το τρίτο κατά σειρά, ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό Άκτορ. Αυτή τη φορά στο ΣΕΦ. Καλό μεσημέρι, Σοφία.
7: Καλό μεσημέρι, Έρη μου. Πολύ σωστά. Πράξη τρίτη στους τελικούς της Basket League. Παναθηναϊκός Άκτορ και Ολυμπιακός ισόπαλοι στο 1-1 στη σειρά των τελικών. Και οι δύο ομάδες έχουν μέχρι στιγμής υπερασπιστεί τις έδρες τους. Τώρα όποια από τις δύο πάρει την νίκη θα πάρει και το προβάδισμα για τον τίτλο. Υπενθυμίζουμε ότι ο τίτλος πρωταθλητής θα κριθεί στις 3 νίκες σε μια σειρά τελικών, Έρη, που η αλήθεια είναι ότι εξελίσσεται εν μέσω ένταση ανακοινώσεων. Είχαμε κάποιες δηλώσεις και από τον Εργίνε Αταμά,
1: ναι,
7: σε μέσω της πατρίδας του, όπου και μεταξύ άλλων ανέφερε ότι σεβόμαστε την ομάδα του πρωταθλητή EuroLeague Ολυμπιακό, αλλά βρισκόμαστε σε καλύτερη θέση και αν μας επιτραπεί να παίξουμε σύμφωνα με τους κανόνες του μπάσκετ, θα είμαστε πρωταθλητές. Η μόνη μας προσδοκία είναι η δίκαιη και ισότιμη διαιτησία. Σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό, να πούμε ότι ο Αταμάν μπορεί να υπολογίσει τις υπηρεσίες του Νίκου Ρογκαβόπουλου. Αμφίβολη παραμένει η συμμετοχή του Κώστα Σλούκα, όπου θα κρυφθεί την τελευταία στιγμή. Στο αντίπαλο στρατόπεδο, σε αυτό του Ολυμπιακού, εκτός παραμένουν Μακίστικ, Φαλ, Μόρις. Ενώ εξαιρετικά αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Τάλεν Ντόρση, που χθες προπονήθηκε ατομικά. Οπότε είναι πιθανό ότι δεν είμαι το μέρος του να αγωνιστεί απόψε. Τώρα να πάμε σε ένα θέμα που νομίζω ότι κυριαρχεί στην επικαιρότητα και από χθες είναι παντού και αναφέρομαι στον Έριξεν.
1: Ναι, η κατάσταση της υγείας του Έριξεν.
7: Ναι.
1: Τι ακριβώς συνέβη για τους ακροατές μας που δεν το γνωρίζουν?
7: Να πούμε ότι ο Έριξεν κατέρευσε χθες κατά τη διάρκεια του φιλικού αγώνα της Δανίας με την Ουκρανία, με αποτέλεσμα να διακοπεί οριστικά ο αγώνας. Ανέκτησε τις θέσεις του λίγο μετά από την κατάρρευσή του. Μεταφέρθηκε στο κοντινότερο νοσοκομείο. Παρ' όλα αυτά, προφανώς και γύρει πολλά ερωτηματικά, ο λόγος που συνέβη ξανά, γιατί να πούμε ότι είχε πάθει κάτι αντίστοιχο στο Euro του 2021, όταν είχε υποστεί καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού με τη Φιλανδία. Και τώρα συνέβη ξανά, βέβαια όχι σε αυτό το βαθμό, αλλά όσο να είναι ήταν αρκετά ανησυχητικό. Να πούμε τα νεότερα,
1: ναι,
7: γιατί είχαμε τα νεότερα. Αρχικά παίζει με αιματοδότη ο γιατρός της Εθνικής Δανίας, ναι, ανέφερε ότι λειτουργεί σωστά αιματοδότης του και μένει να διαπιστωθεί ποια είναι η αιτία του περιστατικού. Σήμερα είχαμε τα ευχάριστα, που είναι ότι παίρνει εξιτήριο από το νοσοκομείο, μιας και βελτιώνεται διαρκώς η υγεία του. Είναι καλά, είναι με την οικογένειά του. Θα πάρει σύντομα το εξιτήριο από το νοσοκομείο και φυσικά θα παρακολουθείται στενά η κατάστασή του. Είναι πολύ λογικό και επόμενο.
1: Ναι. Καταρχάς, ο άνθρωπος αυτός είναι 34 χρονών.
7: Σωστά.
1: Έχει υποστεί ήδη ένα περιστατικό, έτσι, πολύ έντονο περιστατικό.
7: Σωστά.
1: Ναι, έχει υποστεί ένα πολύ έντονο περιστατικό. Και η αλήθεια είναι ότι προκαλεί έτσι και απορία. Γιατί...
7: Ναι, γιατί ξαναγίνεται.
1: Ναι, γιατί συνεχίζει να βρίσκεται στους αγωνιστικούς χώρους.
7: Είχε κρυφτεί τότε ότι μπορεί να συνεχίσει να παίζει ποδόσφαιρο,
1: ναι,
7: γιατί τοποθετήθηκε ο βηματοδότης. Εντάξει, χθες νομίζω ότι η εικόνα του να καταραίει με όλα αυτά που έχουν προηγηθεί, μιλάμε, ήταν σοκαριστικό.
1: Ναι.
7: Ξεκάθαρα, ξεκάθαρα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία, για το ρεπορτάζ. Σε αυτό το σημείο, το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Από την Έρη Πανάγου και όλο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού, ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα, για μια πολύ καλή εβδομάδα.
8: 2000 FM. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
9: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
10: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
9: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
10: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
9: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
10: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον.
9: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης. Διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
10: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
9: Δείτε μας ζεστά. Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Αγρόκτημα Γκούντα φέτες τυρίγια τόστ 500 γραμμαρίων, μόνο 2,90 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 5,90 το κιλό. Χρυσή ζύμη κουρούτι ροπιτάκια με μυζήθρα και φέτα 800 γραμμαρίων, μόνο 2,75 η συσκευασία. Ice Dream, οικογενειακά παγωτά 900 ml, μόνο 2,89 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,45 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ. Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Χοιρινή μπριζόλα με κόκαλο, μόνο 4,89 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης Pop, μόνο 12,90 το κιλό. Δέλτα γάλα μίλκ 1 λίτρου, μόνο 1,69 η συσκευασία. Τζιμόκα κάψουλες εσπρέσο 10 επί 5,5 γραμμάρια, μόνο 2,49 η συσκευασία. Με την αγορά 2 σαμπουάν Παντέν, δώρο μία μάσκα μαλλιών Παντέν. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
11: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
12: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
11: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
12: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
11: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
12: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
11: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
13: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
14: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
15: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
14: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
15: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
14: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
15: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
14: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
15: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
14: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
15: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
14: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
16: Η νύχτα αλλάζει στη Σάμο. Το θρυλικό πρώην Ζορμπάς στην Αγία Ειρήνη επιστρέφει ανανεωμένο ως Μαύρα Μεσάνυχτα.
17: Βρήκα ζωή στα μαύρα τα μεσάνυχτα. Δεν είχα τύχη, είχα τα μάτια μου ορθά νύχτα.
16: Ένας νέος χώρος διασκέδασης με δυνατές λαϊκές βραδιές, αγαπημένους καλλιτέχνες και αυθεντική μουσική. Την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Ιουλίου η εκρηκτική Ηλιάνα Φωτίου έρχεται για δύο μοναδικές εμφανίσεις.
17: Μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς και εσύ θα πιάσεις.
16: σε δύο βραδιές γεμάτες σκέφη, λαϊκές επιτυχίες και αυθεντική διασκέδαση μέχρι το πρωί, η Ηλιάνα Φωτίου στα Μαύρα Μεσάνυχτα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6985 75 57 72. Μαύρα Μεσάνυχτα. Η νύχτα της Σάμου αποκτά ξανά ρυθμό.
18: Ξέρω, αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
16: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87 151.
19: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
20: Πάντως νιώθω αισιόδοξο ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
19: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
20: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
19: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
20: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
19: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
20: Έτσι.
21: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
22: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
23: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
24: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
25: Στέφανε.
26: Ναι.
25: Πάω σούπερ μάρκετ.
26: Στο τάδε.
25: Όχι.
26: Στο άλλο τάδε.
25: Μπα, όχι.
26: Πού θα πας?
25: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτικο ντε, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
26: VKD Market, λοιπόν.
25: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
26: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
27: 2000 FM.
28: Ο Γουίλιαμ.
29: Ναι.
28: Αφού ήταν, ήξερε ότι είναι, ρε παιδί μου αυτή, μπήκε στο κολέγιο για να κάνει το και πήγε, γιατί έχω βγει ένα ντοκιμαντέρ. Τη έλεγε η μάνα της, εσύ είσαι για μεγάλα, τα ωραία και τα αληθινά και κρίνω την πορεία σου.
29: Κάνε δουλίτσα.
28: Θα δουλέψουμε σκληρά, θα σε βάλουμε στο κολέγιο αυτό με. Και κοίταξε να βρεις γαμπρό, έχετε 4 χρόνια μπροστά σου.
29: Έτσι, πήγαινε πρώτα από τον αεράκι, πάρε μερικά ισόρουχα στριγγελές.
28: Αυτό.
29: Και κάνε δουλίτσα.
28: Οπότε ξεκίνησε το κοριτσάκι από χαμηλά, το Φίντς δηλαδή. Από
29: καλά, κάποιους... καλή οικογένεια είναι, δεν είναι.
28: Ναι, αλλά ήθελε καλύτερη.
29: Ναι.
28: Ξεκίνησε λοιπόν να πάρει στο κρατική. Πέρσι αυτό το κολέγιο πήγανε στο αριστοκράτες, πλουσιογούνες και βασιλομπιρμπιλόνια. Λοιπόν, Και ξεκίνησε από τους αριστοκράτες και από τους γόνους και τους απογόνους. Και τελικά, εντάξει, το μεγάλο έπαφλο ήταν ο Γουίλιαμ που ήταν ο πρίγκιπας. Και τον σβέρκωσε τον πρίγκιπα.
29: Μια χαρά.
28: Και έγινε. Βέβαια, εντάξει, σαν πριγκίπισσα, η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολύ.

0: 90,1. Το νέο ανανεωμένο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall σε περιμένει. Τώρα ακόμα πιο σύγχρονο. Με περισσότερες επιλογές, tech προϊόντα, διαδραστική εμπειρία και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση που σε φέρνουν ακόμα πιο κοντά στην τεχνολογία. Επισκέψου το νέο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall, εποφελήσου με αποκλειστικές προσφορές και από τις 8 έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
1: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
2: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
3: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
2: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
3: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
4: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
5: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
6: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
7: Ρωμαίος.
8: Ιουλιέτα.
7: Από του Μπόστ την Μπένα.
8: Έργο παλιό.
7: Ασύγχρονο.
8: Που αφορά και σένα.
7: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
8: Ρωμαίος Σακελαρίου.
7: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
8: Σε ρόλο παραμάν.

0: εννοείται.
1: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
2: Αν όταν βλέπει χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρό θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνει για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξει, τότε μάλλον έχει τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Εσύ κάθεσαι και παίζεις με το GPS και βγάζεις τη Von der Leyen εκτός διαδρομής.
4: Εγώ καλέ, ή εσύ που είσαι άσχετη με την τεχνολογία και δεν ξέρεις τι πατάς.
3: Ο παντογνώστης θα σε πάρει ο Elon Musk για δεξί του χέρι.
4: Έλα, ας το παραδεχτούμε τώρα.
3: Κακά κορίτσια είμαστε και τους βγάζουμε όλους εκτός διαδρομής. Ωστόσο εσάς θα σας πάρουν τηλέφωνο και σας ρωτήσουν τι ακούτε, να πείτε παραπολιτικά 90,1 και κακά κορίτσια.
5: Παραπολιτικά 90,1.
3: Λοιπόν, το είπαμε και προχθές ότι παντρεύτηκε ο γιος της Ελισάβετ.
4: Ο εγγονός,
3: ο οποίος είναι ο νοστιμούλικος.
4: Τι παντρεύτηκε, πια, τι είναι αυτή, τι τίτλο έχει, τι λεφτά έχει, ε9 αυτά.
3: Νοσοκόμα.
4: Θα
3: έχει καλά γεράματα. Α, ο πρίγκιπας ξέρει να επιλέγει.
4: Εντάξει, ερωτεύσου, μπράβο του.
3: Γεροπαπαλή είναι λίγο μεγαλούτσικος, τον βλέπω.
4: Και η νοσοκόμα πόσο είναι?
3: Μικρούτσικη.
4: Με την πάπια γκαλιά η νοσοκόμα.
3: Μια χαρά η
4: νοσοκόμα. Λοιπόν, τώρα με αυτό, είδα μια είδηση που λέει ότι μια γιαγιά 92 ετών στην Αριζόνα σκότωσε το γιο της γιατί της είπε την προσπρότεινε να την πάει σε γυροκομείο. Και το τι γράφαν από κάτω. Γράφανε ντροπή, ημέρη, δε άντε μερικοί μπαμπόγεροι λέει που δεν καταλαβαίνουν, λέει ότι γίνονται. Και γράφει μια λοιπόν. Εμένα σας πληροφορώ, λέει, ο παππούς μου που δεν μπορούσε να περπατήσει επειδή ήταν 87, λέει, χρονών και δεν έπαιρνε μαγκούρα για να μην δείχνει μεγάλος. Το προσπαθούσαμε, τον παρακαλούσαμε, λέει, να παίρνει τη μαγκούρα για να μην σκοτωθεί και τελικά δεν την έπαιρνε για να δείχνει νέος και έπεσε 7 φορές.
3: Α, ωραία.
4: Τελικά, λέει, χειρούργησε το ισχύο του
3: και
4: πήγαμε στο νοσοκομείο.
3: Ή από πέ ή από χέ. Λοιπόν, σήμερα, παιδιά, ακούω ένα μπαμ. Εκεί που μένω, βγαίνω έξω και είναι δύο παππούδια που έχουν παρκάρει. Ένα παππούδι που πήγαινε να μπει σε ένα πάρκινγκ χωρίς να αλλάξει, δηλαδή διασταύρωσε το δρόμο έτσι χωρίς να, ό,τι να είναι, για να μπει στο πάρκινγκ. Μπήκε δηλαδή στο αντίθετο ρεύμα. Ρίχνει έναν άλλο παππού με ένα μηχανάκι και να είναι δύο παππούδια που να βρίζει ο ένας τον άλλον, δεν στα χάλια σου, δεν βλέπεις, δεν ακούς, δεν μιλάς, δεν κάνεις. Είχα ανάψει φλάς, δεν είχες ανάψει, έλα πες μου που είχες ανάψει. Δηλαδή, δύο παππούδια, αφού έλεγες και ο ένας τι οδηγεί ο μηχανάκι ο ένας και τι οδηγεί αυτοκίνητο ο άλλος. Μου ερχόταν να τους πω, ρε εσείς, δεν πάτε σπίτι σας να πιείτε ένα τσιμπουράκι, ναι, να χαλαρώσετε που θέλετε να οδηγείτε κιόλας. Ας σκοτώσετε κόσμο. Παιδιά, πρέπει μετά μια ηλικία.
4: Το καταλαβαίνεις και μόνος σου, ρε παιδί μου, πρέπει.
3: Δεν το καταλαβαίνουν, όλοι νοιάζουν. Είναι πολύ φίλοι.
4: Εμένα σου ο πατέρας μου έχει καταλάβει. Στην αρχή ξεκίνησε να μην οδηγεί βράδυ, όταν ήταν να βγουν με τη μητέρα μου, δηλαδή να πάει κάπου, έπαιρνε ταξί. Και μετά, μόνος του, μετά από κανένα χρόνο, είμαι παιδιά και μέρα. Εγώ βλέπω ότι ζορίζομαι φυλάκια. Η μάνα μου.
3: Τι.
4: Το πήρε μαζί της το τιμόνι.
3: Όχι μόνο το τιμόνι.
4: Όπου κουβάριασε κόσμο. Δεν σκοτώσαμε και κανέναν, άγιο είχαμε.
3: Έπαιζε αυτοκινητάκια η μάνα σου, έτσι. Στο Λούνα Πάρκ.
4: Ναι, δηλαδή πρέπει να καταλαβαίνεις μόνο σου τις αντοχές σου, ρε παιδί μου. Να μην υπερτιμάς τον εαυτό σου.
3: Έβγαινε η κυρία Άννα από όποιο στενό ήθελε. Όπως ήθελε, έτσι.
4: Θεά!
3: Εμού του ιδίου.
4: Αυτό.
3: Τι?
4: Κυκλοφορώ και οπλοφορώ. Ήταν η κατάσταση.
3: Και σε παίρνανε σε ένα τηλέφωνο.
4: Ποιο να πάρουνε, είχαν και κανέναν άλλο να πάρουνε.
3: Τι σας λέγανε, κυρία Καραμίγαλου?
4: Με είχε πάρει και ένας νεαρός και μου είχε πει: είστε η κόρη, να σας παρακαλώ. Λέει, επειδή είναι, λέει, μεγάλη κυρία, λέει, και σέβομαι την ηλικία της και με βρίζει, λέει, δεν φταίει.
3: Τι έλεγε, ελάτε, τι πίνε ηλικία,
4: τι πίνε ηλικία. Σου του έλεγε, ντροπή. Εντάξει, από μια ηλικία και μετά, μωρέ μου, που δεν πάνε καλά τα μυαλά σου, δεν είναι ο πραγματικός χαρακτήρας. Του έλεγε ντροπή σου και που πετάχτηκες ξαφνικά μπροστά μου. Είχε παραβιάσει εκείνη στο. Μεγάλες επιτυχίες.
3: Και πήγες εσύ, όταν πήγες και τη μάζεψες και της είπες, ρε μάνα, δεν έχουμε δίκιο, το αντιλήφθηκε ή έκανε το παπί?
4: Το αντιλήφθηκε, αλλά έκανε και το παπί. Είπε, δεν το είχα δει, αυτό, εκείνο, το άλλο και τέτοιο. Μάλιστα. Ή όταν μετά πήγε να παραμπάζω 3-4 σε μια σταύρο στην Πουλιαγμένη, έλεγε, δεν θυμάμαι τίποτα.
3: Εκ του πονηρού.
4: Νομίζω, ναι.
3: Και τι οδηγούσε? Μικρό αυτοκινητάκι.
4: Δεν θυμάμαι, αλλά ένα μικρό.
3: Καρά που δεν την έκαναν χαλκομανία.
4: Μικρό, μικρό. Λοιπόν, ρομαντική απόβραση στις Κυκλάδες.
3: Απόβραση, είπε.
4: Απόβραση στις Κυκλάδες με τη σύντροφό του Κρίστεν Τόμς, ο Στέφανος Τσιτσιπίας.
3: Α, αυτή τι είναι το καινούριο κοριτσάκι. Καινούριο κοριτσάκι.
4: Τη συμπαθεί η μάνα η Ρόθα. Η μάνα η Ρόθα. Άμα τη συμπαθεί η Ρόθα.
3: Πυροφκή και. Και το Λεσναγιά.
4: Αφού τη συμπαθεί η μάνα και είπε ότι αυτή είναι καλό κοριτσάκι και δεν επηρεάζει τον αθλητισμό.
3: Κατάλαβες τι, το κοριτσάκι αυτό θα είναι.
4: Θα είναι, βλέπε.
3: Βλέπε.
4: Ακουσόπαξε. Ήταν ένα πονήρο και δεν μιλάει γιατί. Γιατί κοίταξε να πει. Η άλλη, η Μπαντόδα, είχε πάει απονήρευτη. Μετά είπε την πεθερά έχει να κάνει η άλλη που διάβασε πριν την πει με τον Τσιπά, διάβασε τα δημοσιεύματα.
3: Ναι.
4: Και είπε ότι εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε με την Ρόδα.
3: Ναι.
4: Τη Ρόσα. Τη Ρόσα είπε τη Μουρλή. Και είναι πιο, φαντάζομαι εγώ, πιο ήπια και κάνει ότι δεν καταλαβαίνει.
3: Είναι, παιδί μου, η Ρωσίδα, η μάνα Ρωσίδα. Είναι, ρε παιδί μου, ξέρεις, κατά κάτεργα της Σιδηρίας. Κατάλαβες, είναι σε αυτό το mood. Δεν υπάρχουν δημοκρατικές διαδικασίες στην οικογένεια.
4: Ναι.
3: Πώς χώρισε ο Πούτιν την Πουτίνα και απλά όταν αυτός ανακοίνωνε το διαζύγιο του, αυτή απλά κούνησε το κεφάλι.
4: Ναι.
3: Μιλάμε για τέτοια δημοκρατία, για τέτοιο οικογενειακό δίκαιο.
4: Εγώ πάντως νομίζω ότι αυτός είναι κολλημένος με την Παντόζα και τη βρήκε αυτή για να μια αγάπη για το καλοκαίρι.
3: Έλα.
4: Ναι. Δεν γίνεται τώρα με τόσο δεσμό πολυτάραχο, αγάπε, έρωτε, χωρισμοί, κλάματα. Δεν μπορούσε να παίξει κλπ. Και ξαφνικά ξυπνάει ένα πρωί και είναι με αυτή εδώ πέρα τη μικρούλα.
3: Εκτός αν τον επηρεάζει τόσο πολύ η μαμά.
4: Αυτό είναι σίγουρο. Αλλά όσο και να τον επηρεάζει, η καρδιά σου ξέρει που ανήκει.
3: Η μικρούλα δεν είναι νοστιμούλα.
4: Νοστιμήν, αλλά είναι το βλέπει. Το κοριτσάκι είναι. Σηκοκάτσε. Χασμουριτό.
3: Τι, τι επαγγέλλεται.
4: Δεν ξέρω.
3: Εκτός από σύντροφο του Τσιτσιπά.
4: Νομίζω ότι είναι και αυτή ταινίστρια εδώ στα ξεκινήματά τη. Δεν είμαι σίγουρη. Δεν είμαι σίγουρη.
3: Στην Πανά.
4: Είναι αθλήτρια. Κάτσε να δω τι κάνει αυτή. Τι είναι αυτή, κάτσε να τη δω. Πώς τη λένε, είπαμε αυτή. Την κοπελίτσα. Λοιπόν, Κρίστεν Τόμς, τι είναι αυτή.
3: Κρίστεν Τόμς.
4: Ναι.
3: Μήπως ήταν του Τόμς που είχαμε εδώ στο Δέλτα. Στο. Πώς το λένε, στο Δούνου του.
4: Δεν ξέρω.
3: Η Τόμσον ήταν αυτός.
4: 27 χρονών είναι το κοριτσάκι αυτό.
3: Ναι, και τι κάνει εκτός από μπουκλα και σπίρα.
4: Δεν είναι μπουκλα, είναι πολύ απλή. Δεν είναι τύπου Καρντάσιαν δηλαδή. Λοιπόν, τένις παίζει κι αυτή.
3: Α, κατάλαβα.
4: Είναι Αμερικανίδα πρώην τενίστρια που πλέον ασχολείται με το modeling.
3: Ψώνησε από χέρι.
4: Ναι, έπαιζε τένις δηλαδή, έπαιζε όπως έπαιζε εγώ, μου πήγαινα για να φάω ένα τόστ. Έτσι έπαιζε κι αυτή.
3: Ναι. Έλα, μην την αδικείς. Μην την αδικείς.
4: Τι...
3: Επειδή είναι πιο ψηλή από εμάς και πιο αδύνατη.
4: Δεν είναι πιο ψηλή, ούτε πιο αδύνατη και είμαστε και πιο ωραίες. Να, το είπα.
3: Αποκλείεται να είναι ταινίστρια σαν και εμάς. Εμείς είμαστε για πινκ πονγκ.
4: Οι ταινίστρες δεν είναι απαραίτητα ψηλές. Η άλλη αυτή, η Κινέζα που ντύνεται και πάρα πολύ γκράντε.
3: Καλά, η Κινέζα τι να είναι. Φοράει τα κουνάκια στο κήπεδο.
4: Σε πληροφορώ, δεν ξέρω, είναι μέσα στις πρώτες καλύτερες του κosmου.
3: Radio παπάκι, πάρα πολύ
4: ωραία. Πώς τη λέω, Οσάκα.
3: Οσάκα.
4: Ναι.
3: Ακούω όνομα Οσάκα.
4: Γιατί μωρέ το κοριτσάκι, είναι όμοιο Ιαπωνίδα. Ιαπωνίδα.
3: Ιαπωνίδα.
4: Λοιπόν.
3: Το Ιαπωνίδα είναι σαν να έχει κάτι, καμιά φλεγμονή.
4: Ιαπωνίδα, γιατί είναι λάθο.
3: Και Ιαπωνέζα.
4: Και Ιαπωνέζα και Ιαπωνίδα είναι σωστό νομίζω. Λοιπόν, αυτή σε πληροφορώ ότι φοράει γκράντε ρούχα.
3: Ναι.
4: Ναι.
3: Τι ρούχα δηλαδή φοράει.
4: Κάνει εμφάνιση, φάσιον εμφάνιση στο γήπεδο και μετά τα βγάζει τα ρούχα και από μέσα είναι. Αυτό που φοράει η στολή είναι ένα σετ ακόμα της προηγούμενης εμφάνισης που μπορεί να έχει ουρά κλπ.
3: Πολύ ωραία. Από μένα είναι ναι. Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι οσφριστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Αποστολή στα κακά κορίτσια εδώ και τώρα.
4: 15η θέση παγκοσμίου επόμενη κατάταξη όμως είναι.
3: Μπράβο.
4: Η Οσάκα. Φοράει την. Πώς το λένε, την παγέτα, αλλά μια χαρά. Με παγέτα παίζει.
3: Με παγέτα
4: ναι,
3: παίζει.
4: Ναι, είναι ένα φοράει ένα
3: μυστολί. Δεν λοιπόν, την ενοχλεί.
4: Όχι, απλά είχε πει, είχε να παίξει με, δεν θυμάμαι πια, και είχε πει ότι αν τη συμπαίχτριά μου, την αντίπαλό μου, την ενοχλεί η παγέτα, να μου το πει. Και έχω φέρει κι άλλη αλλαξιά χωρίς παγέτα. Ήταν οργανωμένο το κορίτσι.

0: Λοιπόν, πάρα πολλά event γίνονται αυτές τις μέρες. Και χωρί και πανηγύρια και είχαμε
1: πάμε
0: τα Ποσειδόνια.
1: Πάμε να ντυθούμε, να φτιαχτούμε.
0: Τα Ποσειδόνια τελείωσαν βέβαια και ησύχασαν ο κόσμος, η αλήθεια είναι. Πάρα πολύ ωραία πράγματα έγιναν. Λοιπόν.
1: Πες το και έγινε.
0: Έγινε και πολύ ωραία επίδειξη το Σάββατο στο Island. Ήρθε ένα Βρετανό.
1: Ποιο επιδείχθηκε?
0: Ο Julian McDonald.
1: Τι είναι αυτός?
0: Αυτός είναι Βρετανό.
1: Έχει σχέση με τα μπέργκερ.
0: Fashion designer.
1: Δεν έχει σχέση με τα μπέργκερ.
0: Όχι καλέ. Το τι είπε τροκοτρονολίθαρο στα μαγιό, στο πιπίο του και αυτά. Δηλαδή, παιδιά, αυτά πώς θα τα φορέσει στην παραλία.
1: Κάτσε ρε παιδί, με ξύχισε.
0: Να λαμπειρίζει.
1: Πού ήταν το
0: όλο μαγιό,
1: ναι.
0: Κορδονάκι,
1: ναι.
0: Όλο Σβαρόφσκι. Πες μου τώρα πού να το βάλω.
1: Και μπαίνει το Σβαρόφσκι μέσα στο.
0: Κάπου δεν θα έμπαινε. Άμα καθόσουν δηλαδή, κάπου θα έμπαινε.
1: Κοίταξε, αυτό είναι καλό σε ένα βάγιο.
0: Ναι.
1: Έτσι, λάμπουν αυτά, σε βρίσκουν με τη μία από πάνω.
0: Σωστό.
1: Δεν χρειάζεται να ρίξεις.
0: Σωστό.
1: Πες το τέτοιο.
0: Το μαγιό σέρνει καράβι, είπαμε.
1: Μόνο
0: γιατί...
1: μαγιό, γι' αυτό σε ένα παρεό δεν είχε ένα κακεψία.
0: Όχι, είχε και ωραία φορέματα κλπ.
1: Καλοκαιρινά, τύπου για παραλία ή γενικά κοκτέιλ και τέτοια.
0: Και κοκτέιλ και για παραλία και για όλα.
1: Νόστιμα ήτανε.
0: Ωραία, εντάξει, κάποια
1: δεν
0: ήταν...
1: Δεν σε βλέπω τρελαμένη, δεν σε βλέπω ενθουσιασμένη.
0: Δεν θα φορούσε εγώ πολύ πετροκοτρονολίθαρο, ρε παιδί.
1: Και τα φορέματα να... είχαν πετροκοτρονολίθαρα.
0: Ναι, αυτά είναι βαριά. Είναι βαριά η φούστα του τσολιά, κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή θέλει ειδική εκπαίδευση για να μπορέσει το κορμί σου
1: ήταν,
0: να σηκώσει.
1: Ήταν
0: εγώ
1: όλο
0: δεν μπορώ ούτε το βρακί να με σφίγγει όπως έχουμε πει.
1: Ναι,
0: όχι να έχω να σηκώνω, ναι. Να περπατάω και να σηκώνω.
1: Ήταν όλο κεντυμένο.
0: Ναι.
1: Α, όλο το φόρεμα και τιμένο. Δεν είχε, ας πούμε, μία λεπτομέρεια.
0: Όσοι είναι ο Βρετός Βρετάκος, του δικού μας είναι καλύτερα.
1: Όχι, το πω έτσι. Δεν είναι τώρα όμως να σέρνω εγώ τώρα αυτό το πετόκο να το κάνω. Τι.
0: Αυτό σου λέω.
1: Εν τω μεταξύ, τώρα που όσο περνάει αυτό γενικά, για ζεσταίνει, θέλω όλο και πιο έρηνο. Σε λίγο θα σας έρθω εδώ πέρα.
0: Τι.
1: Με κανένα τούλι.
0: Θα ράψω τούλι για το Χριστούλι.
1: Παιδιά, δεν αντέχεται η κατάσταση.
0: Ναι,
1: και είναι 30 βαθμοί μόνο. Δηλαδή, τι θα κάνουμε.
0: Έλα,
1: μετά.
0: Παιδί, όλα θα πάνε καλύτερα. Μην αγχώνεσαι. Μην αγχώνεσαι, θα καεί το πελεκούδι.
1: Αχ, από την άλλη Μαρία τα Χρουσταλάκια, ο Λέο Πατσέτσας. Αυτό το ζευγάρι, το αγαπημένο, το πετυχημένο, το πλούσιο. Με τη γιαγιά Μαριγουά. Συμπλήρωσε 16 χρόνια γάμου και έκαναν μια ανάρτηση και είπανε αχ, μαζί, για πάντα μαζί, ένα ευτυχισμένο ζευγάρι. Παντρεύτηκα το 2010 στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Καβούρι, με κουμπάρους κλπ. Το ζευγάρι είχε αποκτήσει τρία παιδιά, τη Μάργο, που είναι η γιαγιά, η μάνα του.
0: Η Μαριγούλα.
1: Του...
0: Αυτό είναι το
1: Πατσίτσα.
0: Μάργο.
1: Τον Σπύρο και τον Κωνσταντίνο.
0: Ξέρω ότι χτίζουν πολύ ωραίο σπίτι στη Μύκονο.
1: Ναι, και γράψαν Happy Anniversary Love και είναι αυτή η φωτογραφία.
0: Και έχουν και κέικ.
1: Τι έχουνε?
0: Κέικ.
1: Όχι, είναι μια φωτογραφία που είναι δυο του στην παραλία. Τι μαγιο φοράει και ο Πατσίτσας όμως, ρε παιδιά.
0: Τι είναι, λοιπόν.
1: Αυτά τα φοράνε τα αγοράκια που τους βάζεις που είναι 5 χρονών.
0: 5 χρονών είναι.
1: Φοράει ένα.
0: Όλα τα αγοράκια είναι 5 χρονών.
1: Ένα γαλάζιο με βρακάκι. Όχι βρακάκι, σορτσάκι.
0: Βρακάκι τώρα και
1: σορτσάκι. Σαρτσάκι που έχει πάνω κάτι σχεδιάκια.
0: Φραουλίτσες και
1: 5 χρονών.
0: Τέλος
1: πάντων.
0: Το βλέπεις γεμάτο το πακέτο.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω και δεν με νοιάζει κιόλας. Άμα το βλέπει γεμάτο. Άκου. Αυτή την Μαρία δεν την νοιάζει άλλα πράγματα να είναι γεμάτα. Αυτό τώρα μένει και αυτό, ακόμα καλύτερα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: είναι κίντερ έκπληξη άμα είναι
1: και
0: αυτό.
1: Και έκαναν μία ανάρτηση και είναι πόσο ευτυχισμένοι, πόσο χαρούμενοι, ένα υπέροχο ζευγάρι.
0: Και αυτό βγαίνει στο κοινό.
1: Και αυτό βγαίνει στο κοινό.
0: Μπράβο, να είναι πάντα. Η Μαριγούλα ήταν στο πάρτι του. Κάτι δεν πρέπει να δώσει. Η Μαριγούλα δεν πρέπει να δώσει κάτι για τα.
1: Το βλέπεις. Ένας από κάτω. Το βλέπεις ωραίο. Λέει μία. Ωραίος άνδρας. Και γράφει από κάτω ένας. Το βλέπεις ωραίο. Γιατί έχει λεφτά. Αν το λέμε πίσω από τον μπάγκο να σου πάρει 200 γραμμάρια γραβιέρα.
0: Ναι.
1: Άλλα θα έλεγες.
0: Έτσι γράψανε. Έλα ρε παιδιά, δεν είναι σχόλια αυτά. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή αυτά τα σχόλια.
1: Σ' αγαπώ. Και λέω πάρα πολύ με τη γραβιέρα. Αυτά.
0: Ναι.
1: Γενικά όταν συμβαίνει κάτι, το πιο ωραίο πράγμα είναι να προδιαβάσει τα σχόλια.
0: Ναι.
1: Τα σχόλια είναι ό,τι καλύτερο. Αυτά.
0: Λοιπόν, Radio Παπάκι παραπολιτικά.

0: Καλά έχω. Δεν θυμάμαι να τι έχει πει γι' αυτό. Αν είστε νέοι επιστήμονες έως 30 ετών με ώρα.
1: Θέλουμε με ενθουσιασμό. Θέλουμε όλοι να μπούμε, να μοιραστούμε τα, να μπούμε στα παπούτσια σου.
0: Φοράω σαγιονάρα σήμερα.
1: Ας μπούμε στη σαγιονάρα σου.
0: Κίτερ
1: κάπου
0: φύλλα,
1: να μπούμε.
0: Λοιπόν.
1: Μπράβο, έτσι καθάρισε το λαιμό σου όπως κάνουν οι μεγάλες τραγουδιάρες στις σκάλες του Μιλάνου και σε ό,τι άλλη σκάλα βρίσκονται.
0: Λοιπόν, αν είστε νέοι επιστήμονες έως 30 ετών με όραμα και φιλοδοξία, τότε έχετε τη δυνατότητα να κάνετε μεταπτυχιακό σε Ελλάδα ή εξωτερικό με υποτροφία έως 50.000 ευρώ από τον όμιλο Actor μέσα από το πρόγραμμα Actor for the Future. Επιπλέον, εξασφαλίζεται στη συνέχεια απασχόληση στον όμιλο για τουλάχιστον 5 χρόνια. Μάθετε περισσότερα για το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα που φέτος ξεκινά το δεύτερο κύκλο του στο actorforthefuture.gr.

0: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
1: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
2: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
1: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
2: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
3: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
5: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, πώς, my data.

0: πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης, όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο es1goretail.gr. ES1Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
1: Καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι. Και η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
7: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία».
6: Τότε σηκώνεις από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο:
7: «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 1521 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι».
6: Ω ναι, Μάη 1521. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ο ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
9: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
10: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Η Εθνική Λυρική Σκηνή στην Επίδαυρο. 7 δεκαετίες μετά την τελευταία της παραγωγή όπερας. Μίδια. Η Εθνική Λυρική Σκηνή αναβιώνει στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου την όπερα Μίδια του Λουίτζι Κερουμπίνι για μια μοναδική παράσταση στις 20 Ιουνίου 2026. 65 χρόνια μετά τη θρηλυκή παραγωγή του 1961, με τη Μαρία Κάλλα στον ομώνυμο ρόλο, σκηνοθεσία Αλέξη Μινωτή, σκηνικά και κοστούμια Γιάννη Τσαρούχη και χορογραφία Μαρίας Χόρς. Μίδια. Επίδαυρος. Καλοκαίρι 2026. Το ρόλο του τίτλου ερμηνεύει η σπουδαία Ιταλίδα δραματική ψήφωνος Άννα Πυρότσι. Μία και μοναδική παράσταση στις 20 Ιουνίου 2026. Η προπόληση έχει ήδη ανοίξει. Προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας αποκλειστικά από εξουσιοδοτημένους μεταπολιτές και επίσημα κανάλια πώλησης.
0: Παραπολιτικά 90,1.
11: Είναι παιδί μου, είναι παιδιά, η καθαριότητα των τζαμιών, το γυαλιό. Εμένα ξέρεις τι παθαίνουν, όλο make-up. Γίνονται όλο make-up και κρέμα αντιλιακή. Ναι, και δεν καθαρίζει μετά.
12: Θέλει μαντιλάκι που είναι για το μακιγιάζ αυτό, ναι, με τα make-up.
11: Έχει ένα ειδικό που είναι για γυαλιά.
12: Α, ναι.
11: Ειδικό που έχει ένα υγρό που είναι καθαρίζει τζαμ τα γυαλιά. Τι έχεις, μουσάκι? Τι έχεις, τι έγινε, μπαρμπαμπέν? Τι έγινε, τι βγήκε εκεί έχουμε... στο πηγούνι.
12: Ρε, παιδί, με, ενώ...
11: Είναι η τριχά τη γριά. Είναι το μαλλί τη γριά.
12: Αν έχετε τριχιαστεί όλοι με ένα κουκλάκι ζωγραφιστό, πιάνω το πηγούνι μου και πιάνω κάτι που δεν το βλέπω.
11: Αφού δεν το βλέπει, τι σε νοιάζει, το βλέπουν οι άλλοι. Λοιπόν, και μπορεί και αυτοί να μην βλέπουν καλά.
12: Λοιπόν, έχω μια ωραία συνταγή. Θυμάσαι που σου λέω ότι παίρνω γιαγουρτικά κάκου και κάνω. Τώρα κατέβω και βάζω και λίγο μέλι, ζάχαρη, μια κουτλή ζάχαρη και κάνω γλυκό.
11: Ναι.
12: Το προχώρησα το θέμα.
11: Για πες.
12: Έχω κάνει τώρα, έχω περάσει το τιραμισού.
11: Α.
12: Να θυμίζει τιραμισού εννοώ. Λοιπόν, ακούστε τι. Το ChatGPT μου την είπε την ιδέα.
11: Οχ.
12: Τι οχ, το δοκίμασα, υπέροχο. Λοιπόν, παίρνετε γιαούρτι. Βάζετε μέσα δύο κουταλιές. Έρχεσαι γιαούρτι, έτσι. Βάζετε δύο κουταλιές. Εγώ θέλω δύο. Σας βάζετε όσο θέλετε. Μπορείτε να βάλετε μία. Του γλυκού. Κακάο, το κακάο το γνωστό, το πικρό το κακάο, έτσι που το βράζουμε ας πούμε το χειμώνα. Κακάο, μετά παίρνετε στιγμιαίο καφέ και επειδή εγώ παίρνω αυτό που δεν είναι σαν σκόνη, που είναι σαν μπαλάκι μπαλάκι, το χτύπησα στο γουδί, μια κουταλιά και τη βάζω κι αυτή. 2-3 σταγόνες βανίλια, όχι τη σκόνη, το υγρό. Μία κουταλιά ζάχαρη, μην βάλετε μέλι, καλύτερα ζάχαρη. Μία όμως, δεν είναι τίποτα. Τα ανακατεύετε. Ή στέβια, αν θέλετε, τα ανακατεύετε. Παιδιά, και μοιάζει με τυραμισού.
11: Έλα!
12: Είναι πάρα πολύ ωραίο.
11: Η στέβια, λέει, είναι και για τους διαβητικούς, κάνει.
12: Ναι, ναι, για όλους. Απλά εμένα δεν μου αρέσει καθόλου η στέβια.
11: Γιατί, παιδί μου!
12: Δεν μου αρέσει. Μου
11: επιχειρήσει. Το σερμπέτικο, το θέλει.
12: Η πιο καλή στέβια είναι η αυτή που υπάρχει σε υγρό. Πάντως υπάρχει σε σούπερ μάρκετ σε υγρό.
11: Πάντως φυσικό προϊόν δεν είναι.
12: Ναι, φυτικό.
11: Φυτικό, ναι.
12: Όχι, αλλά εμένα, εντάξει, είναι γούστα.
11: Μπορείς να βάλεις και μέλι. Αντί στέβια, μπορείς να βάλεις και μέλι.
12: Άσε με, μπορεί. Θα βάλω μια κουταλιά ζάχαρη, θα πάθω. Μια κουταλιά μαύρη ζάχαρη.
11: Εσύ μια κουταλιά μαύρη ζάχαρη.
12: Μία. Ναι, γιατί
11: μάλλον. Έχει φτάσει στο μία.
12: Μία, ναι. Και στον καφέ βάζω δύο, εκεί που βάζα πέντε. Είμαι στις δύο. Πηγαίνω σιγά σιγά για το μία μισή.
11: Α, μπράβο.
12: Ναι.
11: Σου φαίνεται πικρό με το μια μισή. Παιδιά, με μισή κουταλιά και μου φαίνεται σερμπέτι. Όχι, εμένα, όχι, έχω ξεσυνηθίσει.
12: Εγώ σου λέω έβαλα 4-5 κουταλιές και εγώ είμαι στις...
11: Αυτό πεινώ. Δηλαδή, αν κάποιος κατά λάθος έπινε από τον καφέ σου, δεν του ερχόταν ζάλι.
12: Δεν ξέρω του ερχόταν. Πάντως σε μένα δεν μου ερχόταν. Βέβαια, τώρα είμαι στις 2 και πηγαίνω για το μια μισή σιγά-σιγά. Θα φτάσω στη μία, αλλά χωρίς καμία δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, να το δοκιμάσετε, θα σας αρέσει πάρα πολύ και θα δοκιμάσω και ένα άλλο με μπανάνα. Με μπανάνα λιωμένη μέσα και κακάο.
11: Α, ωραίο
12: πω,
11: και
12: αλλά
11: αυτό.
12: Αλλά αυτό το δοκίμασα και ήταν καταπληκτικό. Λοιπόν, και είναι χαμηλοθερμιδικό, τίποτα. Αποθερμίδες τίποτα, κάτι βαράει. Δεν είμαι εγώ. Αποθερμίδες τίποτα, παιδιά.
11: Ναι.
12: Πάρα πολύ ωραίο.
11: Λοιπόν, ο Ρέμος έδωσε μια εκβαθέων εξομολόγηση και είπε ότι με σημάδεψε πάρα πολύ ο θάνατος του Παντελίδη. Ο Παντελίδης είναι πάντα μια πληγή μέσα.
12: Ναι, εντάξει, μωρέ μου, λογικό. Και ήταν και αδικοχαμένο το παλικάρι αυτό.
11: Και ήταν και κολλητοί φίλοι και πηγαίνανε μαζί για.
12: Και τον λάτρευαν οι φαν του Παντελίδη.
11: Παιδιά, ήταν. Δηλαδή ήταν πολύ άμεσος, πάρα πολύ απλός και
12: επικοινωνιακός πολύ.
11: Και επικοινωνιακός, ναι. Και τρομερή φωνή και κρίμα που έφυγε. Ισχύ. Η αλήθεια είναι.
12: Λοιπόν, στο Ρίγκο 17χρονος γιος της Αντζελίνας Τζολής και του Μπραντ Πιτ.
11: Στο Ρίγκο.
12: Στο Ρίγκο, εντυπωσίασε σε αγώνα Muay Thai.
11: Τι έπαιξε ο ίδιος.
12: Ναι, ναι, είχε ακολουθήσει στον δρόμο των πολεμικών τεχνών το παλικάρι αυτό.
11: Ποιο, κάποια από τα κινεζάκια.
12: Όχι.
11: Α.
12: Πρέπει να είναι ο δίδυμος, γιατί είναι δίδυμο αγόρι κορίτσι.
11: Μοιάζει του Πιτ. Αν είναι...
12: Αυτό που λένε ότι μοιάζει του Πιτ, παιδιά, μοιάζουν του Πιτ τα παιδιά. Το κοριτσάκι μοιάζει. Το αγοράκι δεν μοιάζει του Πιτ, επειδή είναι ξάθο μεγαλανά μάτια. Να ξανθεί μεγαλανά μάτια.
11: Το κοριτσάκι μοιάζει πάρα πολύ.
12: Πάρα πολύ.
11: Αλλά τα δύο παιδάκια δεν μοιάζουν μεταξύ τους. Όχι, προφανώς.
12: Μοιάζουν μεταξύ τους, αλλά δεν μοιάζει με τον Πιτ, κατά τη γνώμη μου, αυτό το αγοράκι. Τις πάντων, πήγε στον αγώνα. Τα πήγε πάρα πολύ καλά, δεν ξέρω. Και δεν ακολουθήσει, λέει, αυτό το δρόμο. Να τον ακολουθήσει. Ποιες είμαστε εμείς να πούμε όχι.
11: Η μάνα του τι λέει γι' αυτά. Η μάνα του πρέπει να τα έχει αφήσει ελεύθερα. Πρέπει να αναφερθεί.
12: Αυτό είναι μεγάλα παιδιά μου. Τι ελεύθερα, 20 τόσο χρονών είναι το καθένα.
11: Ναι. Λοιπόν, καλά μας είπες ότι επιστρέφει στην τηλεόραση ο Πάνος Μιχαλόπουλος. Αλλά τι θα κάνει, παιδιά, πού θα παίξει.
12: Σε μια σειρά, αλλά δεν ξέρω λεπτομέρειες.
11: Η τεράστια καριέρα λέει στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Και.
12: Χριστούλης.
11: Και η απόφαση πριν χρόνια να κλειστεί στον επίγειο παράδεισό του.
12: Εντάξει, του λείψε προφανώς. Είχε προτάσεις και.
11: Είχε
12: γενικά
11: προτάσεις.
12: Είχε προτάσεις και παλαιότερα. Γιατί είχα λέει προτάσεις, αλλά δεν. Ένιωθε ότι εκείνη την εποχή μου είχε τελειώσει, λέει αυτό. Τώρα ξανά είχε πρόταση και είπε ναι.
11: Έπαιζε στα λιονταράκια. Ή όχι. Ήταν παιδί του Δαλιανίδη πάντως.
12: Ναι, ναι.
11: Νομίζω ότι ο Δαλιανίδης τον έβγαλε στις σειρές, ναι. Και ήταν κούκλος, παιδιά,
12: και
11: τότε.
12: Καλό, ναι, και καλό το
11: δηλαδή. Όλες τα νιάτα μας ήμασταν.
12: Δεν μ' άρεσε, δεν ήταν το. Όχι, δεν μ' άρεσε. Μ' άρεσε, δεν
11: γιατί ήταν ωραίο.
12: Δεν μ' άρεσε. Μ' άρεσε ο. Ένα άλλο με γαλανά μάτια μ' άρεσε εμένα τότε που ήταν όλη αυτή η σειρά. Αποκλείται να θυμηθούμε.
11: Λοιπόν, θυμάμαι ότι είχε βγει από τις ίδιες σειρές ο Γαρδέλης.
12: Όχι, δεν μ' άρεσε. Δεν μ' άρεσε.
11: Είχε βγει η Βάσια Παναγοπούλου.
12: Ναι.
11: Και ποιοι άλλοι.
12: Η Αλιμπέρτη.
11: Η Σοφία Αλιμπέρτη είχε βγει από αυτά.
12: Βεβαίω. Με τον Ψάλτη είχε παίξει η Αλιμπέρτη και πολύ. Ήταν και ένας άλλος ξανθός με γαλανά μάτια.
11: Ποιος ήταν ο ξανθός με τα γαλανά
12: ένας
11: μάτια?
12: Ένας ωραίος, αυτός μ' άρεσε εμένα. Ο οποίος μετά δεν τον είδαμε. Κάτσε να δω, ρώτα θα τέτοια κοπάνα, ηθοποιεί. Θα τον βρούμε τέλος πάντων. Ένα πολύ ωραίο παλικαράκι. Ο οποίος όμως χάθηκε μετά.
11: Δεν έπαιξε πουθενά.
12: Το έπαιξε σε εκείνες τις νεανικές ταινίες και τέλος μετά.
11: Όποιος θυμάται ποιος είναι.
12: Δείτε τώρα, παιδιά, να μου το πείτε και εμένα, ναι.
11: Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Για να δούμε ενθύμου και μιλήσουμε. Καλά, κοίτα φωτογραφία τον Πάνο Μιχαλόπουλο. Παιδιά, τότε οι φωτογράφοι, Διαμαντόπουλος και λοιπά, τους φωτογράφιζαν όσους είχαν μακρύ μαλλί με έναν ανεμιστήρα. Την Αλίκη, αν θυμάσαι.
12: Ναι.
11: Και μονίμως το μαλλί ήταν με τα φτερά τσιτζίαν ένα πράγμα.
12: Και ο Θεοδωρίδης δεν είχε βγει τότε.
11: Όπως
12: τον έγανε.
11: Ο οποίος έπαιζε μετά στη Λάμψη.
12: Μπράβο.
11: Αυτός δεν είναι.
12: Ναι.
11: Ο Θεοδωρίδης.
12: Ναι, και αυτός ήταν ενόρθιμος. Και αυτός μου ψηλό άρεσε, αλλά πιο πολύ μου άρεσε ένας άλλος. Που νομίζω ότι και αυτό. Έπαιζε και με τον Μιχαλόπουλος αρκετά. Θα τον βρω, θα τον βρούμε.
11: Μάλιστα.
12: Αυτά. Σε σχέση με, με τις σειρές τότε. Κατάξει με τον Ψάλτη, γινόταν χαμός τότε, θυμάσαι, με τις βιντεοκασέτες.
11: Τι γινότανε. Είχε πλάκα ο Ψάλτης.
12: Ναι. Λοιπόν, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν έχεις επιχείρηση, ξέρεις ότι πρέπει να διεκδικάς ασφαλεία απέναντι στις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν. Ξέρεις όμως πώς. Δεν χρειάζεται να ξέρεις εσύ. Ξέρει το Vodafone Business που σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Έτσι, με το Vodafone Business η επιχείρησή σου μπορεί να είναι ασφαλής. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Καλό. Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
2: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
1: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
3: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
4: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, από παρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις, κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
5: Καλωσορίσατε, έβιβαλε ο κόσμος και τρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
6: No habla español.
5: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
6: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
5: Τα λέω ότι πεις, καλέ.
7: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
8: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
9: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
8: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
9: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
8: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
9: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
8: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
9: Πανουράκης.
10: Τα 70s είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 80s είχαμε τη disco, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 90s είχαμε τη rock μουσική, τα Buffan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου», σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τη δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbs. Coimbs. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες, Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbs. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
11: Η νύχτα αλλάζει στη Σάμμο. Το θρυλικό πρώην Ζορμπάς στην Αγία Ειρήνη επιστρέφει ανανεωμένο ως Μαύρα Μεσάνυχτα.
12: Βρήκα ζωή στα μαύρα τα μεσάνυχτα. Δεν είχα τύχη, είχα τα μάτια μου ορθάνυχτα.
11: Ένας νέος χώρος διασκέδασης με δυνατές λαϊκές βραδιές, αγαπημένους καλλιτέχνες και αυθεντική μουσική. Την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Ιουλίου η εκρηκτική Ηλιάνα Φωτίου έρχεται για δύο μοναδικές εμφανίσεις. Σε δύο βραδιές γεμάτες σκέφη, λαϊκές επιτυχίες και αυθεντική διασκέδαση μέχρι το πρωί, η Ηλιάνα Φωτίου στα Μαύρα Μεσάνυχτα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6985 75 57 72. Μαύρα Μεσάνυχτα. Η νύχτα της Σάμου αποκτά ξανά ρυθμό.
13: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Μπουτίκ Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
4: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
13: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Χοιρινή μπριζόλα με κόκαλο μόνο 4,89 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης Pop μόνο 12,90 το κιλό. Δέλτα γάλα μίλκ 1 λίτρου, μόνο 1,69 η συσκευασία. Τζιμόκα κάψουλες εσπρέσο, 10 επί 5,5 γραμμάρια, μόνο 2,49 η συσκευασία. Με την αγορά 2 σαμπουάν παντέν, δώρο μία μάσκα μαλλιών παντέν. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
14: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
15: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
14: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
15: Ariston Wash and Dry, απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7:15 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
16: Ξέρω, αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
11: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87 151.
4: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
17: Πάμε σήμερα.
18: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
17: Δηλαδή.
18: Στο Κάτι Ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
17: Τι έχει το μενού.
18: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
17: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν.
18: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
17: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
18: Έτοιμο.
17: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε.
18: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
17: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
18: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
19: 2000 FM.

0: Golden Hall σε περιμένει. Τώρα ακόμα πιο σύγχρονο. Με περισσότερες επιλογές, tech προϊόντα, διαδραστική εμπειρία και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση που σε φέρνουν ακόμα πιο κοντά στην τεχνολογία. Επισκέψου το νέο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall, εποφελήσου με αποκλειστικές προσφορές και από τις 8 έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
1: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
2: Όταν κοιτάς από ψηλά,
3: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή, δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
4: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
6: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
8: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
9: Παραπολιτικά 90,1.
10: Έρευνες έδειξαν, λέει, ότι τα πουλιά αυτοικανοποιούνται. Έρευνες που έκαναν Αμερικάνοι επιστήμονες.
11: Εντάξει, πού είναι το περίεργο?
10: Εντάξει, δεν είναι περίεργο.
11: Α, και η γάτα αυτοικανοποιείται και ο σκύλος αυτοικανοποιείται. Γιατί δεν είναι αυτοικανοποιείται και το πουλί.
10: Α, ναι.
11: Πάμε.
10: Το έχεις δει δηλαδή στο δικό σου?
11: Ναι, το έχω δει και στο γάτο, το έχω δει και στο σκύλο που είχα.
10: Μάλιστα. Λοιπόν, γλυκαντζού και ταξιδιάρα σπούδασε, λέει, βοηθός ιατρικών εργαστηρίων, ενώ από 20 χρονών συμμετέχει σε καλλιστεία και ασχολείται με το μόντελινγκ.
11: Ποια καλέ?
10: Ένα κοριτσούδι
11: της
10: πίσω σελίδας που λέγεται Ευάια.
11: Μπράβο, Ευάια.
10: Ευάια.
11: Με τα βαγίων και κλάδ.
10: Είναι με τα μαγιουδάκια και αυτά. Πηγαίνει δηλαδή στο ιατρικό εργαστήρι του κάθε παππούδι και γίνεται νεκραναστένεται χάρη στη Ευάια, την υπάλληλο εκεί των εργαστηρίων.
11: Μια χαρά, είδες. Λοιπόν, μας γράφει μια ακροάτρια που δεν καταλαβαίνω το όνομα, ζώγρα, κάτι τέτοιο. Ζωγραφιά. Λοιπόν, η Σούπερ Κατερίνα κυκλοφορούσε μια φορά το μήνα. Ανάλογα με την ηλικία, αγόριζε αντίστοιχα και αντίστοιχα περιοδικά. Μικι Μάους, Τυραμόλα, Μανίνα, Κατερίνα, Πάτη, Σούπερ Κατερίνα, Pop και Rock. Βέβαια, Pop και Rock. Mad, τέταρτο F. Το F δεν το θυμάμαι εγώ.
10: Το τέταρτο θυμάμαι που ήταν του Χατζηδάκη.
11: Ναι. Το F δεν το θυμάμαι.
10: Το F, τι ήταν το F με γεύση. Μήπως ήταν με γεύση, με μαγειρική.
11: Μπορεί, ζωγραφιά, για γράψε μας. Το Pop και Rock το θυμάμαι. Κι εγώ.
10: Επίσης, ο Τσαουσόπουλος δεν έγραψε στο Pop και Rock. Σε κάποιο περιοδικό έγραφε.
11: Και θυμάμαι. Καταρχήν, εγώ θυμάμαι ότι είχαν μουσικές εκπομπές στο ραδιόφωνο, εντάξει, καταπληκτικές. Και ήμασταν με το κασετόφωνο και περιμέναμε να βάλει το τραγούδι για να γράψουμε το τραγούδι. Mm. Και να το έχουμε εμείς μετά. Και καμιά φορά ενώ έπαιζε το τραγούδι, μίλαγε ο παραγωγός και έλεγε: Έλα ρε παιδί μου, μη μιλάς. Και επίσης έχω πάρει και έχω κάνει αφιέρωση.
10: Ναι.
11: Έλεγα: Πάρτε και κάνετε αφιερώσεις. Και έπαιρνε και έλεγε: Α πούμε, η Έλενα αφιερώνει στο Γιώργο. Η Κατερίνα, ο Γιώργος.
10: Και μέναμε όλοι πάνω από τα ραδιόφωνα, παιδιά κολλημένοι.
11: Τόσο ωραία, ναι. Τόσο ωραία. Και είχα φτιάξει μια κασέτα ολόκληρη που ήταν από τραγούδια που βάζανε στο ραδιόφωνο. Απλά κοβόταν απότομα γιατί μπορεί να μπαίνει διαφήμιση, να μιλάει και ο παραγωγός και το κόβα εκεί. Μετά ακούσαν το τραγούδι, σπάνια.
10: Πάντως, να σου πω, όταν έκαναν αφιερώσεις, όταν γινόντουσαν αφιερώσεις, τάκοβαν τα τραγούδια.
11: Όχι, ήταν
10: σπάνια η παραγωγή τάκοβαν.
11: Ναι, στη μέση. Ότι τώρα θα ακούσουμε το τραγούδι τάδε που το αφιερώνει. Η Μαρία στον Κώστα, ρε παιδί μου. Θυμάσαι και τον Τζερόνιμο Γκρούβι.
10: Ναι.
11: Το φοβερό σταθμό. Ήταν πάρα πολύ ωραία, παιδιά, τότε, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, εντάξει, τα παιδιά τα σημερινά θα θυμούνται, θα λένε, θυμάστε που είχαμε smartphone, τότε θα έχουν κάτι άλλο. Λοιπόν, βγήκε ένας καθηγητής του Harvard, διάσημος αστροφυσικός του Harvard, και είπε ότι, παιδιά, όχι μόνο υπάρχει εξωγήινη ζωή, αλλά είναι πάρα πολύ πιθανό να υπάρχουν αυτή τη στιγμή εξωγήινοι ανάμεσά μας.
10: Τι?
11: Yeah.
10: Έλα εδώ να σε ψάξω. Έλα εδώ να σε ψάξω.
11: Εγώ δεν είμαι.
10: Πώς δηλαδή, συγγνώμη, και πώς θα τους καταλαβαίνουμε ότι είναι. Έλα μωρέ τώρα. Να σου πω τώρα, κάθε βαρεμένος βγαίνει και λέει.
11: Βαρεμένος τώρα του καθηγητής του Χάρβαρντ, αστροφυσικός, λίγο δύσκολο.
10: Μπορεί να παίρνει κανένα τσιγαράκι κάναβης στα βράδια και ναι, να βλέπει πράσινα πραγματίδια. Δηλαδή, πώς θα είναι ανάμεσά μας, έχει μεταβιεστεί.
11: Είναι πώς θα. Όχι, έχει έρθει έτσι και σου και πηγιά σου. Είναι ανθρωπόμορφος και είναι εξωγήινος.
10: Ναι.
11: Και λέει ότι, και λένε και πολύ γενικά, όχι μόνο αυτό, ότι το 2027 θα έχουμε επαφή τύπου που δεν χωράει αφισβήτηση. Θα τους δούμε μπροστά, κανονικά δηλαδή, θα τους δούμε. Όχι, όμως επιτεθούν. Δεν θα υπάρχει αφισβήτηση για την ύπαρξή τους.
10: Άλλοι λένε ότι είναι μικροοργανισμοί.
11: Όχι, και οι μικροοργανισμοί θεωρούνται εξωγήινοι, αλλά δεν μιλάμε για τέτοιο πράγμα εμείς.
10: Α, τι μιλάμε.
11: Μιλάμε για όντα.
10: Χέρια-πόδια και.
11: Χέρια-πόδια. Δεν ξέρω πότε θα είναι φτιαγμένοι. Μπορεί να μην έχουν πόδια και χέρια και να είναι ένα κεφάλι με σαν το χταπόδι.
10: Αχ, δεν μπορώ.
11: Προκάμια, ξέρω.
10: Ανατριχιάζω.
11: Να σου πω κάτι, το είδαμε και τα δίποδα. Δεν έχω πρόβλημα να κάνω μια γνωριμία.
10: Δηλαδή,
11: τέτοια.
10: Συγγνώμη, αν σου έρθει ένα χταπόδι και σου πει: Εγώ είμαι εξωγήινος, αλλά να γίνουμε φίλοι, θα γίνει με ένα. Εδώ έλεγε ότι είναι συχαμένο όπως είναι.
11: Είναι συχαμένο.
10: Δεν θες να το φας.
11: Είναι συχαμένο, αλλά δεν έχουμε κάνει και την κουκακή κουβέντα. Αν ανοίξουμε κουβέντα, μπορεί να βγούμε στο εσωτερικό του κόσμου και να μου γίνουμε πολύ καλοί φίλοι. Να βεντουζώνεται στην πλάτη μου να το πηγαίνω μόνο, που ξέρω.
10: Ας έχουμε πολλές βεντούζες στην πλάτη μας, δεν θέλουμε άλλες.
11: Αυτό, πώς, είναι άλλα πράγματα αυτά, δεν ξέρω.
10: Να.
11: Λοιπόν, να σου πω κάτι, ό,τι καλύτερο φέτος, να δεις πως, άμα ήταν και επιφετική, να δεις πως ενωνόταν η ανθρωπότητα.
10: Τι?
11: Τώρα τρώγομαστε μεταξύ μας, αλλά δεν θα είναι επιφετική.
10: Αυτό είναι αλήθεια.
11: Ναι, δεν θα είναι επιφετική.
10: Και τσιχάτη θα πάρει ρόλο τότε.
11: Ναι,
10: με τους εξωγήινους, σεξογήινους.
11: Ναι, αυτό. Λοιπόν, ο Ιωάννης Μελισανίδης είπε ότι κάποια στιγμή, λέει, ήμουν σε μία σχέση και για 6 μήνες δεν ήξερε, λέει, ότι είμαι διχθός Ολυμπιονίκης.
10: Ξένο άτομο ήτανε.
11: Δεν μας λέει.
10: Καλά, μπορεί να είναι κάποιο άτομο που ζει σε άλλο μέρος, ας πούμε.
11: Ναι, μάλλον έτσι που το είπε, ήταν περίεργο που δεν το ήξερε. Και το είπε εκείνος μετά, το είπε, ξέρεις, είμαι και διχθός Ολυμπιονίκης. Και έπεσε από τα σύννεφα.
10: Συμβαίνει πάντως κάποιος να μην ξέρει την ιδιότητα του άλλου.
11: Εννοείται.
10: Ειδικά όταν κάποιος ζει στο εξωτερικό ή έχει άλλη κουλτούρα.
11: Ναι,
10: λοιπόν,
11: ρε. Δεν ασχολείται, ρε παιδί μου. Μπορεί να μην ασχολείται, να μην βλέπει αθλητικά. Να μην ξέρει για τους Ολυμπιονίκους.
10: Καλά, μωρέ τώρα. Δεν βλέπει αθλητικά, δεν ξέρει. Τώρα όλη η Ελλάδα ξέρει ποιοι είναι οι Ολυμπιονίκες.
11: Ανάλογα, ρε παιδί μου.
10: Αυτός ήταν πολύ προβεβλημένος ο Ολυμπιονίκης, μου κάνει εντύπωση.
11: Η αλήθεια ήταν αυτή. Ότι ήταν πολύ, πολύ προσπληρωμένο. Λοιπόν, ο Λάκης Γαβαλάς είπε: έρωτα είναι ένα άνθρωπο μεσήλικα 75 χρονών. Τι ώρα να παίξει. 75 δεν είναι μεσήλικα, είναι ηλικιωμένο, να πω εγώ.
10: Α, μεσήλικα. Έλα τώρα, του την έριξε στη μαχαιριά.
11: Δεν το λέω αυτό, παιδί μου, για όλου το λέω. Μεσήλικα είναι κάποιο που είναι 40. Εκεί. 45, 35. Αυτό είναι μεσήλικα, στη μέση. Τώρα 75 είσαι ηλικιωμένος.
10: Τώρα σε πληροφορώ ότι γίνονται έρευνες για να μεγαλώσει ο μέσος όρος ηλικίας και λένε ότι θα ξεπεράσουμε τα 100.
11: Παναγία μου!
10: Τι Παναγία μου!
11: Εφιάλτης.
10: Τράβο μαλλιέ!
11: Το θέμα είναι καταρχήν να αν είναι να φτάσεις τα 100 να τα φτάσεις και να είσαι.
10: Μα αυτό θα είναι.
11: Υγιής και ενεργός. Άμα είναι να είμαι εγώ με την πατερίτσα μέχρι τα 100 να μου λείπει. Αλλά και τι να κάνεις μέχρι τα 100. Πω, μάρε μάρα.
10: Και υπάρχει και άλλο θέμα. Πώς θα δίνουν συντάξεις, ρε παιδιά. Εδώ δεν βγαίνουν τώρα.
11: Δεν θα το κάνουν. Γιατί θα είμαστε γεροί, δυνατοί να δουλεύουμε μέχρι τα 100.
10: Ναι, καλά.
11: Μέχρι τα 95.
10: Ποιος θα σε πάρει.
11: Άμα είσαι μέχρι τα 100, μέχρι τα 85 θα δουλεύεις. Μέχρι τα 80. Να, να είμαστε περισσότεροι, παιδιά, να κάτσουμε παραπάνω στην πέντε, το καταστρέψουμε χειρότερα. Να φωγωνόμαστε περισσότερο μεταξύ μας.
10: Να. Έχεις και τα δίκια σου.
11: Όμως εφιαλτικό μου φαίνεται αυτό το πράγμα.
10: Κουραστικό.
11: Ναι, κουραστικό πια, εντάξει. Να χαρά, 70, 75, 80, έλα για φυλάκια να περάσουν οι επόμενοι. Ξέρω τώρα.
10: Πω. Πολύ ομάδα βλέπεις τα πράγματα. Εδώ οι κυρίες οι μεγάλες και θέλουν να ζηθούν. Θα ζήσω ελεύθερο, παιδί μου.
11: Όποιος θέλει να ζήσει παραπάνω, να μπορεί να ζήσει. Αλλά να έχει και το δικαίωμα της επιλογής. Άλλος που θέλει να την κάνει, δεν θα κάνει τις θεραπείες αυτές για να φτάσει μέχρι τα 100. Επιλογή είναι.
10: Το τι κάνουν, λέει, διέρχονται καινούργια αυτά με κυταράκια, με αυτά.
11: Το ξέρεις ότι έχει βγει αυτό. Το διάβαζα και θέλω να το ψάξω και να βγάλουμε και κάποιον ειδικό κάποια στιγμή. Που έχει βγει ένεση εμβόλιο που λύνεις μια για πάντα το θέμα της χοληστερίνης.
10: Πώς γίνεται αυτό.
11: Δεν γίνεται. Τόσα γίνονται. Αυτό δεν θα γίνει. Απλά είναι σε δοκιμαστικό στάδιο κι αυτό.
10: Καλά. Ας δοκιμαστεί πρώτα.
11: Ναι.
10: Μην έχουμε άλλα.
11: Όπως και για τον καρκίνο, τα είπαμε ότι βγήκε ένα φάρμακο ενέσιμο, όπου έγιναν πειράματα δηλαδή σε κάποιους, εξεφάνισε τελείως τους όγκους, εκεί που δεν μπορούσαν επιθετικές.
10: Καρκίνοι.
11: Όχι. Επιθετικές. Αγωγές. Και σε άλλους τον.
10: Συρρήκνωσε
11: πάρα πολύ. Πάρα πολύ ελπιδοφόρα μηνύματα. Και μιλάμε για καρκίνο του πνεύμωνα και τέτοια. Δεν μιλάμε τώρα.
10: Και του παγκρέατος.
11: Και του παγκρέατος. Μπράβο. Που παγκρέατος και πνεύμωνα συνήθως έχει χαιρετήσει.
10: Ναι. Και είναι μέσα στο ερευνητικό κέντρο που βρήκε την ένεση. Mm-hmm. Και Έλληνες γιατροί.
11: Συνήθως πάντα είμαι πολύ καλή γιατροί. Είμαστε αληθινοί αυτοί. Λοιπόν, λέει η ζωγραφιά. Το ΕΦ κυκλοφορούσε κάθε μήνα και ήταν περιοδικό με προτάσεις για φαγητό, ποτό, εκδρομή και πώς να ζήσεις καλύτερα. Παρουσίαζε πιο ντελικατέστερ προϊόντα, λέει η ζωγραφιά.
10: Πάρα πολύ ωραίο, το θυμάμαι τώρα που το λέει.
11: Μπράβο, ζωγραφιά.

0: Νέφια, συνέφιασε!
1: Έλα και η Πράντα πάει στο διάστημα!
0: Τι εννοείς, πάει στο διάστημα!
1: Οι αεροναύτες της NASA θα ταξιδέψουν σε Λίνη τα επόμενα χρόνια και θα φορούν σχεδιασμένο από την Πράντα εξοπλισμό.
0: Τα πάντρα, τα Πράντα, ρί.
1: Ωραία στολή που βλέπω εδώ πέρα.
0: Α, τι, το σχεδιασάν.
1: Βλέπω εδώ πέρα κάτι σχέδια.
0: Τι σχέδια.
1: Τι σχέδια.
0: Να σου πω κάτι.
1: Μικι Μάου που λέει η γιαγιά μου.
0: Άκου, τα πιο ωραία σχέδια για NASA θα μπορούσε να τα κάνει τότε ο Πιέρ Καρντέν, που ήταν πολύ προχώ. Τώρα η Πράντα τι να κάνει,
1: μωρέ.
0: Τι έκανε, σαν τα σφόιλ βρακάκια.
1: Όχι, βρε.
0: Πώς το λένε το άλλο.
1: Ολόκληρε στολές, ωραία είναι.
0: Έχουν τι χρώμα έχουν.
1: Ένα μπλε περίεργο. Ένα ωραίο μπλε. Τι μπλε τώρα είναι αυτό. Ένα μπλε. Χιλιάδες μπλε. Ανοιχτό μπλε, αλλά όχι
0: και
1: αυτό
0: τι
1: το
0: είναι,
1: baby
0: μια...
1: blue. Είναι μια στολή με ανάγλυφα σχέδια πάνω. Τι θες και τώρα, το είδαμε τώρα ένα τέτοιο. Ένα προσχέδιο. Θα υπάρχει.
0: Αυτά πρέπει να είναι από ειδικά υλικά κανονικά.
1: Βέβαια, τι θα είναι.
0: Και
1: να
0: γιατί...
1: βγούμε ξύ, να πάμε στο κολονάκι να πιούμε καφέ. Είναι ειδικά.
0: Με τόσα ούφο που κυκλοφορούν. Άνετα.
1: Βέβαια είναι από ειδικά υλικά. Αλλά εντάξει. Χρήμα, πολύ χρήμα.
2: 2000 FM.
1: Μπορεί, δεν ξέρω και αυτό.
0: Με τη Βυζαρού τη γυναίκα αυτή, την πολύ κλασάτη τη κυρία.
1: Δεύτερη, πολύ δεύτερη, ρε παιδί μου, κρίμα.
0: Είναι οι Αμερικάνες έτσι.
1: Ναι, είναι πολύ δεύτερες λοιπόν.
0: Οι Αμερικάνες είναι. Είναι πολύ μπάρμπι, είναι.
1: Γιατί κάτσε, ρε παιδί μου, έχουμε δει και Αμερικάνες που είναι πάρα πολύ κόψες και φίνες. Δεν συμφωνώ ότι είναι όλες.
0: Οι περισσότερες πάντως είναι, ειδικά από τη Φλόριντα, από αυτά, είναι ότι όποια έχει πολλά λεφτά, χώνει. Βάζουν χιλάκια, βάζουν μαγουλάκια.
1: Τι άσχημο και πράγμα.
0: Όλοι οι Αμερικάνοι είναι με ψεύτικο δόντι, όλοι μιλάμε, βιτρουβίτ. Φυτεύουν μαλλιά. Όλοι κάνουν πολύ πράγμα, ρε παιδί.
1: Εντάξει, να φυτέψει μαλλί, να φτιάξει τα δόντια σου, να μην είναι χάλια τα μαύρα ή να τα αυτό. Δεν είναι κακό, αλλά τώρα τρομάζει.
0: Τι χάλια μαύρα, είναι μια χαρά τα δόντια του και θέλουν απλά καλύτερη βιτρίνα. Θέλουν δόντια που να είναι, ρε παιδί μου.
1: Σαν μασέλα.
0: Ναι, είναι. Τι να σου πω, τα τέλεια δόντια.
1: Ναι.
0: Δεν έχει δει όλε τι
1: δόντια. Είναι ωραίο που τα τέλεια δόντια, ρε παιδιά. Είναι ωραίο, δηλαδή. Δεν είπα να μην είναι περιποιημένα τα δόντια καθαρά αυτά, να μην είναι κίτρινα. Εντάξει, οκ. Okay. Αλλά. Είναι ωραίο και να έχει ένα ελάττωμα το δόντι, δηλαδή να πετάει ένα δοντάκι πιο μπροστά, να είναι πιο κοντά. Έχει δίνει μια προσωπικότητα.
0: Ναι. Είναι η σεξουαλικότητα της ατέλειας που λένε και οι Γάλλοι.
1: Α, μπράβο. Ναι. Πολύ ωραία τα λες.
0: Τι να σου πω όμως, δεν έχεις δει που όλες στην Αθήνα φοράνε τα πλαστικά τα μασελάκια, όλες τα διάφανα και τα βγάζουν, έχουν ένα ειδικό κουτάκι και τα βγάζουν για να φάνε. Όλη η Αθήνα τώρα είναι
1: για να,
0: νέα μόδα.
1: Για να ισχυώσουν τα δόντια
0: για να είναι τα τέλεια δόντια. Δηλαδή...
1: Ο χάσε μας που κλίτσα μου βαρύ. Πω πω.
0: Και κάτι και δεν μπορείς να φας με αυτά.
1: Βέβαια δεν μπορείς να φας.
0: Ναι, και δεν μπορείς να τα βάλεις μετά, πρέπει να πας να τα πλύνεις.
1: Ναι, το ξέρω γιατί φόρεγα εγώ όταν είχα βάλει σιδεράκι από μου ένα παιδί μασελάκι που ήταν ένα σιδεράκι. Και μιλάμε για ζόρι. Σίγουρα σε γιαγιά.
0: Συγγνώμη, αυτά τα δόντια που έχεις είναι μετά από σιδεράκια.
1: Ναι, γιατί τα πάνω είναι μια χαρά, τα κάτω είναι το πρόβλημα. Μα κάτω δεν μπορείς να βάλεις μασελάκι που να πιαστείς τη γλώσσα.
0: Αυτοί φοράνε και δεν ξέρω.
1: Μασελάκι δεν φοράνε κάτω νομίζω.
0: Κάτι μπαίνει από
1: μπορεί,
0: μέσα.
1: Δεν είχε τότε. Ήταν ένα μασελάκι για τα φάνα δόντια.
0: Και πονούσαν τα σιδεράκια, δεν πονούσαν.
1: Πονούσανε. Και ήταν ένα μασελάκι το οποίο είχε πλαστικό ουρανίσκο αυτό.
0: Με χαρά πήγαινε στον οδοντογιατρό.
1: Όχι βέβαια.
0: Και έλεγε στη μάνα σου δεν θέλω.
1: Δεν έλεγα δεν θέλω, το χαμπουλώσω και πήγαινα. Είχε πλαστικό, ένα μικρό πλαστικό. Είχε πλαστικό ουρανίσκο.
0: Διαφανές.
1: Δεν ήταν διαφάνεια, ήταν στο χρώμα του ουρανισκού ροζ, του κρεατή.
0: Και πήγαινες έτσι στο σχολείο.
1: Ναι. Και μίλαγα και ψεύδιζε. Δεν μπορούσα να φάω, πρέπει να το βγάλω για να φάω. Μεγάλες επιτυχίες.
0: Πω, τι ταλαιπωρία. Και θέλει και πολύ καθαριότητα.
1: Εντάξει, το καθαρίζαμε. Τι να κάνουμε τώρα. Αλλά δεν είχε για κάτω.
0: Δηλαδή είχε ένα ποτηράκι για σου με τη μασέλα και εσύ ένα με το.
1: Είχα ένα τέτοιο. Και πρέπει να κοιμάμαι και με αυτό. Εντάξει, ήταν λίγο. Τα σιδεράκια μετά πήγαινα και μου τα έσφυγε.
0: Τι?
1: Πόνος μου. Δηλαδή ένιωθες τα δόντια σου να κινούνται. Τα κάτω εμένα έχουν στραβώσει. Τα πάνω είναι μια χαρά.
0: Συνηθίζεται.
1: Λοιπόν, ναι, συνηθίζεται. Τώρα πια δεν έχουν τέτοια. Καταρχήν τότε βάζανε το σιδεράκι, ήταν δακτύλιος. Δηλαδή ήταν δακτύλιος που έμπαινε στο δόντι. Τώρα πια είναι αυτοκόλλητο και μετά περνάνε τα σιδεράκια. Τότε ήταν σαν δαχτυλίδι που το βάζω. Μιλάμε τώρα για δύσκολες καταστάσεις. Λοιπόν, ο Γιώργος Λάνδημος είπε ότι αυτή τη στιγμή αναρωτιέμαι αν θα κάνω άλλες ταινίες. Δεν ξέρω. Θα ήθελα εγώ να δω ταινίες του Λάνδημου άλλες. Εντάξει, όχι ότι μ' αρέσανε όλες, αλλά γιατί έχει ενδιαφέρον.
0: Φυσικά μην σταματήσει, ρε παιδιά.
1: Ναι, οπότε αυτή τη στιγμή νιώθω ότι δεν έχει κάποιες ιδέες. Θα κάνω, δεν ξέρω, θα δείξει, λέει. Εντάξει, ο άνθρωπος έχει αποδείξει τον εαυτό του καταρχήν αν τι κάνει και τι όχι. Οικονομικά δεν έχει πρόβλημα, δηλαδή αυτό είναι θέμα έμπνευσης πια και διάθεσης. Ηθοποιούς, όποιον ηθοποιό θέλει μπορεί να έχει το cast του. Τελείωσε. Λοιπόν. Κούκλες, λέει ο Γιώργος, θυμήθηκα έναν έκφωτο με εξωγήινους. Ήρθε ένα ζευγάρι εξωγήινους στη γη με σκοπό να γνωρίσουν τους ανθρώπους. Μπήκαν σε ένα σπίτι που ήταν ένα όμορφο και μοντέρνο ζευγάρι. Έπεσαν την κουβέντα και είπαν να κάνουν ανταλλαγή συζύγων. Την άλλη μέρα ρωτάω ο γήινος άντρας τη γυναίκα του. Πώς τα πέρασες? Τέλεια, του λέει αυτή. Όταν ήθελα κάτι πιο μεγάλο, κατάλαβες, το τραβούσα και μεγάλωνε. Πέρασε θαύμα. Εσύ ρωτά τον άντρα της, α, γι' αυτό λέει η γυναίκα του αλουνού μου τράβαγε τα αυτιά όλη τη νύχτα. Ωραίο, Γιώργο.
0: Σκέψου να είναι έτσι εξωγήινη. Έλα, παιδιά, δεν μπορώ να σου πω κάτι. Εντάξει, δεν μπορώ να πω σε ένα. Δηλαδή θα έρθουν να μας ενοχλήσουν και αυτοί.
1: Δεν θα φτάσω
0: θέλουμε,
1: τώρα.
0: Δηλαδή η γενιά η δικιά μας σε πόσα πράγματα έχει μυηθεί. Πες μου σε πόσα.
1: Τι εννοείς?
0: Τεχνολογία. Ξεκινούσαμε τα φαξ, τα αυτά. Γράφαμε στην αρχή αυτό.
1: Τι να πούνε καλά και οι γιαγιάδες τώρα που, βλέπεις, που πήγα στην τράπεζα γιατί είχα ένα ραντεβού και ήταν μια. Πόσο να ήταν αυτή η γυναίκα τώρα, να ήταν 75, 80. Ήταν μεγάλη κυρία. Σε πληροφορώ, πήγε στο μηχανηματάκι, η Θεούλα. Πλήρωσε λογαριασμού στο μηχάνημα.
0: Έλα.
1: Μόνη τη και δεν ζήτησε καμία βοήθεια. Ήταν θεά. Πάρα πολύ καλή. Λοιπόν, Διονύση Χινά, η φωτογραφία του τρυφερό μήνυμα καταγενεύεται τη Κέντζη Γκαρμπή. Φως τη ζωή μου, είπε. Χρόνια πολλά. Μιλιόρια αγκούρια.
0: Μιλιόρια αγκούρια. Κάπου εμφανίστηκε, παιδιά. Ήταν σε κάποιο Ποσειδόνιο η Κέντζη Γκαρμπή.
1: Ναι, γλυκιά πολύ. Να. Και πολύ αγαπητή στον κόσμο.
0: Ναι, μωρέ, γιατί ποτέ δεν.
1: Δεν ενόχλησε. Λοιπόν, να σου πω, πήρε χαμπάρι τι έγινε με του Σούλα Κλάμπορου.
0: Όχι, πήρε χαμπάρι τι έγινε με το σεισμό.
1: Α, ναι, κουνηθήκαμε λίγο.
0: Τι κουνηθήκαμε λίγο?
1: Εγώ ήμουν για καφέ, ευτυχώ δεν πήρα. Και παρόλα αυτά κουνήθηκα και στον καφέ.
0: Λένε ότι ήταν γερό κούνημα, ότι είχε διάρκεια.
1: Ναι, είχε διάρκεια.
0: Κάτι φίλοι μου, άσπρη σαπανιά γίνανε.
1: Ναι, παιδιά.
0: Πολύ μάγκεθα αυτά είναι. Για πάμε να φύγουμε.
1: Παιδιά, είναι άγριο πράγμα.
0: Πολύ άγριο. Και δεν ξέρω και τι αντέχει.
1: Τι αντέχει.
0: Από αυτά τα που μένουμε.
1: Εντάξει, αυτά που μένουμε, άμα είναι από μια ηχρονολογία και μετά αντέχουν.
0: Ναι, τι να σου πω.
1: Τα άλλα δεν ξέρω τι γίνεται. Εντάξει, τα άλλα ευτυχώς είναι τόσο στενά, κουμπάει το ένα στάλο και θα.
0: Έτσι, να σου πω, σαν την Τουρκία, δεν θυμάσαι ένα σπίτι που λέει. Μα δεν του βάλαμε θεμελιά.
1: Αυτοί δεν είχαν θεμέλια.
0: Ακουμπούσε, λέει, στα διπλάνα.
1: Ναι, είναι δυνατόν.
0: Εντάξει, τώρα τι ψάχνει.
1: Τέλος πάντων. Είδε τι έγινε με του Σούλα Γκλάμορους.
0: Τι έγινε, κάτι έγινε, δεν το παρακολουθώ.
1: Ο Στάβης το σκίζε ένα που ήταν στο. Στο Survivor και λοιπά, έγραψε κάτι αυτή. Είναι, να πούμε στον κόσμο, του Σούλα Γκλάμορους είναι ένα προφίλ στο Instagram, αν δεν κάνω λάθος, που είναι viral, δηλαδή έχει πολύ, ακολουθεί πολύ κόσμο, δεν ξέρει κανείς.
0: Και είναι σκοπτικό.
1: Την ταυτότητα του δημιουργού και σατυρίζει την showbiz και γράφει και πολλές ειδήσεις που δεν τις ξέρει πολύ ο κόσμος. Και έχει πάρα πολλούς followers και λέγεται Σούλα Γκλάμορους. Δεν ξέρουμε ποιος είναι πίσω από αυτό. Λοιπόν. Κάτι έγραψαν, δεν ξέρω γιατί, τι έγινε, αλλά κάτι έγραψε για τον Στάφη το Σχίζα, ο οποίος έκανε μήνυση και έψαξε η δίωξη και βρήκε ποιος είναι πίσω από το
0: Σούλα Γκλάμορους.
1: Από το Σούλα Γκλάμορους και τώρα έχει ασκηθεί ποινική δίωξη και συγκομματική δυσφήμιση, αλλά εμείς δεν ξέρουμε ακόμη ποιος είναι ή ποια είναι πίσω από αυτό. Από αυτή την...
0: Και τι έγραψε για τον Σχίζα?
1: Δεν ξέρω, κάτι έγραψε πάντως για την οικογένειά του, για τον ίδιο.
0: Α. Ο Σχίζας είναι ο stand-up.

Well management, έχεις έλεγχο πρόσβασης και προστασία δικτύου. Μάθε πώς θα προστατεύσεις τις συσκευές και τα δεδομένα της επιχείρησής σου στο vodafone.gr/business ή μπες σε ένα κατάστημα της Vodafone.

0: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
1: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
2: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
3: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
4: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
5: Ο Δημήτρης Πάσης, ένας από τους κορυφαίους ερμηνευτές της γενιάς του, σας προσκαλεί σε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα.
6: Καλοκαίρι αλλιώς στην Ταράτσα Λαμπέτη, Σάββατο 13 Ιουνίου.
5: Αγαπημένα τραγούδια, μεγάλες επιτυχίες και διαχρονικές μελωδίες σε μια ξεχωριστή μουσική παράσταση.
6: Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια στο more.com και στο 211-1365.
7: Χορηγός επικοινωνίας, Παραπολιτικά 90,1.
8: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Κώστας Γκόντζος, Διονύσης Βερβελές.
10: Παραπολιτικά 90,1.
11: Λοιπόν, χαμός είχε γίνει πάλι με τον αδερφό του Μακρόν, ο οποίος θεάθη στο Ρολάν Καρός εχθές. Ο αδερφός του Εμμανουέλ Μακρόν, ο Λοράν, τον είχαν ξανανακαλύψει πριν κάποιες εβδομάδες. Παιδιά, του μοιάζει πάρα πολύ. Αυτή τη φορά λοιπόν, και είναι και πολύ γοητευτικός και αυτός και ωραίος και είναι κοντούτσικο, αλλά είναι μια χαρά. Κοντούτσικο, αλλά τραγανούτσικο, να το πω έτσι. Λοιπόν, αλλά αυτή τη φορά ήταν στις Κερκίδες με τη σύζυγό του, την Σαμπίν. Η οποία, εντάξει, δεν μοιάζει με την BB, δεν είναι ούτε ηλικιακά ούτε εμφανισιακά. Ξανθούλα είναι και αυτή, αδυνατούλα. Ωραίο ζευγάρι, ωραίος ο Εμμανουέλ, ομορφός εγώ γενικά, το μακρονέικο, παιδιά. Να τα λέμε. Λοιπόν, επίσης μια τουρίστρια λέει από τη Φλόριντα, η οποία είχε πάει στο κέντρο της δρόμης, υποστηρίζει ότι πλήρωσε για 2 κυπελάκια, λέμε ότι είμαστε εμείς ακριβοί, αν ισχύει αυτό. 2 κυπελάκια παγωτό, 44 ευρώ. Νόμιζα, λέει, στην αρχή, λέει, ότι μου είπε 14 ο πολιτής και τελικά, λέει, πλήρωσα. Δεν είχα καταλάβει καλά ότι ήταν 14, ήταν 44 όντως. Και πληρώσαμε, λέει, 2 άνθρωποι 44 ευρώ. Λίγα μέτρα από την πιάτσα Ναβών. Εντάξει, βέβαια το παγωτό της εκεί είναι φοβερό, αλλά εντάξει, παιδιά, 44 ευρώ είναι πάρα πολλά. Είπαμε. Ωραίο, να το πληρώσουμε παραπάνω. Βέβαια, είναι το πιο ωραίο παγωτό που έχω φάει στη ζωή μου, αλλά όχι 44 ευρώ το κυπελάκι, 22 ευρώ το κυπελάκι. Βέβαια, τώρα πια νομίζω και η μπάλα είναι 5 ευρώ, 4 ευρώ η μπαλίτσα. Εγώ στη γειτονιά μου πήγα να πάρω, λέω τρεις μπαλίτσες. Λέει τις τέσσερις, 12. Λέω κάνε τις δύο, κάνε τις δύο. Κάνε τις δύο τις μπαλίτσες που κάνει 8 ευρώ. Να πάρουμε ένα κυπελάκι. Αυτά. Λοιπόν, αυτό ήταν για κορίτσια τέλος για σήμερα. Ραντεβού αύριο 3 με 5. Μην λείψει κανείς γιατί ως γνωστόν θα βάλουμε απουσίες.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Πέντε λεπτά στο δρόμο με το Βαγγέλη Κιούση.
2: Καλό απόγευμα και καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Είναι Δευτέρα, το ημερολόγιο δείχνει 8 Ιουνίου. Βρισκόμαστε στην επόμενη μέρα ενός ακόμη Grand Prix της Φόρμουλα 1 και μιας ακόμη νίκης του Ανδρέα Κίμι Αντωνέλη της αποκάλυψης στην Φόρμουλα 1 για το 2026. Αναφέρομαι στον νεαρό Ιταλό, ο οποίος ουσιαστικά εκτόπισε από την πρώτη θέση στην ιεραρχία της Mercedes F1 τον George Russell. Και κατακτά τη μία νίκη μετά την άλλη, η χθεσινή στο Μοντεκάρλο. Φεύγουμε από εκεί, παραμένουμε όμως στο περιβάλλον Mercedes, ερχόμαστε στην Ελλάδα, καθώς με αφορμή τη συμπλήρωση 140 ετών καινοτομίας, ασφάλειας και πολυτέλειας, η Mercedes-Benz τιμά τη φετινή επέτειο των 140 ετών από την εφεύρεση του αυτοκινήτου και διαθέτει στο ελληνικό κοινό 140 GLA με ειδική τιμή πώλησης, η οποία στην έκδοση εξοπλισμού GLA 200 Progressive διαμορφώνεται στα 42.990 ευρώ. Πλήρως ψηφιακό εσωτερικό, σύστημα πολυμέσων MBUX με δυνατότητα φωνητικών εντολών Hey Mercedes, η GLA ουσιαστικά αποτελεί το σημείο εισόδου των φύλων της γερμανικής μάρκας στο σύμπαν των SUV της και προσφέρει ξεχωριστές εμπειρίες πολυτέλειας άνεσης και τεχνολογίας. Εξοπλίζεται με υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα βενζίνης 1,3 λίτρων, ο οποίος αποδίδει 163 ύπους και συνδυάζεται με αυτόματο κυβότιο διπλού συμπλέκτη 7 ταχυτήτων, εξασφαλίζοντας έτσι χαμηλή κατανάλωση καυσίμου. Ενώ ταυτόχρονα διαθέτει προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης που διασφαλίζουν τα κορυφαία επίπεδα ασφάλειας που προσφέρουν όλα τα μοντέλα Mercedes οπουδήποτε στον κόσμο. Το πολύ σημαντικό είναι ότι οι GLA 200 Progressive της επαιτειακής σειράς είναι ετοιμοπαράδοτες, με το συνολικό όφελος για τον αγοραστή να ξεπερνά τα 5.500 ευρώ σε αυτή την έκδοση. Λέω σε αυτή την έκδοση γιατί στην έκδοση GLA 200 Iconic, η οποία είναι η δυναμικότερη έκδοση του μοντέλου με χαρακτηριστικά που τονίζουν το σπορ χαρακτήρα, το οικονομικό όφελος υπερβαίνει τα 10.000 ευρώ και η τιμή εκκίνησης είναι 45.990 ευρώ. Εναλλακτικά, στα προαναφερόμενα στοιχεία προσφέρονται ευέλικτα προγράμματα άτοκης χρηματοδότησης με διάρκεια από 12 έως 48 μήνες, αρκεί να καταβάλλεται τον 35% της αξίας του αυτοκινήτου ως προκαταβολή. Φεύγουμε από την Ελλάδα, πηγαίνουμε στην Γαλλία, εκεί όπου στις 23 Ιουνίου θα παρουσιαστεί το ολοκένουργιο Skoda Peak. Πρόκειται για το αμιγώς ηλεκτρικό επιταθέσιο μοντέλο της μάρκας. Το γεγονός ότι η Skoda επιλέγει τη Γαλλία για να το παρουσιάσει προφανώς και καταδεικνύει το διεθνή χαρακτήρα του μοντέλου, που ουσιαστικά εκφράζει τη σχεδιαστική φιλοσοφία Modern Solid και ως αμιγώς ηλεκτρικό και επταθέσιο αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργεί νέα δυναμική στη Skoda, η οποία τα τελευταία χρόνια βρίσκεται πάρα πολύ ψηλά στον πίνακα των πωλήσεων στην ευρωπαϊκή αγορά, προσεγγίζοντας ακόμη και τη δεύτερη θέση. Πριν κλείσουμε για σήμερα, σας θυμίζω ότι στις 25 Ιουνίου, ημέρα Πέμπτη, ξεκινά το Eco Rally Ακρόπολης 2026 με την υπερειδική διαδρομή μήκους 1.800 μέτρων περίπου στο Ελλήνικον Σπορ.
3: 2000 FM.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
6: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
5: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
7: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλήσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
4: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο, με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
7: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης. Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
4: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την περιφερειακή ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7:15 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
8: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
9: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7 στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 227-34-00693.
10: Ήλιος. Βροχή. Αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
11: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
10: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
11: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
10: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
11: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
10: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
11: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
10: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
11: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
10: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
12: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο
13: νοσοκομείο. Έχω βάλει εδώ κοσμάτια δραμάδα εδώ.
12: Έχω
13: μετά θα πάνε
12: εξτασιαστεί.
13: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
12: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
13: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
12: Εξαιρετικό.
13: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
12: Τι λέει ρε φίλε.
13: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
14: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
15: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
16: Πάμε.
15: Θα πάμε στα γνωστά.
16: Θα πάμε στο δικό μας.
15: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
16: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
15: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
16: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
15: Εκεί θα πάμε.
16: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
15: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
16: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
15: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί. Tell me.
17: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
18: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22 730 62 756 και 693 741 0018.
19: Πάμε σήμερα.
20: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
19: Δηλαδή?
20: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
19: Τι έχει το μενού?
20: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
19: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
20: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
19: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
20: Έτοιμο.
19: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
20: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
19: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
20: 22 731 00 331. Η παραγγελία και αποφαγή.gr.
21: Energizers! Νιώθω άνετα!
22: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα.
21: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι.
22: Χαμογελώ μέσα τους.
23: Ξέρω, αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
24: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22 730 87 151.
25: Τι βλέπω? Εργασίες κυπουργής.
26: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
27: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
26: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε,
27: Με τέτοια δραστηριότητα. Σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
28: Αντλίες θερμότητας Ecodan της Mitsubishi Electric. Με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
29: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
30: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
29: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 730 894 50,
30: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
31: Η νύχτα αλλάζει στη Σάμο. Το θρυλικό πρώην Ζορμπάς στην Αγία Ειρήνη επιστρέφει ανανεωμένο ως Μαύρα Μεσάνυχτα.
32: Βρήκα ζωή στα μαύρα τα μεσάνυχτα. Δεν είχα τύχη, είχα τα μάτια μου ορθά νύχτα.
31: Ένας νέος χώρος διασκέδασης με δυνατές λαϊκές βραδιές, αγαπημένους καλλιτέχνες και αυθεντική μουσική. Την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Ιουλίου η εκρηκτική Ηλιάνα Φωτίου έρχεται για δύο μοναδικές εμφανίσεις. Σε δύο βραδιές γεμάτες σκέφη, λαϊκές επιτυχίες και αυθεντική διασκέδαση μέχρι το πρωί, η Ηλιάνα Φωτίου στα Μαύρα Μεσάνυχτα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6985 75 57 72. Μαύρα Μεσάνυχτα. Η νύχτα της Σάμου αποκτά ξανά ρυθμό.
0: Δύο χιλιάδες FM.

0: Βεγκάς.
1: Στέλιο.
0: Καλά ρε. Έχετε βάλει το γιο μου και τους άλλους να τρέχουν και εσείς πίνετε καφεδάκια.
1: Και εσύ τι κάνεις εδώ?
0: Ήρθα, πας και πάρετε κανένα βιού.

0: 2000 FM.
1: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.

0: 2000 FM.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730-22247.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
5: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
4: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον ε.
5: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
4: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
5: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
4: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
5: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
4: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης. Διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
5: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ.
4: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273027537.
6: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Αγρόκτημα Γκούντα φέτες τυρίγια τοστ 500 γραμμαρίων, μόνο 2,90 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 5,90 το κιλό. Χρυσή ζύμη κουρούτι ροπιτάκια με μυζήθρα και φέτα 800 γραμμαρίων, μόνο 2,75 η συσκευασία. Ice Dream, οικογενειακά παγωτά 900 ml, μόνο 2,89 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,45 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
7: Παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
9: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
10: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτι του γρου.
11: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλήσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
12: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
11: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρά. καθαρό μυαλό.
12: Άριστον Wash and Dry, απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
2: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
13: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
7: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
13: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
13: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
7: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
14: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
15: Βάλει εδώ, κοσμάς και δραμάδος εδώ.
14: Έχω
15: μετά θα πάνε
14: εξνασιαστεί.
15: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
14: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
15: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερο η θερμοκρασία.
14: Εξαιρετικό.
15: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
14: Τι λέρε.
15: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
16: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
17: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
18: Energizers! Νιώθω άνετα!
19: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
18: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
19: Χαμογελώ μέσα τους!
20: Το ξέρω αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers, 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
21: Energizers Σάμος, Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730-87-151.
22: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
23: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
24: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
23: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
24: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
23: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
24: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730 62562 και 62563.
23: Πανουράκης.
0: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργής.
1: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
3: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
1: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
0: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
4: Αντλίες θερμότητας Ecodan της Mitsubishi Electric. Με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
5: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
25: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
25: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
26: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
27: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
26: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
27: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
26: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
27: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
26: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
27: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
26: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
27: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
26: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
28: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Χοιρινή μπριζόλα με κόκαλο, μόνο 4,89 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης Pop, μόνο 12,90 το κιλό. Δέλτα γάλα μίλκ 1 λίτρου, μόνο 1,69 η συσκευασία. Τζιμόκα κάψουλες εσπρέσο, 10 επί 5,5 γραμμάρια, μόνο 2,49 η συσκευασία. Με την αγορά 2 σαμπουάν παντέν, δώρο μία μάσκα μαλλιών παντέν. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
29: Υπάρχει μία πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
0: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
30: Παρακαλώ.
31: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
32: Χωματουργικές εργασίες.
6: υπηρεσίες ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
31: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
7: Τι θα φάμε σήμερα?
8: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
7: Δηλαδή?
8: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
7: Τι έχει το μενού?
8: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
7: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
8: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
7: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
8: Έτοιμο.
7: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
8: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
7: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
8: Αγίου Νικολάου 6.
7: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
8: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
9: Στέφανε.
10: Ναι.
9: Πάω σούπερ μάρκετ.
10: Στο τάδε.
9: Όχι.
10: Στο άλλο τάδε.
9: Μπα, όχι.
10: Ε, πού θα πας?
9: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
10: VKD Market, λοιπόν.
9: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
10: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
2: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
11: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
12: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: σας ημέρα, φίλες και φίλοι ακροατές του 2000FM. Είμαστε πάντα εδώ συντονισμένοι στους 99,8 μετά από μία μικρή απουσία. Είμαι ξανά εδώ κοντά σας. Αλλά δεν ξέρω αν πρέπει να ξαναφύγω, διότι έλειψα 8 μέρες, κοντεύουν να διαλυθούν δύο κόμματα, έχει δημιουργηθεί ένα και πάμε για δεύτερο, οπότε δεν θα το ξανακάνω, το ορκίζομαι, δεν ξέρω. Λοιπόν, πάρα πολλές οι εξελίξεις, ραγδαίες, κάθε άλλο παρά ήσυχο θα είναι αυτό το καλοκαίρι, εξάλλου το είχαμε πει ότι θα είναι ένα θερμό καλοκαίρι και λόγω θερμοκρασίας, κυριολεκτικά δηλαδή, αλλά και μεταφορικά, με την πολιτική σκηνή, καθώς γίνεται χαμός. Κόμμα κυρίας Καριστιανού, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, ήμασταν εδώ που το ανακοινώσαμε. Όχι, το ανακοινώσαμε, τέλος πάντων όταν έγινε, όταν ανακοινώθηκε η Ελλάς. Πάμε για το κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Ένα δύσκολο Σαββατοκύριακο ήταν αυτό για τον ΣΥΡΙΖΑ. Θα τα πούμε όλα στη συνέχεια της εκπομπής. Πάμε να υπενθυμίσουμε λίγο τα τηλέφωνα, γνωστά βέβαια, αλλά τα υπενθυμίζουμε για όσους ενδεχομένως τώρα έχουν μπει στην μεγάλη μας ραδιοφωνική παρέα. 22 30 88 80 86 78 και στο 2000fm.samos@gmail.com για να μας στείλετε τα μηνύματά σας και τις παρατηρήσεις σας. Επίσης, το Live24 που μας ακούτε διαδικτυακά, μπορείτε να στέλνετε μηνύματα. Μια μεγάλη πλειοψηφία λοιπόν εγκρίθηκε από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου για στήριξη του πολιτικού εγχειρήματος του Αλέξη Τσίπρα, σύμφωνα με πληροφορίες μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του οργάνου. Με τη λήξη της συνεδρίασης έγιναν 4 ψηφοφορίες για τη βασική εισήγηση του Προέδρου του Κόμματος και για τις 3 τροπολογίες, με βασικότερη εκείνη που συνυπέγραψαν 6 μέλη της πολιτικής γραμματείας, Πολάκης, Παπάς, Δούρου, Αλεξιάδης, Καριστιανάκη, Παναγιωτόπουλος. Πάντως δεν έγινε ονομαστική ψηφοφορία και για τα αποτελέσματα υπάρχουν διαφορετικές εκτιμήσεις από την πλειοψηφία και τη μειοψηφία. Συνεργάτες του Σοκράτη Φάμελου έκαναν λόγο για επικράτηση της τάξης του 70%. Ο Παύλος Πολάκης αντίθετα κατά την αποχώρησή του από τη συνεδρίαση είπε πως η δική του πρόταση συγκέντρωσε άνω του 40% και 45% η τροπολογία Μπουλέκου. Ωστόσο, όπως αναφέρεται, αν ήταν όντως τόσο οριακό το αποτέλεσμα, θα γινόταν ονομαστική ψηφοφορία. Πράγμα όμως που δεν κρίθηκε αναγκαίο να γίνει. Την ίδια ώρα ο Παύλος Πολάκης, μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά το τέλος της συνεδρίασης, υπογράμμισε ότι ο ίδιος και οι συνεργάτες του παραμένουν στο ΣΥΡΙΖΑ και ότι ο αγώνας συνεχίζεται, ενώ ανέφερε πως η τροπολογία που κατέθεσε μαζί με στελέχη που τον στηρίζουν συγκέντρωσε ποσοστό άνω του 40% κατά την πλειοψηφία. Η τροπολογία δεν πέρασε, αλλά συγκέντρωσε ένα ικανοποιητικό ποσοστό πάνω από 40% της Κεντρικής Επιτροπής. Εμείς παραμένουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, θα παρακολουθούμε με την υλοποίηση, δεν χαρίζουμε το ΣΥΡΙΖΑ σε κανένα και περιμένουμε να δούμε αυτούς που έχουν δηλώσει ότι θα πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, είτε είναι βουλευτές είτε μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, να το πράξουν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Ο αγώνας συνεχίζεται, δεν τελείωσε. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει να υπάρχει και να ανακαλεί στη μνήμη την πρώτη φορά αριστερά που κάποιοι θέλουν να ξεχάσουν, ανέφερε ο Παύλος Πολάκης. Σημειώνεται ότι 6 μέλη της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσαν κείμενο τροπολογίας στη βασική εισήγηση του Προέδρου του Κόμματος με τίτλο «Όχι στην αυτοδιάλυση, ναι στις εντεταγμένες συνεργασίες», προκειμένου να τεθεί σε ψηφοφορία και να συμπεριληφθεί στο κείμενο της απόφασης. Το κείμενο υπέγραφαν οι Τρίφων Αλεξιάδης, Ρένα Δούρο, όπως είπαμε, Φωτεινή Καριστινάκη, Γιώργος Παναγιωτόπουλος, Νίκος Παπάς και Παύλος Πολάκης. Ο κύριος λοιπόν Φάμελος τώρα είπε ότι δεν υπάρχει Plan B. Τη θέση του για σύμπλευση και στήριξη του εγχειρήματος του Αλέξη Τσίπρα υποστήριξε στη δευτερολογία του στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Είπε μεταξύ άλλων ο Σοκράτης Φάμελος: «Χτίζουμε γέφυρες στο μέλλον. Έτσι, με το δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα, είμαστε παρόντες στην προγραμματική σύγκληση και δίνουμε καθαρή απάντηση να είμαστε δίπλα και μαζί με το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και να δυναμώσουμε και τη δράση μας και τη δράση της κοινοβουλευτικής μας ομάδας, ώστε να διαμορφωθεί πόλος που θα ρίξει το Μητσοτάκη». Διευκρίνησε ότι δεν υπάρχει κανένα Plan B ή ΣΕ. Ένα είναι το σχέδιο για να βγει η κοινωνία από την κρίση και αυτό υποστηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Αυτό το σχέδιο είναι ο δικός χάρτης που εξασφαλίζει την ιστορική πολιτική συνέχεια αλλά και την παρακαταθήκη του ΣΥΡΙΖΑ. Μόνο σε μια μεγάλη προοδευτική παράταξη μπορούν να ανασάνουν οι αξίες και οι ιδέες της αριστεράς. Αυτά αναφορικά με τον ΣΥΡΙΖΑ, διότι έχουμε και τη Νέα Αριστερά, η οποία πλέον δεν υπάρχει. Είναι πραγματικά, γι' αυτό σας λέω, οι εξελίξεις τρέχουν. Έχουμε ένα κόμμα του κυρίου Τσίπρα, την Ελλάς, που μόνο και μόνο στο άκουσμα ή την παρουσία του κυρίου Τσίπρα ήδη σε όλες τις δημοσκοπήσεις έχει πάρει τη δεύτερη θέση, με το Πασόκ να έρχεται στην τρίτη θέση. Πάντα μιλάμε για την αποτύπωση της στιγμής, ωστόσο. Η κυρία Καριστιανού τέταρτη θέση και έπονται τα υπόλοιπα. Όμως, πραγματικά δεν μπορούμε να ξέρουμε τι ακριβώς θα γίνει το επόμενο διάστημα. Όπως είπαμε, έχουμε και την ίδρυση, από ό,τι όλα δείχνουν, του νέου κόμματος του κυρίου Σαμαρά. Άρα στο τοπίο το πολιτικό, όπως είχαμε πει τόσες μέρες, το λέγαμε ότι γίνεται πραγματικά ένα πολύ μεγάλο ανακάτεμα της τράπουλας. Και εδώ όμως είναι το θέμα το εξής. Τελικά, η πολιτική, γιατί εδώ δεν μιλάμε μόνο για τον κόσμο, μιλάμε και για τους πολιτικούς, τους βουλευτές. Πηγαίνουν βάσει του προσώπου που ηγείται, δηλαδή ακολουθούν τώρα τον κύριο Τσίπρα χωρίς ακόμη να ξέρουν ακριβώς, ή το ξέρουν ότι πάει πιο πολύ προς το κέντρο, έτσι. Το ποιο θα είναι το πρόγραμμά του, τελικά οι ιδέες που υπάρχουν στην αριστερά πάνε λίγο στην άκρη και ενώνονται για να υπάρξει ένας δυνατός πόλος απέναντι στον νυν πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη. Είναι πολλά, νομίζω, που θα έχουμε να συζητήσουμε. Και σε τοπικό επίπεδο έχει γίνει μία... είχε γίνει ήδη με την παρουσία του κυρίου Κασελάκη, και τον κύριο Κασελάκη, ο οποίος πάει στο Πασόκ. Δηλαδή βλέπουμε πράγματα που συμβαίνουν. Τον κύριο Σαλμά, που είχε διαγράψει ο κύριος Μητσοτάκης από την Ετελώ Ακαρδανία, ο βουλευτής, και ένας εξαιρετικός επιστήμονας, ιατρός, ο οποίος φεύγει και πάει στο χώρο του Πασόκ, από τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή μιλάμε για πολύ γερό ανεκάτωμα, πολύ μεγάλο, έτσι, ριζικές αλλαγές και ανακάτεμα της τράπουλας, που κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος για τίποτα. Εδώ στη Σάμο είχαμε ανθρώπους της αριστεράς, όπως την ξέραμε, δηλαδή, δεν λέω για το Κομμουνιστικό Κόμμα, λέω για τον συνασπισμό, το ΚΚΕ εσωτερικού, συνασπισμός μετά, ΣΥΡΙΖΑ, τέλος πάντων, όλες οι συνιστώσεις, η Προοδευτική Συμμαχία, τέλος πάντων, τοπικά στελέχη να πηγαίνει άλλος με τον κύριο Κασελάκη, άλλος με τον κύριο Χαρίτση, το ΣΥΡΙΖΑ με τον κύριο Φάμελο. Ουσιαστικά όμως είχαμε μία διάλυση κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή βλέπω ακόμη και στην προσπάθειά μας να βρούμε στελέχη να μας μιλήσουν σε τοπικό επίπεδο, μιλάμε για στελέχη κομμάτων, μέλη κομμάτων, νομαρχιακών των κομμάτων, είναι πολύ δύσκολο. Θα υπάρξει τώρα έτσι μία συμπόρευση? Από αυτά που διαβάζω από ανθρώπους που γνωρίζαμε ότι είναι στο χώρο αυτής της αριστεράς, του ΚΚΕ εσωτερικού, συνασπισμού κλπ, βλέπουμε να έχουν μια πολύ μεγάλη δυσαρέσκεια και πικρία με όλα αυτά που συμβαίνουν στο χώρο της αριστεράς, αλλά και με τις αποφάσεις των ηγετών, Χαρίτση, Φάμελου κλπ, που αυτών που ηγούνται, τέλος πάντων, των κομμάτων. Είναι σίγουρα ένα θέμα πολύ μεγάλο αυτό, το τι θα γίνει στις εκλογές, τις επόμενες εθνικές εκλογές. Όταν αυτές γίνουν, υπάρχουν οι φωνές που λένε ότι ο Μητσοτάκης θα προκηρύξει τις εκλογές μέσα στον Αύγουστο να γίνουν μετά το Σεπτέμβριο, μετά τη ΔΕΘ, όπου θα ανακοινώσει και ένα μισθό σε δημοσίους υπαλλήλους, στρατιωτικούς κλπ, συνταξιούχους, και οι άλλες φωνές που λένε ότι θα πάει κανονικά μετά τον καινούριο χρόνο, εκεί Φλεβάρι με Μάρτι, να κάνει εκλογές ο κύριος Μητσοτάκης. Σίγουρα είναι πολύ ρευστή η κατάσταση και κανείς δεν μπορεί να είναι απολύτως βέβαιος για το τι πρόκειται να γίνει. Μέσα σε όλα αυτά έχουμε τη μεγάλη συζήτηση εδώ, όχι μόνο στη Σάμμο, σε όλη την Ελλάδα, για το ειδικό χωροταξικό του τουρισμού. Και οι δύο Δήμοι έχουν καταθέσει προτάσεις την προηγούμενη εβδομάδα μέσω της εκπομπής του συναδέλφου του Ιπποκράτη του Χατζημανόλη. Ενημερωθήκατε για το τι έγινε και στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Ωστόσο, θα πάμε να δούμε τώρα, συναντώντας τηλεφωνικά τον Δήμαρχο Ανατολικής Σάμμου, υπάρχει ένα τελικό κείμενο, διότι εκτός από τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου υπήρξε ξανά συνάντηση όλων των φορέων για να καταλήξουν. Υπάρχει ένα πλαίσιο, βέβαια είναι γνωμοδετικό χαρακτήρα έχουν αυτές οι αποφάσεις, ωραία, οι προτάσεις, αλλά το θέμα είναι να υπάρχουν πιέσεις πολιτικές, ούτως ώστε να συμπεριληφθούν αυτές οι αλλαγές και οι επισημάνσεις και οι παρατηρήσεις που έχουν γίνει εδώ από τα τοπικά στελέχη, από το επιμελητήριο του Βορείου Αιγαίου, τις τεχνικές υπηρεσίες των Δήμων, γιατί κακά τα ψέματα, οι μηχανικοί είναι αυτοί που μπορούν να διαβάσουν όσο το δυνατόν καλύτερα όλες αυτές τις παρατηρήσεις, όλα αυτά που προβλέπει το νομοσχέδιο, και από εκεί και πέρα, μαζί βέβαια με την τοπική κοινωνία, τους εμπλεκόμενους φορείς, να βγει ένα τελικό κείμενο των παρατηρήσεων και αυτό να προωθηθεί αρμοδίως. Είμαστε έτοιμοι. Ωραία. Πάμε να συναντήσουμε τον Δήμαρχο Ανατολικής Σάμμου, τον κύριο Πάρη Παπαγεωργίου, που βρίσκεται ήδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα, κύριε Τρυπώνη.
0: Λοιπόν, είμαστε σε αυτή τη φάση που υπάρχει ένα κείμενο με τις παρατηρήσεις, σωστά?
1: Σωστά.
0: Οι οποίες εστιάζονται έτσι κυρίως, να πούμε, δύο-τρία στοιχεία, δύο-τρία σημεία.
1: Καταρχάς δεν υπάρχει μόνο ένα κείμενο, υπάρχουν ένα κείμενο το οποίο έχει έρθει από την Ανάρτα, την παράταξη του κυρίου Σάντζου, και υπάρχει και ένα κείμενο το οποίο έχει εξεταστεί η Δημοτική Αρχή. Και τα δύο κείμενα αυτά έχουν σταλεί στο Υπουργείο μέσω του mail του κατάλληλου που υπάρχει για να σταλούν οι προτάσεις, ούτως ώστε να ενσωματωθούν, αν και εφόσον εξεταστούν, από το αρμόδιο Υπουργείο οι προτάσεις αυτές.
0: Άρα έχουν σταλεί ξεχωριστά κείμενα ή ξεχωριστά οι παρατηρήσεις σε αυτή την πλατφόρμα, να το πω?
1: Ναι, δεν είναι κάτι το οποίο το ένα κείμενο έχει διαφορά. Απλώς, όταν βρεθήκαμε εδώ με τους αρχηγούς των παραπάξεων και με ηχαστές και τους φορείς, αυτούς που μπορούσαν να βράθουν και με τους βαριούς και κύριες Έλληνες, συμφωνήσαμε.
0: Κύριε Δημαρχέ, μισό λεπτάκι, συγγνώμη, επειδή δεν είναι καλή για κάποιο λόγο η τηλεφωνική σύνδεση, κάνουμε μία προσπάθεια ξανά. Μας συγχωρείτε, ωραία, θα σας ξανακαλέσω ο συνεργάτης μου. Λοιπόν, είναι, λέει, δύο τα κείμενα με τις παρατηρήσεις που ουσιαστικά σίγουρα είναι πανομοιότυπα, γιατί η μεγάλη ένσταση όλων είναι για τα 12 στρέμματα, εντάξει, όλοι συμφωνούν ότι πρέπει να υπάρχει ένα σεβασμός στο περιβάλλον, δεν συμφωνούν εδώ στη Σάμμο σίγουρα για μεγαθύρια, ξενοδοχειακά συγκροτήματα κλπ. Πάντα να είναι με σεβασμό στο περιβάλλον. Ωραία. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τον Δήμαρχο, να δούμε αν είναι καλύτερη η σύνδεση. Κύριε Δήμαρχε.
1: Τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία.
0: Οπότε μας λέγατε ότι υπάρχουν δύο προτάσεις, ουσιαστικά δύο κείμενα προτάσεων.
1: Δεν είναι δύο προτάσεις. Είναι στην ουσία, δεν υπάρχουν τεράστιες διαφορές. Τα πράγματα είναι συγκεκριμένα. Απλώς η μία πρόταση είναι πιο εξειδικευμένη και έχει κάποιες πιο εξειδικευμένες προτάσεις και η άλλη είναι πιο γενική. Θεωρήσαμε λοιπόν ότι πρέπει να σταλούν και τα δύο επάνω. Δεν ούτως ή άλλως όποιος θέλει μπορεί να στείλει στην πλατφόρμα παρατηρήσεις. Είναι και οι δύο προτάσεις από το Δήμο. και μακάρι να μπορέσουν να ληφθούν υπόψη στον γενικότερο σχεδιασμό.
0: Mm-hmm. Οι μηχανικοί, τέλος πάντων οι εκπρόσωποι του ΤΕ και ο κύριος Βλασιάδης που είναι και ο πρόεδρος του τεχνικού επιμελητηρίου εδώ του τοπικού παραρτήματος, είναι και δημοτικός σύμβουλος, έχουν την αίσθηση ότι δεν είναι είναι προς τη θετική κατεύθυνση αυτό το πρωτοσχέδιο που έχει παρουσιαστεί, απλά πρέπει να γίνουν κάποιες εξειδικεύσεις. Εδώ στη Σάμο είμαστε ένα νησί, οπότε πρέπει να ληφθούν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, έτσι, υπόψη.
1: Ακριβώς. Καταρχάς, θα πούμε ότι γιατί είναι καλό να υπάρξει μια βάση και ένας κανονισμός πάνω στον οποίο θα μπορούμε να πατάμε τα επόμενα χρόνια και να ξέρουμε τι μας γίνεται. Γιατί λίγο το άνμαρχο και χωρίς να έχουμε κάποιους κανόνες δεν είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να συμβεί. Από εκεί και πέρα το θέμα είναι ότι υπάρχει διαφορετικότητα σε κάθε περιοχή. Δεν είναι όλα τα νησιά τα ίδια. Αλλού υπάρχει μεγαλύτερη οικονομική ανάπτυξη με βάση τον τουρισμό, αλλού με τον πρωτογενή τομέα, αλλού με άλλους υπηρεσίες. Άρα αυτά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Και εμείς συγκεκριμένα κάνουμε κάποιες προτάσεις που να αφορούν το δικό μας νησί. Mm-hmm. Είναι ένα νησί στο οποίο βασίζεται η οικονομία του στον τουρισμό. Είναι ένα νησί που στο Βόρειο Αιγαίο, εν πάση περιπτώσει, ξεχωρίζει σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα νησιά του Βόρειου Αιγαίου. Για παράδειγμα, η Μυτιλίνη δεν έχει τόσο τουριστική ανάπτυξη, έχει άλλου είδους ανάπτυξη. Έχει το ιστορικό κεφάλαιο, έχει το προεκλογικό τομέα. Αυτά είναι πράγματα τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη, ούτως ώστε να υπάρχει ένα σχεδιασμό κατάλληλος που θα πρέπει να εφαρμοστεί ένα νησί. Δυστυχώς οι νομοθεσίες γενικότερα πάνε οριζόντια. Mm-hmm. Σουβαλιάζουν, να το πω απλά, όλα τα νησιά του ίδιου μεγέθους με την ίδια χαρακτηριστικά και προχωρούν με βάση αυτού του σχεδιασμού, ενός ενιαίου σχεδιασμού, να εφαρμοστεί σε όλα τα νησιά. Εδώ είναι και το θέμα το οποίο εμείς αντιδρούμε και θέλουμε να δώσουμε κάποια πράγματα στο δικό μας το νησί, το οποίο διαφέρει τουλάχιστον από τα άλλα νησιά του Βορείου Αιγαίου και από διάφορα άλλα νησιά, εμπασχολητώσει, δεν μόνο το Βορείο Αιγαίο, είναι και το Ρωμαϊκό, είναι και οι Κυκλάδες.
0: Έχει κλείσει τώρα η πλατφόρμα, δεν θυμάμαι μέχρι πότε ήταν.
1: Η πλατφόρμα έχει κλείσει. Τυπικά. Άτυπα όμως υπάρχει ένα email στο οποίο μπορούν ακόμα να στέλνονται προτάσεις και να ληφθούν υπόψη. Σε αυτό το email έχουν σταλεί και αυτές οι προτάσεις και έχουν πάρθει από τους κατάλληλους, από το κατάλληλο φορέα και ελπίζω να αξιολογηθούν κατάλληλα ώστε να υπάρχουν κάποιες βελτιώσεις σε αυτά που ζητάμε.
0: Είπαμε, είναι γνωμοδοτικός ο χαρακτήρας όλων αυτών των αποφάσεων, αλλά σίγουρα η πολιτική βούληση όταν υπάρχει και οι πιέσεις μπορούν να αλλάξουν πράγματα.
1: Αυτό είναι και η δικιά μας ελπίδα και για αυτό το πράγμα προσπαθούμε. Σίγουρα ο Δήμος και σίγουρα και γενικότερα κάποιοι φορείς μόνο μπορούν να στέλνουν προτάσεις. Δεν έχουν τον τελευταίο και οριστικό ρόλο λόγο που θα έπρεπε ενδεχομένως να έχουν για την περιοχή, για ο καθένας για την περιοχή του. Παρ' όλα αυτά όμως εμείς εξακολουθούμε να πιέζουμε καταστάσεις έστω και μέσω αυτών των προτάσεων που στέλνουμε και μέσω επαφών που κάνουμε ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε κάτι καλύτερο για το δικό μας τον τόπο.
0: Μάλιστα.

0: σχετικά. Έχουν πάρθει αποφάσεις και από το Δημοτικό Συμβούλιο, θυμάστε. Mm-hmm. Είμαστε σε αναμονή. Δυστυχώς τα πράγματα δεν προχωράνε τόσο γρήγορα όσο τουλάχιστον μας είχαν πει και όσο υπήρχε ο σχεδιασμός ο αντίστοιχος του Υπουργείου. Είναι κάτι το οποίο δεν είναι στο δικό μας χέρι να μπορέσουμε να τα επιταχύνουμε. Απλώς και εμείς περιμένουμε να δούμε όταν οριστικοποιηθούν αυτά οι καταστάσεις τι θα έχει προκύψει. Mm-hmm.
1: Επειδή έλειπα μία εβδομάδα, μέσα σε αυτή την εβδομάδα, εκτός όλων των πολιτικών εξελίξεων, είχαμε δυστυχώς και την απώλεια του πρώην, ήταν υφυπουργός ο κύριος Σταγαράς, ο οποίος ήξερε εδώ τα θέματα της ΣΑΜΟ, προσπαθούσε να βοηθήσει όσο μπορούσε, τώρα θα υπάρξουν κάποιες αλλαγές, δεν ξέρω κατά πόσο όλο αυτό επηρεάζει τις εξελίξεις.
0: Σίγουρα δεν επηρεάζει, γιατί ο κύριος Σταγαράς ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν εμβαθύς γνώστης του σχεδιασμού γενικότερα όσον αφορά τα χωροταξικά θέματα. Είχε επισκεφθεί και τη ΣΑΜΟ πριν από 3 χρόνια, αν θυμάμαι περίπου 3 χρόνια. Είχαμε μιλήσει, είχε μιλήσει με τους φορείς. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν συνεργάσιμος. Δυστυχώς πέθανε. Τώρα θα υπάρξουν κάποιες αλλαγές. Σε αναμονή να δούμε και ποιος θα τοποθετηθεί και ποιος θα μπει στη θέση του. Θέλω να πιστεύω ότι ο γενικότερος σχεδιασμός δεν θα αλλάξει, αλλά σίγουρα όμως και τα πρόσωπα παίζουν σημαντικό ρόλο.
1: Ο αείμνηστος Νίκος Σταγαράς, ναι, σίγουρα έφυγε από τη ζωή. Θα υπάρξει αντικαταστάτης, βέβαια. Σίγουρα πρέπει να γίνει μία νέα επαφή μαζί του. Και από εκεί και πέρα να τρέξουν λίγο τα πράγματα, γιατί δεν ξέρω κατά πόσο έχουμε το χρόνο να προλάβουμε να κάνουμε αυτές τις αλλαγές, οι οποίες θα είναι προς το καλύτερο. Και μέσα σε όλα αυτά, βέβαια, πρέπει να γίνει και να δούμε επιτέλους και τις ζώνες που θα πρέπει να υπάρχουν σε αυτό το νησί, και ζώνες νυχτερινής διασκέδασης. Βλέπουμε ότι υπάρχουν θέματα, καταγγελίες για τη μουσική, για όχληση. Πρέπει λίγο να το δούμε ξανά όλο αυτό, το σχεδιασμό του νησιού.
0: Ακριβώς, θα πρέπει να γίνει ένας γενικότερος σχεδιασμός. Περιμένουμε φυσικά να δούμε καταρχάς τα πρώτα βήματα, αυτά που έχουμε προτείνει, κατά πόσο θα εισακουστούν, και από εκεί και πέρα να συνεχίσουμε να διεκδικούμε και να προχωράμε σε ένα καλύτερο σχεδιασμό. Είναι ένα νησί το οποίο είναι εξαιρετικό, το ξέρει ο Λινόλη, και είναι ένα νησί που βασίζεται στον τουρισμό. Θα πρέπει να υπάρχει, εγώ θα πω, μια επίοικια, αλλά θα πρέπει να υπάρχει μια ανοχή γενικότερη, τουλάχιστον στους θερινούς μήνες, που οι μήνες οι οποίοι ο περισσότερος κόσμος δουλεύει για να μπορέσει να ζήσει όλο τον υπόλοιπο χρόνο. Mm-hmm.
1: Με το Δήμο Δυτικής ΣΑΜΟ τώρα, για το θέμα και του ειδικού χωροταξικού για τον τουρισμό, αλλά και γενικότερα για το χωροταξικό του νησιού, υπάρχει συνεργασία ή ο κάθε Δήμος, εντάξει, θα στείλει τις δικές του παρατηρήσεις όπως οφείλει?
0: Ο κάθε Δήμος ασχολείται με το Δήμο του. Παρόλα αυτά, η γενικότερη σχεδιασμός για το νησί έχει μια λογική να υπάρχει. Δεν είμαστε ανταγωνιστικός Δήμος Αλατρική με την Δυτική ΣΑΜΟ, όμως έχουν και διαφορετικά χαρακτηριστικά. Έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά τα οποία είναι ξεκάθαρα, δηλαδή ο Δήμος Ανατολικής ΣΑΜΟ έχει τις περισσότερες τουριστικές μονάδες, έχει το μεγαλύτερο μερίδιο του τουρισμού, οπότε με διαφορετικά θα είναι οι προτεραιότητες μας ενδεχομένως από το Δήμο Δυτικής. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, ο γενικότερος σχεδιασμός είναι να υπάρξει μια ήπια ανάπτυξη τουρισμού, η οποία όμως μην αποκλείει τίποτα, να μπορούμε να έχουμε κάποιες μονάδες οι οποίες θα φέρουν κόσμο στο νησί και κάποια δυνατότητα σε επενδυτές να μπορούν να έρθουν να επενδύσουν στο νησί μας. Mm-hmm.
1: Βέβαια, ο Δήμος Δυτικής ΣΑΜΟ, το αναφέρει και στο σχετικό δελτίο τύπου, έχει τις ιδιαιτερότητες του. Το 60% είναι natura, υπάρχει ένα σουάπ χωροταξικό εκεί στο Μαραθόκαμπο, έτοιμο, είναι διαφορετική περίπτωση. Σίγουρα.
0: Ακριβώς, είναι κάποιες περιπτώσεις οι οποίες είναι διαφορετικές.
1: Λοιπόν, να ρωτήσω και κάτι, γιατί δεν μπορώ να πω ότι δεν με ενόχλησε ιδιαίτερα το Σάββατο το βράδυ.

0: βράδυ έτσι που έκανα μία βόλτα στην παραλιακή και είναι το θέμα που πάντα συζητάμε τέτοια περίοδο, το καλοκαίρι. Τι γίνεται με το βιολογικό? Ήμασταν στη φάση που περιμέναμε να αναλάβει ο νέος εργολάβος και να ξεκινήσουν οι εργασίες. Δεν ξέρω αν έχει τοποθετηθεί εργολάβος για το εργοστάσιο επεξεργασίας των λιμάτων.
1: Έχει υπάρξει σύμβαση, έχουν φτάσει στο σημείο της σύμβασης, θα υπογραφούν συμβάσεις, θα ξεκινήσει ο εργολάβος στη μονάδα εξεργασίας λιμάτων και όσον αφορά για τον αγωγό και την συνέχεια του έργου του καταθλιπτικού αγωγού, είμαστε αυτή τη στιγμή στον προσυμβατικό έλεγχο που γίνεται, μόλις ολοκληρωθεί θα υπογραφεί και εκεί η σύμβαση να ξεκινήσουν οι εργασίες.
0: Δεν υπάρχει θέμα ενστάσεων ή οτιδήποτε άλλο?
1: Όχι, όχι. Απλώς είναι μια τυπική και ουσιαστική διαδικασία πως πρέπει να γίνει ένας προσυμβατικός έλεγχος λόγω του ποσού που υπάρχει σαν έργο.
0: Και το συζητάμε τώρα το θέμα, εκτός το ότι μας απασχολεί 40 χρόνια, έχουμε και το θέμα που θα συζητηθεί και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, το πρόστιμο που έχει επιβληθεί στην ΠΑΤΜΟ για τους Δήμους που έχουν θέμα με λίμματα, απόβλητα κλπ.
1: Κύριε Τρυπόδη, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το δουν τα ίδια τα Υπουργεία. Μάλλον το ίδιο το Υπουργείο. Mm-hmm. Γιατί όταν ένα από τα βασικά μας επιχειρήματα, όταν συζητάμε τις χρηματοδοτήσεις, είναι ότι ναι, μεν πρέπει να φτιαχτεί ο βιολογικός, γιατί θέλουμε το βιολογικό, όχι μόνο εγώ, αλλά και στο Κοκάρι και στο Φαγόριο. Γιατί καταρχάς πρέπει να σεβαστούμε το περιβάλλον, πρέπει να δημιουργήσουμε τις υποδομές της ΕΔΑΗ, πρέπει να ανταποκριθούμε καλύτερα και στους επισκέπτες αλλά και στους δημότες μας. Αλλά από την άλλη υπάρχει και οι περιπτώσεις αυτές των προστήμων που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι και αυτό ένα, να το πω, επιχείρημα το οποίο χρησιμοποιούμε και εμείς. Διότι η Ελλάδα δυστυχώς από κάποιους βιολογικούς ανά την χώρα τρώει πρόστιμα. Θα πρέπει λοιπόν να διαρκεί πρόστιμα, δεν θα είναι τίποτα σε αυτό. Μπορεί να είναι ένα μεγαλύτερο κόστος αυτό, αλλά μακροχρόνια θα έχει λύσει αυτά τα προβλήματα και δεν θα υπάρξουν θέματα και επιβολής προστήμων.
0: Μάλιστα. Μακάρι. Γιατί το πρόβλημα με τους βιολογικούς στη Σάμμο είναι μεγάλο. Και στο Κοκάρι και, και στο Πυθαγόριο έχουν εξασφαλιστεί κάποια χρήματα. Για να δούμε αν όμως θα δοθούν και θα έχουμε αποτέλεσμα. Γιατί αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα εδώ στο νησί.
1: Τέτοια έργα τα οποία εκτελούνται και θα εκτελεστούν και θα εκτελεστούν σίγουρα και θα ολοκληρωθούν. Από εκεί και πέρα χρειάζονται και την αντίστοιχη συνέχεια. Δηλαδή, όταν έγινε ο βιολογικός του Πυθαγωρίου ή του Κοκαρίου, λειτουργούσε άψογα. Μετά από 20-25 χρόνια, φτάσαμε σε ένα σημείο, το οποίο η δυσλειτουργία του είναι εμφανής και θα έλεγα ότι είναι υποτυπώδηση λειτουργία, για να μην πω ότι υπάρχει μόνο. Εδώ λοιπόν χρειάζονται και κάποια μέρημνα ώστε να μπορέμουν να έρθουμε κάποιες συντηρήσεις. Κάποιες συντηρήσεις οι οποίες όχι μονάχα τα πρώτα 1-2-3 χρόνια που είναι εύκολες, αλλά και τα επόμενα χρόνια που οι συντηρήσεις αυτές σημαίνουν και κάποια βοήθεια και χρηματοδότησης. Γιατί είναι εργοστάσια, σαν εργοστάσια οι βιολογικοί, οι οποίοι δυστυχώς αν τους παρατήσεις μετά καταστρέφονται. Στόχος μας είναι και μέσα στο καινούργιο οργανισμό που έχουμε δημιουργήσει. Έχουμε εντάξει άτομα προσωπικού με κατάλληλες ειδικότητες, ούτως ώστε στα επόμενα χρόνια όταν θα ξεκινήσουν και θα μπορέσουν να γίνουν κάποιες προσλήψεις, να γίνουν και προσλήψεις αυτών των ανθρώπων, ούτως ώστε τουλάχιστον ο Δήμος Ανατολικής Σάμμου να έχει ένα εξειδικευμένο συνεργείο που να ασχολείται μόνο με τους βιολογικούς και να μπορεί να συντηρεί τους βιολογικούς, ούτως ώστε να μην ξαναφτάσουν σε αυτή την κατάσταση, εφόσον έχουν φτάσουν στο σημείο που τους έχουμε αποκαταστήσει.
0: Και κάτι τελευταίο, είδαμε ότι απομακρύνθηκε η μπετονιέρα αυτή που προκάλεσε η πτώση της και τον θανάσιμο τραυματισμό ενός άτυχου άνδρα. Τι γίνεται τώρα εκεί στην περιοχή, κύριε Δημαρχέ? Έχουν μείνει όλα όπως εκείνη την πολύ άσχημη ημέρα, την τραγική ημέρα?
1: Καταρχάς η μπετονιέρα απομακρύνθηκε την Παρασκευή. Θα επισκεφτούν οι πραγματογνώμονες, αν δεν έχουν ήδη επισκεφτεί, ούτως ώστε να δουν και το χώρο και και από εκεί και πέρα θα ελευθερωθεί το εργοτάξιο. Σκεπτικό είναι αυτή τη στιγμή να κλειστούν φυσικά οι τρύπες, γιατί κοιμούν και εκείνοι, αλλά θα κλειστούν πρόχειρα με χώμα, κρυάλφα κλπ. Μέχρι να δούμε οριστικά πώς θα προχωρήσουμε για την πλήρη αποκατάσταση.
0: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν κάποιες επιχειρήσεις που δύσκολα να μπορέσουν να λειτουργήσουν φέτος.
1: Πιστεύω ότι θα μπορέσουν να λειτουργήσουν σε έναν βαθμό, δεν θα έλεγα τέλεια, με κάποιες παρεμβάσεις μικρής κλίμακας που μπορούν να γίνουν, ώστε να καταρχάς για την ασφάλεια και κατά δεύτερο λόγο και για τους επιχειρηματίες. Θα το δούμε μέσα στις επόμενες μέρες.
0: Ωραία.
1: Και θα το συζητήσουμε.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δημαρχέ. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
0: Γεια σας. Λοιπόν, αυτά από τον Δήμαρχο Ανατολικής Σάμου, τον κύριο Πάρη Παπαγεωργίου. Θα πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις, κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη δικού σκάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
2: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
3: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
4: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
5: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
6: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
5: Δηλαδή?
6: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
5: Τι έχει το μενού?
6: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
5: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
6: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
5: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
6: Έτοιμο.
5: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
6: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
5: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
6: Αγίου Νικολάου 6.
5: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
6: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
7: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
8: Πάμε.
7: Θα πάμε στα γνωστά.
8: Θα πάμε στο δικό μας.
7: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
8: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
7: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
8: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
7: Εκεί θα πάμε.
8: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
7: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
8: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
7: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
9: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
10: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
11: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
12: 2000 FM.
13: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
14: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Αγρόκτημα Γκούντα φέτες τυρίγια τοστ 500 γραμμαρίων, μόνο 2,90 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 5,90 το κιλό. Χρυσή ζύμη κουρούτι ροπιτάκια με μυζήθρα και φέτα 800 γραμμαρίων, μόνο 2,75 η συσκευασία. Ice Dream, οικογενειακά παγωτά 900 ml, μόνο 2,89 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,45 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
15: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Η δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbs. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπέλα Πι και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbs. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
16: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
17: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
16: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον εψιλον.
17: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
16: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
17: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
16: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
17: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
16: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
17: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
16: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
18: Energizers! Νιώθω άνετα!
19: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
18: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
19: Χαμογελώ μέσα τους!
20: Το ξέρω, αγάπες μου! Το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers! 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα!
21: Energizers Σάμος! Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου! Τηλέφωνο 22730 87151.
22: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
23: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
22: Έχω
23: μετά θα πάνε
22: εξτασιαστεί.
23: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
22: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
23: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
22: Εξαιρετικό.
23: απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, δύο μαζί.
22: Τι λέρε,
23: έτσι λένε. Δεν ξέρω.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
1: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Χοιρινή μπριζόλα με κόκαλο, μόνο 4,89 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης Pop, μόνο 12,90 το κιλό. Δέλτα γάλα μίλκ 1 λίτρου, μόνο 1,69 η συσκευασία. Τζιμόκα κάψουλες εσπρέσο, 10 επί 5,5 γραμμάρια, μόνο 2,49 η συσκευασία. Με την αγορά 2 σαμπουάν Παντέν, δώρο μία μάσκα μαλλιών Παντέν. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
4: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
24: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
4: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
24: Βρες λιπατικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
4: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
24: Επίσης, διάθεση λιπατικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
4: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
24: Πανουράκης.
25: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργής.
26: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
25: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
26: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε,
25: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
27: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
28: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
29: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
28: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
29: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook. Tell me why.
30: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
31: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
32: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
31: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
32: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
31: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
32: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
31: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
32: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
31: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
32: Τηλέφωνα 2273-104-874 και 6970-305-966.
31: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
2: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
5: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
2: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
5: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391. 694-461-5574. Και 698-759-8416.
6: 2000 FM.
7: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
8: Συνεχίζουμε εδώ στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. 8 του Ιούνιου σήμερα. Ξέχασα να πω ότι σήμερα γιορτάζουν οι Καλλιοπίτσες. Δεν ξέρω αν κάποιος άλλος γιορτάζει. Δημήτρη. Ωραία. Είναι 8 του μήνα και είναι και η τελευταία ημέρα των πανελλαδικών εξετάσεων των μαθητών των γενικών λυκείων και θα πάρουν μια πολύ βαθιά ανάσα τα παιδιά. Βέβαια μετά αρχίζει το άγχος, το τι θα έχουν γράψει. Σήμερα διαγωνίζονται στο μάθημα της ιστορίας, της φυσικής και της οικονομίας ανάλογα με τις κατευθύνσεις που έχουν επιλέξει. Μέχρι τώρα τα πράγματα ήταν λίγο δύσκολα, δηλαδή παγίδες έκρυβαν τα θέματα, δύσκολα. Αναμένεται να μην έχουν πάει πολύ καλά τα παιδιά και αυτό βέβαια είναι και κάτι που μας, από ό,τι ξέρουμε από προηγούμενα χρόνια, δηλώνει ότι ίσως και να έχουμε πτώση των βάσεων. Θα δούμε. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τώρα την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού του Δήμου Ανατολικής Σάμου, την κυρία Μαρία Κονδύλη, που βρίσκεται ήδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
9: Καλή σας μέρα, κυρία Τρυπόδη, και σε εσάς καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά στην Καλλιόπη που γιορτάζει σήμερα και για τα παιδιά μας που πραγματικά αναφερθήκατε πάρα πολύ ωραία πιο μπροστά. Καλά αποτελέσματα και καλή πρόοδο. Και να μην στεναχωριέστε. Η ζωή είναι ένας πόλεμος. Αν χαθεί μια μάχη δεν πειράζει, κερδίζεται κάποια άλλη. Να είναι γερά την υγεία τους, να έχουν και καλότυχα στη ζωή τους. Και όλα τα άλλα έρχονται.
8: Έτσι, σας άκουσα να το λέτε και στην πολύ όμορφη εκδήλωση της τελετής αποφύτων του Επαγγελματικού Λυκείου.
9: Πραγματικά, κυρία Τρυπόδη, θα συμφωνήσετε κι εσείς, ήταν μια καταπληκτική γιορτή. Σε ευχαριστούμε και σε εσάς και το σταθμό σας και την τηλεόραση που ήσασταν εκεί. Πραγματικά, τέτοιες δράσεις πρέπει να δημοσιοποιούνται για να φαίνονται και είδατε κι εσείς την αγάπη των εκπαιδευτικών, mm-hmm. των γονέων και των παιδιών. Είναι κάτι που έδειξε ότι στο σε όλα τα σχολεία πραγματικά και εσείς συγκεκριμένα στο ΕΠΑΛ υπάρχει αυτή η παρέα. Και τι πιο ωραίο να φεύγουν τα παιδιά και να έχουν αναμνήσεις. Και πάλι να σας ευχαριστήσω από καρδιάς που ήσασταν εκεί, ξέρω και το πρόγραμμα το δικό σας, αλλά και όλους όσους συνετέλεσαν για να γίνει αυτή η όμορφη εκδήλωση. Και μακάρι να συνεχιστεί και να γίνονται και τα άλλα σχολεία.
8: Mm-hmm. Μακάρι, μακάρι. Λοιπόν, πάμε λίγο σε ένα θέμα που συζητήθηκε πολύ μετά από δηλώσεις σας στον ραδιοφωνικό σταθμό Αρμονία, σχετικά με τον προϋπολογισμό που δηλώσατε ότι είναι μειωμένο σε σχέση με άλλες χρονιές και είναι φέτος 140.000 για όλα τα πολιτιστικά δρόμενα του Δήμου.
9: Ακριβώς, κυρία Τρυπόδη. Το Σάββατο βγήκα στο σταθμό, ευχαριστώ του και εκεί και τους δημοσιογράφους. Εμείς ζητήσανε για τα πολιτιστικά δρόμενα και στο τέλος με ρώτησαν για τον προϋπολογισμό. Δεν είπα ότι ήταν λιγότερος, είπα είναι περίπου γύρω στις 140.000 και μέσα σε αυτό περιλαμβάνονται όλες εκπαιδευτική δράση του Δήμου μας από την 1η Ιανουαρίου μέχρι και 31 του Δεκάτου. Φυσικά, κάτι που δεν ακούστηκε μέσα στις 140 περίπου χιλιάδες, γιατί ακόμα δεν είναι, δεν μας έχει έρθει ο προϋπολογισμός να ξέρουμε ακριβώς τους κωδικούς, είναι και οι επιχορηγήσεις που δίνουμε στους πολιτιστικούς συλλόγους κάθε χρόνο σαν Δήμος Ανατολικής Σάμου, και δόξα τω Θεώ έχουμε πολλούς πολιτιστικούς συλλόγους. Είναι επιχορηγήσεις που δίνουμε σε κάποια χωριά, όπως και στον Εμπορικό Σύλλογο που κάθε χρόνο δίνουμε 4.000, δίνουμε στο Κοκάρι για το Πανηγύρι. Είναι μέσα σε αυτά οι εθνικές γιορτές, είναι τα εισιτήρια των αιρετών, γιατί αν πάμε σε κάποιο τόπο διαφορετικό, ναι, από τη Σάμο, πρέπει και εμείς να είμαστε εκεί, μας ζητάνε. Όπως τώρα εγώ θα φύγω στην ερχόμενη εβδομάδα, πάμε στην Κόρινθο για το δίκτυο πόλεων αυτό το... της διαδρομής του Αποστόλου Παύλου. Και όλα αυτά μέσα βγαίνουν τους κωδικούς κάθε διεύθυνσης.
8: Εγώ θα πω κάτι, επειδή διαβάζω πάρα πολλά τις τελευταίες ημέρες.
9: Ακριβώς.
8: Πρέπει λίγο ο κόσμος να αντιληφθεί το εξής. Διαβάζω κάτω στα σχόλια. 140.000 θα μπορούσαν να έχουν δοθεί για το ειδικό σχολείο. Άσχετο. Είναι κάθε κωδικός, είναι διαφορετικός.
9: Μα μετά... Και να σας πω και κάτι. Σε κάθε δεν μπορεί άλλο η διεύθυνση πολιτισμού.
8: Ναι, είναι διαφορετικά. Μετά, να φτιάξετε το νοσοκομείο. Δεν έχει καμιά δουλειά ο Δήμος. Να φτιάξει τον...
9: Ακριβώς. Δηλαδή,
8: οι λακκούβες, οι δρόμοι είναι άλλοι κωδικοί.
9: Κάποιοι, ναι. Κυρία Τρυπόδη, αυτό είναι το άσχημο σε αυτόν τον τόπο. Πραγματικά στεναχωριέμαι. Μιλάω με τους άλλους αντιδημάρχους, στη Μυτιλήνη, στη Χίο, γενικά τώρα και στην Κόρινθο με την αντίστοιχη αντιδήμαρχο. Δεν υπάρχει αυτή η γκρίνια. Φέτος, για δύο χρόνια φέτος και για του χρόνου, ο Δήμος Μυτιλήνης έδωσε 745 με την αναπτυξιακή για τα πολιτιστικά χώρια, την παίρνει και από την περιφέρεια που και εκείνη κάνει ανάλογα φεστιβάλ. Δηλαδή και ο κόσμος δεν θεωρώ δηλαδή στην κρίση που υπάρχει στην οικονομική, όχι ότι είναι και λίγα τα χρήματα, αλλά δεν έχει και τίποτα άλλο αδιέξοδο ο Σαμιώτης. Βλέπετε και εσείς, πιο πολύ έχουμε σχέση και με εμπορικούς και με άτομα της εστίασης. Βλέπετε τι στεναχώρια υπάρχει, οικονομική. Δηλαδή σκέφτεται να πάει να πιει ένα ποτό ή να πάει το βράδυ να διασκεδάσει. Τι άλλο, εγώ σας το λέω και σαν ανταποδοτικό. Δηλαδή ο Δήμος δεν πρέπει να κάνει κάτι.
8: Εάν δεν κάνετε, γράφτηκε και αυτό.
9: Το ζητάνε. Ναι. Δεν είμαι μόνο για τον ξένο. Εγώ είμαι και για τον ντόπιο.
8: Αν δεν κάνετε, θα σας πούνε ότι δεν κάνετε κάτι. Έτσι
9: αν δεν κάνω
8: πάντα.
9: Κάτι, θα πούνε δεν έκανα.
8: Έτσι γίνεται.
9: Όχι, εγώ θα κάνω και ας έχω και την κριτική. Κοιτάξτε, έχουμε μάθει στη Σάμωνα, γι' αυτό το λέω πάρα πολλές φορές. Είμαστε ένα ευλογημένο νησί, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε ανθρώπους. Και λυπάμαι και το λέω, γιατί ξέρετε, σιγά σιγά θα μειώνονται και ο κόσμος που θα θέλει να μπει μπροστά για να βοηθήσει αυτόν τον τόπο. Οι πιο πολλοί αφήνουμε τις οικογένειές μας, αφήνουμε τις δουλειές μας για να τρέξεις. Περισσότερες είναι οι στεναχώριες παρά οι χαρές που παίρνεις. Πιστέψτε με, κύριε Τρυπόδη. Δηλαδή, όταν βγαίνεις ένα ραδιόφωνο και μετά ακούς τόσα σχόλια, στεναχωριέσαι, γιατί λες προσπαθώ. Για να γίνει μια εκδήλωση χρειάζονται μια ομάδα ανθρώπων. Κόσμο δεν έχουμε, άτομα να δουλέψουν, υπάλληλοι δεν έχουν. Παρακαλάς τον υπάλληλο και στεναχωριέσαι, γιατί λες και εκείνος μέχρι πού θα φτάσει. Πριν από λίγο με πήρε υπάλληλος της διεύθυνσής μου και μου λέει: Μαρία, έχω φτάσει στα όρια μου. Έχει δίκιο, γιατί και αυτοί είναι μόνοι τους, είναι λίγοι υπάλληλοι. Και πάλι προσπαθούν, γιατί αγαπάνε αυτόν τον τόπο, αγαπάνε τους ανθρώπους και σου λέει θα βάλουμε και πλάτη και θα βοηθήσουμε και να γίνουν και περισσότερες εκδηλώσεις. Και βλέπετε ότι κάθε χρόνο με τα ίδια χρήματα γίνονται και τριπλάσιες εκδηλώσεις. Πώς τα καταφέρνουμε, εμείς το ξέρουμε.
8: Πάντως θυμάμαι ότι πριν 3 χρόνια μόνο για την εκδήλωση με εκείνο τον προτζέκτορα στην 6η Αυγούστου είχαν δοθεί 160.000.
9: 160.000 ήταν το πρόγραμμα, από το Leader. Και αυτό το ανέφερα προχθές, αλλά δεν ακούστηκε πουθενά. Για να παρουσιαστεί τη δεύτερη χρονιά αυτό το η ναυμαχία σε πανί, γιατί το επισημαίνω πάλι, πανί ήταν τη δεύτερη χρονιά, πάνω σε ένα πολεμικό λιμενικό νομισμό. νομίζω σκάφος ήταν, στήχησε άστατα 160.000, 18.600. 18.600 φέτος ο Δήμος μας Ανατολικής με τόσα χωριά έκανε τις γιορτές, 19.000 ακριβώς, τις γιορτές των Χριστουγέννων. Και δεν νομίζω ότι παραπονέθηκε και κανένας ότι ήταν και λίγα. Και γιατί, και αυτό ανέφερθηκα προχθές, δηλαδή γιατί ήθελα να κάνω τη σύγκριση. Δεν το λέω για να πω ότι εγώ κάνω λίγα, αλλά πρέπει να υπάρχει και μια σύγκριση. Εκεί δεν μίλησε κανείς. Και σας λέω, γιατί το ψάξα πριν μια εβδομάδα τον ανάλογο της Διεύθυνσης Οικονομικών του Πολιτισμού και σας λέω, σε παρακαλώ πες μου, και ήρθε εταιρεία από την Αθήνα. Εκεί δεν μίλησε κανείς και δεν ξέρουμε και πού είναι τώρα. Δηλαδή τα ξύλα αυτά που στήθηκε, μια ξέρδα που στήθηκε, αυτά δεν τα ξέρω εγώ, δεν τα είδα αυτή η μέρα που έχω αναλάβει εδώ και 3 χρόνια.
8: Δεν μπορούμε να τα βρούμε, να τα ξαναχρησιμοποιήσουμε?
9: Όχι, δεν νομίζω. Καταρχήν μου ο άνθρωπος που χρησιμοποίησε τα ξυλία και αυτά μου λέει ήταν έξω, και ο εργολάβος δηλαδή ήταν έξω, σαπίσανε τα ξύλα και εγώ τα πέταξα.
8: Δώσαμε 160.000 για το project.
9: Του leader υπάρχει.
8: Ναι,
9: άρα για να φτιαχτεί τώρα από την αρχή όλο αυτό και να στηθεί, χρειάζονται χρήματα. Δεν ήταν επιλέξιμη δαπάνη και η παρουσίαση, καταλάβατε. Ενώ μέσα έπρεπε να είναι και επιλέξιμη δαπάνη και η παρουσίαση. Δεν μπορεί να δίνεις τόσα και μετά να δίνεις άλλα τόσα για να το παρουσιάσεις.
8: Ναι, αλλά να αφήσουν έξω τα ξύλα και να σαπίσουν.
9: Έτσι μου είπε, γιατί τα αναζήτησα εγώ στον εργολάβο. Λέω, τα ξύλα αυτά πού είναι, τα χρησιμοποιήσω κάπου αλλού, ρε παιδί μου. Να σε μια εξέδρα, να κάνω παγκάκια στο φινάλε. Και μου λέει, δεν ξέρω, εγώ μείναν έξω, δεν ξέρω πού είναι, σαπίσανε.
8: Όπως σαπίζουν κάποια ποδήλατα που είχαν αγοραστεί, ό,τι να είναι. Εντάξει, ο καθένας δεν ξέρω πώς το λειτουργεί.
9: Εντάξει, τουλάχιστον χρειάζεται, εμείς δεν θέλω να πενευτώ, προσπαθούμε και κάνουμε ένα νοικοκύρεμα, τελείωσε μία εκδήλωση, θα πάνε και τα πράγματα και θα ξέρω την άλλη χρονιά θα τα χρησιμοποιήσω. Τέλειωσε τα Χριστούγεννα ξεχωριστά, πάνε εξωτερικός φωτισμός, στολισμός, όλα αυτά πάνε ξεχωριστά, ξεχωριστά σε κάθε χωριό, για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Γιατί δεν έχουμε και προσωπικό. Σας είπα, το πρόβλημά μας είναι το προσωπικό.
8: Και δεν αναμένεται και σύντομα να γίνει κάποια πρόσληψη?
9: Όχι.
8: Γιατί αργεί πολύ με τον οργανισμό. Καρλόβαση νομίζω στο Δήμο Δυτικής είχαν εγκριθεί 8 άτομα
9: 8.
8: Επί θητείας ακόμη του κυρίου Λιμπέρη και νομίζω δεν έχουν.
9: Όχι, έχουν εξελογηθεί. Δεν ξέρω αν έχουν πιάσει δουλειά.
8: Αυτό, δεν έχουν πιάσει δουλειά. Εκεί ήθελα να καταλήξω.
9: Ναι, ναι, έχουν.
8: Είναι τρομερή δηλαδή η γραφειοκρατία.
9: Ναι.
8: Είναι απίστευτο αυτό
9: και
8: που σημαίνει.
9: Και ο καθένας δεν το καταλαβαίνει, γιατί σας λέω μια εκδήλωση. Αλλά εγώ ό,τι σχόλια και να ακούω, δεν πρόκειται να αλλάξω την εικόνα αυτή που θέλω να δώσω για τον πολιτισμό μου. Γιατί, να σας πω και κάτι, για μένα ο πολιτισμός είναι εξωστρέφεια. Το έχω πει πολλές φορές. Δηλαδή ο άλλος θα δει τα πολιτιστικά, θα δει ένας τόπος τι μορφή πολιτισμού έχει.
8: Έτσι
9: και φέτος έχουμε με τα 1.000 ζόρια, μόνοι μας θα δουλέψουμε τα ιρέα, με 20.000. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος να ασχοληθεί. Ο Δήμος μόνο, ο Δήμος Ανατολικής, στα 20 χρόνια δράσεων των ιρέων Πυθαγορείων που όλος ο κόσμος σχεδόν τα ξέρει, εδώ γράφτηκε μέχρι και ταινία. Και όμως μόνο ο Δήμος. Δεν υπάρχει άλλος χρηματοδότης. Και σας λέω, μέσα στα χρήματα αυτά, στα περίπου, είναι όλες οι γιορτές, δηλαδή επιχορηγήσεις. Να σας πω τι, να σας πω τα ιερέα, να σας πω τις γιορτές κρασιού, οι γιορτές των Χριστουγέννων, η αστυνομική λογοτεχνία, οι εθνικές εορτές, οι 5 και 6 Αυγούστου. Δηλαδή είναι σημαντικές και πάλι, κάθε χρόνο προσπαθούμε να βάζουμε και κάποιες άλλες. Τώρα αυτό με το δίκτυο πόλεων της διαδρομής του Αποστόλου Παύλου είναι κάτι που θα φέρει όφελο στον τόπο μας. Δηλαδή, μας ήρθε το αίτημα να πούμε εμείς, α, δεν διαθέτουμε χρήματα, που το ποσό είναι για κάθε Δήμο που θα λάβει μέρος και θα υπογράψει αυτή την προγραμματική, είναι 2.000 το χρόνο. Αλλά πέστε μου τι εξωστρέφεται, τι κόσμο θα φέρει, γιατί θα μας γνωρίσουν και κάποιοι άλλοι. Και σε αυτό παίρνει μέρος και η Μητρόπολη. Δηλαδή η Μητρόπολη Κορίνθου κάνει το ίδιο ό,τι κάνει ο Δήμος Κορίνθου ανάλογα με την Ιερά Σύνοδο και στις περιοχές που πέρασε ο Απόστολος Παύλος. Mm-hmm. Είναι κάποια πράγματα που σας λέω και κάθε χρόνο το master plan του πολιτισμού. Δεν έπρεπε. Εδώ το ολόκληρο Υπουργείο Πολιτισμού εκπώνησε κάποια master plan. Εμείς δεν έπρεπε να συμμετέχουμε, δεν πρέπει να συμμετέχουμε, γιατί έχουμε και εμείς κάποιες υποχρεώσεις σε όλο αυτό.
8: Τώρα, άμεσα έχουμε κάποιο πρόγραμμα εκδηλώσεων να αναφέρουμε?
9: Κοιτάξτε, κυρία Τρυπόδη, ήμουνα πεπισμένη ότι σήμερα θα έδινα στη δημοσιότητα το πρόγραμμα των ιερέων. Δυστυχώς θα πάρει πάλι μία αναβολή. Στο προσεχώς μέλλον, φέτος για πρώτη φορά ο Δήμος Ανατολικής στην Παγκόσμια Μέρα Μουσικής κάνουμε ένα δρόμενο, θα είναι ένα τριήμερο. Ξεκινάμε στις 19 και αυτό το λέω και το ξαναλέω, θέλω οι εκδηλώσεις μας να γίνονται μέρες που είναι ανοιχτός ο εμπορικός σύλλογος και για τα εμπορικά καταστήματα αλλά και για όλους τους και στο σύλλογο εστίασης, για να μπορούν και οι άνθρωποι αυτοί να δουλεύουν. Η Παγκόσμια Μέρα Μουσικής είναι 21 Ιουνίου, εμείς 19 θα σας στείλω και πρόγραμμα, 19 κάνουμε μια μουσική διαδρομή την Παρασκευή το απόγευμα, ξεκινάμε από τον κήπο μας, τον Ηγεμενικό κάτω, θα φτάσουμε μέχρι τον εμπορικό που είναι το Αιωλής, με διαφορετικά είδη μουσικής. Mm-hmm. Θα έχουμε open days στον κύριο Λουλουργά την Κυριακή και στο Πυθαγόριο και στον κύριο Παπανικολάου, για να δουν τα παιδιά από κοντά και όσο ο κόσμος θέλει πώς γίνονται τα μουσικά μας όργανα. Το Σάββατο θα έχουμε εκδήλωση στο Κοκάρι εκεί στο Μοσχονίσι. Υπάρχει mm-hmm. περίπτωση να γίνει και στο Πυθαγόριο και από ό,τι έμαθα σήμερα και το Σύλλογος Εστίασης το Σάββατο, δηλαδή στις 20, μία μέρα πριν, κάνει και μία και εκείνος μια βραδιά ψυχαγωγία στην πλατεία Πυθαγόρα. Στις 26 Ιουνίου είναι και αυτό κάτι καινούριο για φέτος, στο Ιστορικό Αρχείο του Κράτους προγραμματοποιούμε εκδήλωση τιμής ένεκεν και βράβευση των ανθρώπων αυτών που έχουν, των συγγραφέων που έχουν γράψει τον Απόπλο. Ξέρετε ότι φέτος πήρανε και το βραβείο από την Ακαδημία Αθηνών. Mm-hmm. Το λιγότερο που μπορούσαμε και εμείς σαν Δήμος να κάνουμε είναι να τους κάνουμε μια τιμητική διάκριση και μια τιμητική εκδήλωση.
8: Μάλιστα.
9: Θα σας σταλούνε όλα το πρόγραμμα και θα θέλαμε και τη στήριξή σας.
8: Βεβαίως.
9: Και έχουμε το συνέδριο, αυτό το μήνα πάει το συνέδριο των Πριτάνιων. Mm-hmm. Που και εκεί ο Δήμος μας είναι επτάχει και συμμετέχει για τρεις μέρες σε διάφορα μέρη και θα έχουμε και ένα γεύμα στους Πριτάνιους, θα τους παραθέσουμε σαν Δήμος. Την 1η Ιουλίου στα πλαίσια των Ιερέων Πυθαγόρων, αυτό είναι η καθιερώματος, άλλος είναι η Παγκόσμια Μέρα Πυθαγόριας Διατροφής, εμείς θα το έχουμε πλέον καθιερώσει αυτό την 1η Ιουλίου και κάποιες άλλες δράσεις που θα γίνονται. Και νομίζω τώρα των συλλόγων θα σας ενημερώσουν αυτήν την επόμενη εβδομάδα, είναι του Συλλόγου Μικρασιατών. Mm-hmm. Θα μιλάμε κάθε εβδομάδα,
8: βεβαίως,
9: γιατί
8: βεβαίως.
9: Να οριστικοποιήσουμε και το πρόγραμμα των γιορτών κρασιών. Περίπου έχουμε ξεκινήσει τις ημερομηνίες που ξεκινάμε. Είναι η πρώτη μέρα, είναι 17 Ιουλίου από το Μουσείο Ίνου Τιμής Ένεκεν. Και τελειώνουμε 29 Αυγούστου στην πόλη της Σάμου, μία μέρα φέτος, με τη μεγάλη συναυλία της Σοφίας Μανουσάκη.
8: Ωραία. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Ευχαριστούμε
9: ακριβώς.
8: Πάρα πολύ. Να είστε καλά.
9: Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε βήμα και μπορώ να μιλήσω. Να ευχηθώ ό,τι καλύτερο στους επισκέπτες του τόπου μας και καλή εβδομάδα σε όλους μας.
8: Να είστε καλά επίσης. Γεια σας.
9: Να είστε καλά. Γεια σας.
8: Αυτά από την κυρία Μαρία Κονδύλη. Σχετικά με τον προϋπολογισμό, το τι θα δοθεί φέτος για τον πολιτισμό, όλα χρειάζονται. Πολιτισμός, αθλητικός, δεν είναι μόνο οι λακκούβες, δεν είναι μόνο οι δρόμοι. Να μην τα μπερδεύουμε όλα, γιατί είναι και άδικο. Υπάρχουν διαφορετικοί κωδικοί σε όλα. Αλίμονο αν δεν είχαμε και τίποτα άλλο, δεν υπήρχε και μια εκδήλωση και κάτι να μπορεί να ξεδώσει λίγο και ο κόσμος. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τις εξελίξεις, όπως είπαμε, και στον ΣΥΡΙΖΑ. Αναφέρθηκα λίγο στην αρχή της εκπομπής. Και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής φιλοξενούμε τον γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στην ΣΑΜΟ, τον κύριο Αλέξανδρο Ξάνθο. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
6: Ναι, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Πείτε μου τι θέλετε να σας πω για
8: Λοιπόν, να δούμε λίγο τι γίνεται με τις εξελίξεις. Φαίνεται ότι μετά την ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα υπάρχουν τριγμοί σε όλα τα κόμματα που είχαν δημιουργηθεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ υπήρχε, αλλά και τα υπόλοιπα βέβαια που δημιουργήθηκαν, κάποιοι που δεν θέλησαν να παραμείνουν μετά την εμφάνιση του κυρίου Κασελάκη και εκείνος βέβαια μετά έκανε το δικό του κόμμα. Ποια είναι η κατάσταση σήμερα? Βλέπουμε ότι πέρασε η εισήγηση του κυρίου Φάμελου να στηριχτεί, να συμπορευτεί με τον, να στηρίξει τον κύριο Τσίπρα, να συμπορευτεί με το κόμμα της με το κόμμα του, την Ελλάς, παρά τις αντιρρήσεις που υπήρχαν από στελέχη ιστορικά του κόμματος, όπως ο κύριος Πολάκης, η κυρία Δούρου κλπ. Μια πρώτη δική σας, έτσι, ένα δικό σας σχολιασμό θα ήθελα.
6: Ναι, καταρχήν θεωρώ θετικό ότι αποφασίστηκε στην Κεντρική Επιτροπή η μη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ και λοιπά, δηλαδή διαψεύστηκαν όλες αυτές οι φήμες και λοιπά που κυκλοφορούσαν αυτές τις μέρες ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κινδυνεύει να διαλυθεί και ότι ένα μεγάλο μέρος των στελεχών και των μελών του θα προστρέξουν όλοι στο κόμμα του κύριου Τσίπρα. Θεωρώ θετικό ότι ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει ως κόμμα και ότι καταβάλει μεγάλες προσπάθειες την ανασύνθεση του ευρύτερου προοδευτικού χώρου στο πολιτικό σκηνικό της χώρας για να δημιουργηθεί και να σφυριλατηθεί ένα ενιαίο προοδευτικό μέτωπο το οποίο θα αντιμετωπίσει την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στις επόμενες βουλευτικές εκλογές, όποτε και αν προκηρυχθούν.
8: Αυτό το ενιαίο μέτωπο όμως φαίνεται ότι θα, μάλλον αυτού του ενιαίου μετώπου, να το πω σωστά, φαίνεται να υπάρχει πρόθεση να ηγηθεί σε αυτό ο κύριος Τσίπρας. Τουλάχιστον δημοσκοπικά κατάφερε αμέσως με την ανακοίνωση του κόμματός του να βρεθεί στη δεύτερη θέση. Και αυτό που λέτε σχετικά με την, και να συμπληρώσω το ερώτημα, με το ότι διαψεύθηκαν κάποιοι που έλεγαν θα διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, το θέμα είναι ότι ακόμη είναι πολύ νωρίς για να δούμε και ποιοι είναι αυτοί που θα φύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ και θα προσχωρήσουν στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Και δεν είναι και ξεκάθαρο, δηλαδή έχετε αφήσει ένα ανοιχτό παράθυρο πώς θα γίνει η συμπόρευση. Δηλαδή, θα κατεβάσει ψηφοδέλτια στις ερχόμενες εκλογές, θα κατεβάσει υποψηφίους ο ΣΥΡΙΖΑ παραδείγματος χάρη?
6: Υπάρχει μια προσπάθεια για δημιουργία ενιαίου ψηφοδελτίου. Απλώς αυτή τη στιγμή, επειδή η στάση εκ μέρους του κύριου Τσίπρα είναι λίγο επιφυλακτική όσον αφορά όλα τα άλλα κόμματα του προοδευτικού χώρου, δηλαδή δεν δέχονται ως συνεργάτες τους τα κόμματα αφύπακτα έτσι πως υπάρχουν αυτή τη στιγμή, αλλά δέχονται μόνο μεμονωμένα πρόσωπα τα οποία πρέπει να αποχωρήσουν από τα κόμματα στα οποία υπήρξαν, όπως είδαμε στο παράδειγμα της Νέας Αριστεράς. Οπότε, όπως λέτε, ναι, το σκηνικό είναι λίγο ρευστό αυτή τη στιγμή και παρακολουθούμε τις εξελίξεις και τις μεταβολές των συμπεριφορών, της τάσης του κόμματος του κύριου Τσίπρα. Πάντως, η στάση του ΣΥΡΙΖΑ είναι σταθερή. Δηλαδή, εδώ και πάνω από ένα χρόνο έχει ως στόχο του την ουσιαστική συμβολή του στη συνεργασία στις πολιτικές και θεωρώ ότι ένα κόμμα το οποίο κρατάει μια σταθερή στάση θα μπορεί να συμβάλλει και ουσιαστικά σε αυτό το σκοπό που έχει βάλει ως στόχο το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ.
8: Ξέρετε, από τα κόμματα, δηλαδή και το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά, πολλοί συνάδελφοί μου στα κανάλια Πανελλήνιας Εμβέλειας, αυτό που ρωτούσαν τους βουλευτές είναι: εσείς θέλετε να φύγετε? Έχετε ρωτήσει τον κύριο Τσίπρα εάν θέλει να σας δεχτεί? Εσείς μου λέτε τώρα ότι δέχεται μεμονωμένα πρόσωπα.
6: Ναι.
8: Το ότι ο κύριος Τσίπρας όταν βγήκε στην αξιωματική αντιπολίτευση. Είχε ένα πολύ καλό ποσοστό. Του χρεώνουν πολύ ότι δεν έκανε αντιπολίτευση και μετά έφυγε. Μάλλον χάθηκε μέσα στη Βουλή στην απραξία. Δεν μίλησε. Κάποιοι λοιπόν λένε, συζητώντας με στελέχη, ότι ήθελε ενδεχομένως να φύγει, να κάνει ένα δικό του κόμμα για να απακιστρωθεί από κάποια βαρύδια, να το πω σε εισαγωγικά. Εσείς αυτό το εστερνίζεστε, θεωρείτε ότι είναι σωστό, ότι έτσι λέτε να σκέφτηκε ο κύριος Τσίπρας? Τότε δεν θα μπείτε στη σκέψη του, αλλά εσείς σαν ψηφοφόρος, σαν στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, με αυτό που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια, δηλαδή με τον κύριο Τσίπρα να φέρνει τον κύριο Κασελάκη, μετά να γίνεται αυτή η διάσπαση, θεωρείτε μάλλον, γιατί λέτε ότι τον ακολουθούν τόσοι πολλοί? Διότι είναι ένα γεγονός αυτό και είναι και αξιοσημείωτο το ότι έφυγε ως αξιωματική αντιπολίτευση, του χρεώνουν ότι δεν λειτουργήσε σωστά, και όμως με το που κάνει ένα κόμμα, μόνο με την ανακοίνωση βρίσκεται στη δεύτερη θέση και δημοσκοπικά ανεβαίνει συνεχώς. Άρα είναι το πρόσωπο τελικά, γιατί οι πολιτικές, δεν ξέρω αν και εσείς δεν έχετε μπερδευτεί στο τι πρεσβεύει. Εγώ τουλάχιστον έχω μπερδευτεί στο ποιες είναι οι διαφορές τελικά μεταξύ αυτών των κομμάτων της αριστεράς που δεν μπορούν να ξεπεραστούν και να γίνει αυτό το ενιαίο μέτωπο.
6: Ναι, τώρα η απήχηση που έχει ο σύντροφος Αλέξης Τσίπρας στους Έλληνες ψηφοφόρους είναι βέβαια αυτή η προσωπικότητα που έχει ως πολιτικός, και πολλοί κόσμος θέλει να έχει έναν ηγέτη, να πιστεύει σε έναν ηγέτη. Εμείς ως αριστερά πιστεύουμε και σε προγράμματα, δηλαδή δεν πιστεύουμε μόνο στους ηγέτες. Θεωρούμε ότι το σωστό συνδυασμός είναι ένα καλό αξιόπιστο πρόγραμμα για την κοινωνία, σύν τον ηγέτη ο οποίος θα εκπροσωπήσει αυτό το πρόγραμμα. Mm-hmm. Το κόμμα του κύριου Τσίπρα αυτή τη στιγμή δεν έχει εκφράσει ακριβώς τις θέσεις του ως κόμμα. Δηλαδή έχει δώσει μια γενική περιγραφή των θέσεων του, αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί, ας πούμε, η αποτύπωση των θέσεων του.
8: Άλλο ένα οξύμορο λοιπόν, χωρίς να έχουν ακούσει τις θέσεις, ο κόσμος πάει. Άρα τελικά εδώ σε αυτή την δεδομένη χρονική στιγμή και γενικότερα τα τελευταία χρόνια βλέπουμε, γιατί μετακινούνται και βουλευτές. Τώρα βλέπουμε βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, θα πάει, ξέρω εγώ, στο Πασόκ. Του Πασόκ έχουν πάει στη Νέα Δημοκρατία. Τελικά τι είναι, θέμα προσώπων? Δεν υπάρχουν πια αυτές οι πολιτικές ιδεολογίες που υπήρχαν, που κάποιος πίστευε σε κάποια συγκεκριμένα θέματα που υπήρχαν σε, μου διαφεύγει τώρα η λέξη, τέλος πάντων, σε σταθερές ιδεολογίες. Ναι. Σταθερές, ναι, ναι. Όμως βλέπουμε τώρα ότι υπάρχει αυτή η μετακίνηση πάρα πολύ εύκολα, άρα δεν κολλάμε σε ιδεολογία, δεν μας ενδιαφέρουν ιδεολογίες ή θέσεις, αλλά μας ενδιαφέρουν τα πρόσωπα τελικά.
6: Εγώ πιστεύω ότι ένας πολιτικοποιημένος άνθρωπος, που συνήθως είναι, δηλαδή, πιστεύουμε σε ιδεολογίες και θέσεις, γι' αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ένα σταθερό πρόγραμμα προτάσεων, 10+1 προτάσεων, mm-hmm. Για τις καινοτομίες που σκέφτεται να εφαρμόσει στην ελληνική κοινωνία. Και τώρα η προσωπικότητα του ηγέτη είναι άλλο ένα θέμα, και οι άνθρωποι που είναι λιγότερο πολιτικοποιημένοι πιστεύω ότι έχουν περισσότερη ανάγκη μια ηγετική φυσιογνωμία, χωρίς να τους ενδιαφέρει τόσο πολύ το περιεχόμενο και το πρόγραμμα. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι η επιτυχία θα δημιουργηθεί από την ένωση αυτών των δύο. Δηλαδή θεωρώ ότι καλός είναι ο ηγέτης, αλλά ο ηγέτης πρέπει να έχει και ένα πρόγραμμα και συγκεκριμένες προτάσεις για την κοινωνία. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αυτές τις συγκεκριμένες προτάσεις. Δεν έπαψε ποτέ να κάνει σοβαρή αντιπολίτευση στην κυβέρνηση που έχουμε. ίσως αυτό που του λείπει αυτή τη στιγμή είναι ένας μεγάλος ηγέτης, ας πούμε. Αυτό. Οπότε το ευτυχές γεγονός θα ήταν η συμπόρευση του ΣΥΡΙΖΑ με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και όχι μια ανταγωνιστική σχέση μεταξύ του ΣΥΡΙΖΑ και του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, ας πούμε.
8: Κατανοητό. Εντάξει, υπάρχει και η άλλη πλευρά του κυρίου Πολάκη. Ήταν 6 βουλευτές που είχαν διαφορετική άποψη. Υπερψηφίστηκε βέβαια του κυρίου Φάμελου. Αν και άφησε σαφείς αιχμές ο κύριος Πολάκης ότι δεν ήταν και αδιάβλητη η διαδικασία και έπρεπε να γίνει ονομαστική ψηφοφορία κλπ. Λοιπόν, είναι θέματα σίγουρα που θα μας απασχολήσουν στο άμεσο μέλλον και εδώ τις τοπικές οργανώσεις, καθώς γνωρίζω ότι σχεδόν είναι υποδιάλυση και του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, η νομαρχιακή, δηλαδή δεν ξέρω...
6: Νομαρχιακή εννοείται στη...
8: Εδώ στη Σάμμο, στη Σάμμο εννοώ.
6: Ναι, υποστήκαμε πολύ μεγάλο πλήγμα, ας πούμε, με τα γεγονότα του κ. Κασελάκη, οπότε αποχώρησε το μεγαλύτερο μέρος της νομαρχιακής, αλλά αυτά τα λίγα μέλη που παραμένουμε προσπαθούμε να κρατήσουμε το κόμμα στη ζωή όσο μπορούμε, τέλος πάντων, με τις μικρές δυνάμεις που έχουμε.
8: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Ξάνθη, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε άμεσα. Δεν θέλω να μπερδέψω τώρα το άλλο θέμα. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε μέσα στην εβδομάδα ξανά, με την επαγγελματική σας ιδιότητα εννοώ, για το Αρχαιολογικό Μουσείο της Σάμμου και τις αλλαγές που πρόκειται να γίνουν. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά.
6: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
8: Καλημέρα, γεια. Καλημέρα. Γεια σας.
6: Καλημέρα, γεια σας.
8: Είναι πάντως αξιοπερίεργο. Ο κύριος Τσίπρας φεύγει, πάει στην αξιωματική αντιπολίτευση, έχει ένα 32%. Του χρεώνει και ο κύριος Πολάκης και άλλοι ότι δεν κάνει την αντιπολίτευση που ήθελε. Αποχωρεί, δίνει το κόμμα στον κύριο Κασελάκη, γίνεται μετά αυτό το βατερλό που έγινε μετά και έγιναν πολλά κομμάτια. Ο κύριος Κασελάκης τώρα πάει στον κύριο Ανδρουλάκη. Ο ΣΥΡΙΖΑ πάει, συμπορεύεται από ό,τι φαίνεται, θα είναι μαζί με τον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Το ίδιο και η Νέα Αριστερά που διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα. 4 έχουν μείνει και ανεξάρτητοι βουλευτές. Και ποιον άλλον είχαμε? Αυτά. Το κίνημα Δημοκρατίας τέλος. Οι ψηφοφόροι σίγουρα και τα μέλη, από ό,τι ξέρουμε εδώ σε τοπικό επίπεδο, από τα πρόσωπα έτσι που γνωρίζουμε, τις προσωπικότητες, δεν υπάρχει περίπτωση να ακολουθήσουν τον κύριο Κασελάκη στο ΠΑΣΟΚ. Τώρα δική μου προσωπική άποψη είναι αυτό, αλλά από αυτά τα άτομα που ξέρω δεν θα ακολουθούσαν να πάνε στο χώρο του ΠΑΣΟΚ. Το πιο πιθανό είναι να επιστρέψουν στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Αυτό. Λοιπόν, πες μου, Δημήτρη, θέλεις διαφημίσεις. Πάμε.
10: Η εκπομπή είναι μια προσφορά...
11: Τι θα φάμε σήμερα?
12: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
11: Δηλαδή?
12: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
11: Τι έχει το μενού?
12: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
11: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
12: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
11: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
12: Έτοιμο.
11: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
12: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
11: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
12: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
13: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
14: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730 22247.
0: Παρακαλώ.
1: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
28: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
1: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
3: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτική

0: φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
1: Εκεί θα πάμε.
0: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
1: Με 2 καταστήματα στο Βαθύ και 2 στο Καρλόβαση. VKD Market.
0: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
1: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
2: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
4: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
5: 2000 FM.
1: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Αγρόκτημα Γκούντα φέτες στη ρίγια τοστ 500 γραμμαρίων, μόνο 2,90 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 5,90 το κιλό. Χρυσή ζύμη κουρού τυροπιτάκια με μυζήθρα και φέτα 800 γραμμαρίων, μόνο 2,75 η συσκευασία. Ice Dream. Οικογενειακά παγωτά 900 ml, μόνο 2,89 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,45 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
6: Η νύχτα αλλάζει στη Σάμο. Το θρυλικό πρώην Ζορμπάς στην Αγία Ειρήνη επιστρέφει ανανεωμένο ως Μαύρα Μεσάνυχτα.
7: Βρήκα ζωή στα μαύρα τα μεσάνυχτα.
6: Ένας νέος χώρος διασκέδασης με δυνατές λαϊκές βραδιές, αγαπημένους καλλιτέχνες και αυθεντική μουσική. Την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Ιουλίου η εκρηκτική Ηλιάνα Φωτίου έρχεται για 2 μοναδικές εμφανίσεις.
8: Ξέρω, αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
6: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87151.
9: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
10: Τι βλέπω? Εργασίες κυπουργής.
11: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
10: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
11: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
10: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
12: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric. Με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
13: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
14: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
13: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 7...

0: 2 310-30-894-50
1: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Χοιρινή μπριζόλα με κόκαλο, μόνο 4,89 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης Pop, μόνο 12,90 το κιλό. Δέλτα γάλα μίλκ 1 λίτρου, μόνο 1,69 η συσκευασία. Τζιμόκα κάψουλες εσπρέσο, 10 επί 5,5 γραμμάρια, μόνο 2,49 η συσκευασία. Με την αγορά 2 σαμπουάν παντέν, δώρο μία μάσκα μαλλιών παντέν. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
4: Ήλιος. Βροχή. Αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
5: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
4: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
5: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
4: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
5: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
4: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
5: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
4: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
5: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
4: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
6: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
7: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
6: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
7: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391. 694-461-5574. Και 698-759-8416.
8: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
9: I always wanted you to be what you want. 2000 FM.
0: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
9: Επιστρέψαμε στα τελευταία λεπτά της σημερινής μας εκπομπής. Και έχουμε ήδη στην άλλη άκρη τώρα. Ωραία. Θα πάμε να μιλήσουμε με τον πρόεδρο της νομαρχιακής του τεχνικού ΣΑΜΟΥ, του τεχνικού επιμελητηρίου, για να δούμε λίγο το θέμα και από το ΤΕ, από την πλευρά του ΤΕ, για το ειδικό χωροταξικό τουρισμού. Και αύριο θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον κύριο Ιωάννη Καλτάκη, τον αντιπεριφερειάρχη τουρισμού και αναπληρωτή περιφερειάρχη, ο οποίος έστειλε επιστολή στον κύριο Χρυσοχοίδη με αφορμή τις καταγγελίες, το ωράριο, την ηχορύπανση τέλος πάντων και τα όρια, τα επιτροπόμενα όρια που θεωρεί ότι πρέπει να αλλάξουν και λοιπά. Ένα θέμα για το οποίο θα ασχοληθούμε, με το οποίο μάλλον θα ασχοληθούμε αύριο. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον κύριο Δημήτρη Βλασιάδη, όπως σας προείπα, που βρίσκεται ήδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
10: Καλημέρα σας, κυρία Τρυπόδη, καλή εβδομάδα.
9: Λοιπόν, κύριε Βλασιάδη, κατατέθηκαν κάποιες προτάσεις από την πλευρά του Δήμου Ανατολικής ΣΑΜΟΥ, Δυτικής, από το ΤΕ του Βορείου Αιγαίου, το παράρτημα εδώ της ΣΑΜΟΥ. Αρχικά σας έχω ακούσει να λέτε ότι το χωροταξικό, το ειδικό χωροταξικό τουρισμού, σε γενικές γραμμές θα του βάζετε θετικό πρόσημο.
10: Σωστά. Κοιτάξτε, καταρχάς πρέπει να καταλάβουμε ότι όλη αυτή η προσπάθεια που γίνεται αυτό το διάστημα προσπαθεί να βάλει σε τάξη ένα πάρα πολύ έτσι χαοτικό πλαίσιο. Και είναι δεδομένο ότι θα υπάρχουν και κάποιες αστοχίες και παραλήψεις. Είναι ασφιχτικά τα χρονικά πλαίσια στα οποία γίνονται αυτές οι μελέτες. Αυτό είναι το αρνητικό κομμάτι. Αλλά από την άλλη μεριά, γι' αυτό πρέπει και εμείς να καταθέσουμε τις προτάσεις μας, τα πράγματα τα οποία θεωρούμε ότι μπορούν να βελτιωθούν. Και αυτό το κάναμε και από τη μεριά του ΤΕ, όπως είπατε, και από τη μεριά των Δήμων, με προτάσεις οι οποίες θεωρούμε ότι είναι πράγματα τα οποία υπάρχει η δυνατότητα να γίνουν, γιατί και ο νόμος δεν δίνει μεγάλες δυνατότητες. Δεν έχουμε δηλαδή ένα άγραφο χαρτί στο οποίο μπορούμε να σχεδιάσουμε πάνω ό,τι θέλουμε. Υπάρχουν δεσμεύσεις. Οπότε εκεί θα πρέπει οι προτάσεις μας να είναι ρεαλιστικές και στοχευμένες. Και νομίζω ότι έχει γίνει καλή δουλειά σε αυτό το κομμάτι. Αλλά σε γενικές γραμμές, κόντρα έτσι στο γενικότερο κλίμα στο οποίο υπάρχει αρκετά μεγάλη και πολλές φορές για μένα έτσι αφοριστική κριτική χωρίς ιδιαίτερο υπόβαθρο, θα τολμήσω να πω, εγώ σε γενικές γραμμές είμαι αισιόδοξος. Βέβαια αυτό μένει να φανεί και στην πράξη. Δηλαδή όλοι, είτε κάποιος έχει αρνητική στάση απέναντι είτε θετική, το θέμα είναι να δούμε στην πράξη τι θα γίνει.
9: Αυτό είναι το σημαντικό, το τι θα γίνει στην πράξη, το πώς το Υπουργείο θα συμπεριλάβει τις όποιες ενστάσεις και αυτό που όλοι λέμε πάντα για όποιο σχέδιο κάνει το κάθε Υπουργείο είναι να μην αποφασίζουν να επιβάλλουν οριζόντια κάποια μέτρα. Δηλαδή θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους την νησιωτικότητα και άλλο το νησί της Μυκόνου, άλλο το νησί της Σάμου σίγουρα. Και μεταξύ των νησιωτικών περιοχών υπάρχουν τεράστιες διαφορές. Άλλο να είσαι στο Ιόνιο, άλλο να είσαι στο Αιγαίο.
10: Προφανώς. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι δεδομένο. Κοιτάξτε, υπάρχει το τεχνικό κομμάτι το οποίο μπορούμε να συζητήσουμε και μετά υπάρχει το πολιτικό κομμάτι το οποίο πολιτικό. Τέλος πάντων, υπάρχει το κομμάτι του τι νησί θέλουμε. Γενικώς εγώ θεωρώ ότι η προσέγγιση του χωροταξικού, του τουρισμού, ταιριάζει στο τι θέλουμε εμείς σαν νησί. Βέβαια, το τι θέλουμε δεν έχει εκφραστεί και ποτέ σε αυτό το μέρος συντεταγμένα και οργανωμένα όλα αυτά τα χρόνια.
9: Σωστά.
10: Βγάζουμε ένα συμπέρασμα από αυτά που ακούμε από την κοινωνία, από εδώ και από εκεί, αλλά δεν έχει γίνει μια σοβαρή τοποθέτηση του ότι θέλουμε να πάμε, για παράδειγμα, τον τουρισμό προς αυτή την κατεύθυνση. Αν πούμε όμως ότι οι συνισταμένοι που βγάζουμε είναι ότι θέλουμε ένα νησί που να αναδεικνύει τη φυσική ομορφιά της Σάμου, χρειαζόμαστε σίγουρα περισσότερες μονάδες τουριστικές για να μπορέσουμε να έχουμε περισσότερους επισκέπτες, αλλά δεν θέλουμε και δεν μπορούμε όντως να γίνουμε Μύκονος, Οικός ή οτιδήποτε άλλο, και δεν το θέλουμε κιόλας. Για μένα αυτό είναι ένα μοντέλο τουρισμού το οποίο και δεν μπορούμε να το φτάσουμε, δεν έχει νόημα να το κυνηγάμε αυτό, αλλά και ίσως να μην το θέλουμε κιόλας.
9: Σίγουρα δεν το θέλουμε. Σίγουρα δεν το θέλουμε, γιατί ενέχει και άλλους κινδύνους και δεν χρειάζεται να πούμε κάτι περισσότερο.
10: Ακριβώς. Πιστεύω όμως ότι το συγκεκριμένο χωροταξικό δίνει έμφαση και γενικότερα ο σχεδιασμός που γίνεται και με τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια και με το χωροταξικό του τουρισμού που είναι υπερκείμενο σχεδιασμός των τοπικών πολεοδομικών, λαμβάνεται υπόψη και το περιβάλλον και το είδος των τουριστικών μονάδων που θέλουμε, που είναι πλέον μονάδες οι οποίες θα έχουν υψηλές παροχές υψηλού επίπεδου, θα σέβονται το περιβάλλον, θα μπορούν να απορροφήσουν μέρος της επιβάρυνσης που φέρουν στο Δήμο, για παράδειγμα πώς θα διαχειρίζονται τα αυτοκίνητα, όλα αυτά, τα αποβλητά τους, όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά να δούμε πώς γίνεται. Γιατί καλά είναι να λέμε ότι θέλουμε μονάδες και όλα αυτά, αλλά πρέπει να δούμε και τις υποδομές μας και τι μπορούμε να σηκώσουμε. Άρα το θέμα είναι ότι εγώ θεωρώ ότι σε γενικές γραμμές η φιλοσοφία είναι αυτή και μένει να δούμε ποιες λεπτομέρειες θέλουν διόρθωση. Για παράδειγμα, το εάν στις τουριστικές περιοχές η αρτιότητα θα πρέπει να είναι 8 στρέμματα ή 4, που σωστά για μένα θύχτηκε και από το ΤΕΕ Βορειοανατολικού Αιγαίου και θίγεται και σε όλες τις θέσεις που
9: κατατέθηκαν.
10: Που δίνουμε και σε που κατατέθηκαν. Είναι σημαντικό. Αλλά για μένα δεν αλλάζει τόσο φοβερά τη φιλοσοφία. Εντάξει, θα υπάρχουν σίγουρα περισσότερες δυνατότητες, γιατί η ιδιοκτησία είναι μικρή στα νησιά, δεν υπάρχουν εύκολα εκτάσεις 8 στρεμμάτων του ίδιου ιδιοκτήτη, οπότε το 4 ίσως να βολεύει περισσότερο. Και αυτό είναι κάτι που θεωρώ ότι μπορεί να αλλάξει και να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Αλλά πιστεύω ότι βοηθάει ο συγκεκριμένος σχεδιασμός να πάμε προς ένα βιώσιμο μοντέλο τουρισμού, να αναδείξουμε τη φυσική ομορφιά της Σάμου, να παρέχουμε ποιοτικές υπηρεσίες που να ανταποκρίνονται σε αυτό που ζητάει ο επισκέπτης σήμερα και όχι σε αυτό που ζητούσε πριν από 40 χρόνια.
9: Η αλήθεια είναι αυτή, ότι έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Δεν μπορούμε να στεκόμαστε στη δεκαετία του 80 και με αυτά τα καταλήμματα, παραδείγματος χάρη, να θέλουμε να δουλέψουμε σήμερα. Είναι φυσικό επόμενο.
10: Ακριβώς. Δηλαδή δεν είναι σήμερα η εποχή όπου... Εντάξει, συζητάμε και για τον... Δηλαδή, εμείς είχαμε τη λογική κάποτε στη Σάμο ότι ο κάθε ένας μπορούσε να κάνει 4-5 δωμάτια και να γίνει, και παντού υπήρχε αυτό ενδεχομένως και σε άλλα μέρη, και να γίνει επιχειρηματίας του τουρισμού. Δεν είναι βιώσιμο σήμερα αυτό το μοντέλο. Δεν λέω ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει μικρή επιχειρηματικότητα, σε καμία περίπτωση, ακριβώς το αντίθετο. Για να είναι όμως βιώσιμη, για να μπορεί να κάνει το βήμα παραπάνω, θα πρέπει να μπορεί να προσφέρει και τις υπηρεσίες που ψάχνει ο επισκέπτης του σήμερα.
9: Έτσι είναι, βέβαια. Λοιπόν, οπότε αναμένουμε τώρα να δούμε εάν αυτές οι παρατηρήσεις θα τις δουν με θετικό μάτι τέλος πάντων, προς όφελος των συμφερόντων εδώ της τοπικής κοινωνίας, και να προχωράμε για το πολεοδομικό σχεδιασμό, την αλλαγή του χωροταξικού όπως έχουμε συνηθίσει να το λέμε, που και αυτό έχει αργήσει. Όπως μας έλεγε.
10: Ναι, πολύ σωστά το λέτε. Έχει αργήσει πολλά πράγματα, έτσι είναι να γίνουν και μέσα στο καλοκαίρι και στους επόμενους μήνες. Τα χρονοδιαγράμματα είναι ασφιχτικά, δηλαδή παίζουμε με τις εβδομάδες πλέον. Και όπως ας πούμε, ένα πολύ βασικό κομμάτι είναι η αναγνώριση των δρόμων που επιτέλους θα πρέπει να κλείσει. Είναι ένα κομμάτι το οποίο αφορά όλα, και το χώρο ταξικό του τουρισμού και τα τοπικά πολεοδομικά. Είναι η πρώτη, το βασικότερο κομμάτι που πρέπει να λυθεί. Υπάρχουν πάρα πολλές ιδιοκτησίες που είναι κλειδωμένες αυτή τη στιγμή και δεν μπορεί ο κόσμος να τις εκμεταλλευτεί ακριβώς επειδή κολλάει το πράγμα. Περιμένουμε τους επόμενους μήνες, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς, να έχουμε εξελίξεις σοβαρές σε όλα αυτά τα θέματα.
9: Mm-hmm. Λοιπόν, πρέπει να γνωρίζουμε κάτι άλλο σε σχέση με το τεχνικό επιμελητήριο ως προς τι. Ξέρω ότι έχετε κάνει πάρα πολλές φορές, έχετε στείλει επιστολές, έχετε κάνει τις παρατηρήσεις σας σχετικά με την εξέλιξη, την πορεία, αποκατάσταση των σεισμοπλήκτων. Και επειδή εχθές είδαμε και μια σεισμική ακολουθία πολύ έντονη στην Εύβοια, όταν βλέπουμε έτσι σκηνές σεισμού λέμε αμάν, θυμόμαστε τι έγινε το 20 στη Σάμο, αλλά λυπόμαστε και τους ανθρώπους αυτούς που τα σπίτια τους έχουν υποστεί ζημιές. Τι γίνεται με αυτό, δηλαδή αν κάποιος σήμερα θέλει να υποβάλει ένα νέο αίτημα, έχει το δικαίωμα?
10: Στη Σάμο δεν το έχει. Κοιτάξτε, αυτό
9: όταν λέτε
10: είναι
9: Σάμο δεν το έχει, πού το, ποιος, δηλαδή? Άρα οι σεισμόπληκτοι πλέον της Σάμο, όποιοι ήταν να καταθέσουν φάκελο, τελείωσε, έχουν καταθέσει.
10: Ναι, αυτή τη στιγμή δεν είναι. Τώρα αν κάποια στιγμή θα ανοίξει για να ξαναυποβληθούν φάκελοι και τα λοιπά, αυτό το παλεύουμε να γίνει, δεν γνωρίζω κατά πόσο θα γίνει ή δεν θα γίνει. Το ζήτημα για εμάς, το οποίο είναι πολύ βασικό, είναι κάποια ζητήματα τα οποία αφορούν και τη Σάμο, αφορούν και όλες τις σεισμοπληκτές περιοχές, είναι ότι θα πρέπει να εξυγχρονιστεί επιτέλους το νομικό πλαίσιο αποκατάσταση των σεισμοπλήκτων. Να δοθούν δηλαδή τα εργαλεία έτσι ώστε οι διαδικασίες να προχωράν πιο γρήγορα και να λύνονται τα προβλήματα. Το οποίο δεν έχει να κάνει πάντα με την αρρωγή και τη σύνδρομη. Δηλαδή εδώ έχουμε το οξύμορο να μην μπορεί κάποιος, για παράδειγμα, να καταθέσει φάκελο αποκατάστασης αυτή τη στιγμή, αλλά ο μόνος φορέας ο οποίος να μπορεί να αποχαρακτηρίσει ένα κίτρινο κτίριο να είναι η ΔΑΕΦ. Mm-hmm. Δηλαδή θέλω να πω ότι ακόμα και σε περιπτώσεις που κάποιος επιλέγει να μην χρησιμοποιήσει την αρρωγή την κρατική. Δεν θέλω. Εγώ ας πούμε έχει το σπίτι μου μία ζημιά η οποία δεν είναι μεγάλη ή τέλος πάντων έχω τα λεφτά να το φτιάξω με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο και θέλω να προχωρήσω να το κάνω. Πρέπει πάλι να μπλέξεις με τη ΔΑΕΦ. Πάλι να έχεις δηλαδή όλο αυτό το πλαίσιο. Δεν μπορεί να σου αποχαρακτηρίσει ένα σεισμόπληκτο κτίριο, για παράδειγμα, η υπηρεσία δόμησης ή ο ιδιώτης μηχανικός. Mm-hmm. Οπότε αυτό είναι ένα πλαίσιο το οποίο μόνο νομοθετικά μπορεί να λυθεί. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το δει η πολιτεία άμεσα. Εμείς έχουμε στείλει επιστολές ακόμη και στον Πρωθυπουργό για το συγκεκριμένο ζήτημα, σαν τοπική της Σάμου. Μόνο νομοθετικά μπορεί να λυθεί αυτό. Και ιδιαίτερα τελευταία που βλέπουμε να υπάρχουν και τόσες φυσικές καταστροφές, τόσες περιπτώσεις παντού, αυτό το θέμα γίνεται, το αντιμετωπίζουμε και το βλέπουμε όλο και σε περισσότερες περιοχές και όλο και πιο έντονα. Mm-hmm. Είναι κάτι που πρέπει να λυθεί νομοθετικά. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλο εργαλείο να αντιμετωπιστεί. Και θα πρέπει να δοθούν και στην αυτοδιοίκηση τα τα περισσότερα εργαλεία να αντιμετωπίζει αυτά τα προβλήματα.
9: Διαπιστώσαμε όλοι μας, συζητώντας και διαχειριζόμενοι όλο αυτό το θέμα της αποκατάστασης, ότι υπάρχουν πολλά κενά. Πολύ σωστά το επισημαίνετε. Δηλαδή, οι άνθρωποι που χρειάστηκε να φύγουν από καταστήματα τα οποία είχαν υποστεί ζημιές, χαρακτηρίστηκαν κίτρινα.
11: Είμαι γιατί έχουμε αγροτική παραγωγή. Μπορούμε να έχουμε περισσότερη αγροτική παραγωγή.
9: Τώρα, στην παρουσίαση, να πάμε και στην παρουσίαση του βιβλίου που είναι την Κυριακή, θα είναι μαζί σου, δεν θα είσαι μόνος σου.
11: Δεν θα είμαι μόνος μου, θα μιλήσει ο κύριος Σκούτας, ο πρόεδρος της Ένωσης, η Μαργαρίτα Ικαρίου, θα είναι ο Σκουρφούντας, ο Βασίλης από τους Ορίζοντες, ένας συνάδελφος εξαιρετικός, όπως και η Αλεξάνδρα η Μαγκλή από το Μερμιτζέλι του Πυθαγόριου, δύο συνάδελφοι, οι οποίοι θεωρώ ότι στηρίζουν εξαιρετικά την τοπική γαστρονομία και τα υλικά και μαγειρεύουν και εξαιρετικά. Θα είναι επίσης ο Γιάννης ο Μιχαλόπουλος, που κάνει φανταστική προσπάθεια με το μέλι, το Bill of Samos. Θα είναι ο Βαλσαμίδης, ο Γιάννης με το ελαιόλαδο, που έχει το θεώρημα που πήγα και είδα και τις εγκαταστάσεις και τρελάθηκα με αυτό που έχει φτιάξει ο άνθρωπος στο Καρλόβαση. Και θα μιλήσω εγώ και κάποιον ξεχνάω, σίγουρα κάποιον ξεχνάω. Α, και βεβαίως η αγαπημένη, βέβαια, η Βουρλιώτη. Δεν μπορούσε να
9: λείπει η Νίκη
11: με το γιαούρτι, με το θεϊκό αρμόγαλο, που μακάρι να γινόταν ένας τρόπος να υπάρχει πρατήριο στην Αθήνα.
9: Η ώρα είναι
11: 7.30,
9: να βλέπω εδώ.
11: Επίσης να πω ότι θα έχουμε και ένα τραπέζι μέσα από το επιμελητήριο και τους ευχαριστώ πάρα πολύ που μας βοήθησαν σε αυτό. Υπήρχε μια ανοιχτή πρόσκληση, θα έχουμε ένα τραπέζι με τοπικά προϊόντα που θα έρθουν γύρω στους 10 παραγωγούς με τα προϊόντα για να τα δει ο κόσμος. Θα υπάρχει και γευστική δοκιμή. Θα μαγειρέψει ο Βασίλης ο Σκουρφούντας από τους Ορίζοντες και η Αλεξάνδρα η Μαγκλή από το Μερμιτζέλι κάποιους μεζέδες για να προσφέρουμε στον κόσμο. Και βεβαίως
9: είναι μέσα από το βιβλίο ή μεζέδες?
11: Όχι, δεν θα είναι μέσα από το βιβλίο και θα έχουμε και τα χοινοπιτάκια της αγαπημένης μου της Αργυρούς, που κάνετε τα χοινοπιτάκια και τα τρουφάκια.
9: Πολύ ωραία.
11: Δεν ελπίζω να μην ξεχνάω κάποιον.
9: Όχι. Πάντως αυτό το ότι θα πρέπει να υπάρχει, δεν ξέρω αν θα πρέπει να είναι κάπως συντονισμένο και από τους τοπικούς φορείς, μία συμβουλή και προς τα εστιατόρια. Έχει γίνει μια πολύ καλή αρχή και με το βιβλίο της Μαργαρίτας για την τοπική γαστρονομία,
11: ναι,
9: δηλαδή με τον
11: βέβαια.
9: Πυθαγόρα, τη διατροφή του Πυθαγόρα.
11: Μα να σας πω κάτι. Σε αυτό αν βασιζόμαστε. Εγώ ξεχάστε ότι σας είπα. Δεν είπα τίποτα. Σε αυτό αν βασιζόμασταν, σε αυτό που έχει γράψει η Μαργαρίτα, το οποίο είναι. Δηλαδή, σε αυτό να βασιστείς, εγώ δεν είπα να ακολουθείς αυτές τις συνταγές ακριβώς, αλλά να βασιστείς στα υλικά, στη διατροφή, στους συνδυασμούς, γιατί επίσης είναι ισχυροί συνδυασμοί. Δηλαδή, το να συνδυάσεις χόρτα με ψάρι ή όσπρια με κρέας, τέτοια πράγματα. Μόνο και μόνο σε αυτή την καμπάνια να στηρίζαμε τον τόπο μας, δεν ήθελες τίποτα άλλο. Πραγματικά, δηλαδή το πιστεύω ακράδαντα αυτό.
9: Και γενικότερα με ρωτάνε και εμένα, τι έχετε ως τοπικό φαγητό στην Σάμο? Συνήθως λέμε ρεβιθοκεφτέδες. Το κατσικάκι το γεμιστό δύσκολα το βρίσκεις ή κατόπιν παραγγελίας.
11: Ναι.
9: Δεν έχουμε καταφέρει να έχουμε έτσι μια ταυτότητα, όπως σε άλλα μέρη που έχει πολλά να δείξει η τοπική γαστρονομία. Ίσως γιατί έχουν χαθεί τα γιαπράκια, παραδείγματος χάρη.
11: Εγώ δεν θα συμφωνήσω σε αυτό.
9: Ναι,
11: και θα πω γιατί δεν θα συμφωνήσω. Ναι. Γιατί το πρώτο βιβλίο, οι συνταγές που μεγαλώσαμε, στην ουσία κάτσαμε ένα απόγευμα με τη μάνα μου κάτω από τον πλάτανο και βρήκα 220 συνταγές.
9: Πού είναι?
11: Οικογενειακές συνταγές. Δηλαδή η γυναίκα δεν έφυγε από τη Σάμο. Τι μαγείρευε αυτή και οι γιαγιάδες μου. Εκεί βασίστηκε το βιβλίο. Και βέβαια είναι 90 συνταγές, δεν μπορούσα να βάλω παραπάνω.
9: Ναι.
11: Θέλω να πω ότι έχουμε δικές μας συνταγές. Προφανώς, αν πάρεις και την ιστορία της Σάμου, δεν είναι ότι ο πληθυσμός της Σάμου έχει αλλάξει.
9: Σωστά. Δηλαδή,
11: οπότε αυτό έχει φέρει αλλαγές.
9: Έχουμε και
11: από διαφορετικά μέρη
9: πολλούς ανθρώπους που ήρθαν εδώ ως μετανάστες. Γι' αυτό και δεν έχουμε και πολλές φορές λέμε είμαστε ένας λαός, για να με επιτραπεί η έκφραση, μπασταρδεμένος. Έτσι. Και αυτό μπορεί να εξηγεί και κάποια πράγματα για τις συμπεριφορές μας γενικότερα ο ένας τον άλλον. Αλλά σίγουρα έχουμε επιρροές από διαφορετικά μέρη της Ελλάδας.
11: Ναι, αλλά έχουμε πράγματα που μπορούμε
9: να βάλουμε. Και από την γειτονική Τουρκία, από τη Σμύρνη, από τη Μικρά Ασία.
11: Πάρα πολλές συνταγές. Πάρα πολλές συνταγές. Εννοείται, ας πούμε, και ο συνδυασμός το μπαχάρι δάφνη είναι από εκεί αυτός ο συνδυασμός.
9: Ναι.
11: Μπαχάρι. Δηλαδή η γέμιση που βάζουμε στο κατσικάκι που έχει πολύ μπαχάρι είναι από εκεί. Και ο συνδυασμός μπαχάρι με κανέλα. Δηλαδή εγώ όλες τις συνταγές, δεν ξέρω, το έχω μάθει κιόλας, πάντα κρύβω ένα δαφνόφυλλο και λίγο μπαχάρι μέσα.
9: Είναι ωραίο. Συνήθως το κοκκινιστό μπορεί να το κάνουμε. Στα πάντα.
11: Στα πάντα. Ακόμα και στη σάλτσα της ντομάτας. Αλλά αυτό είναι η σύνδεση που εγώ θέλω, που χρειάζομαι. Οπότε πάντα με δύο κόκκους μπαχάρι έρχεται στο μυαλό μου η μάνα μου, η γιαγιά μου. Δηλαδή είναι αυτό το μαγικό που συμβαίνει στο φαγητό.
9: Αυτό ακριβώς.
11: Και αυτό που οφείλουμε να περάσουμε με το δικό μας τρόπο, μέσα από τα υλικά και μέσα από τα φαγητά μας, αυτό που έρχεται στη Σάμο. Και μπορούμε να το κάνουμε. Αυτό είναι κρίμα να μην το κάνουμε. Και επίσης έχουμε και τον τρόπο. Έχεις πλέον ίντερνετ, έχεις εκπομπές, έχεις βιβλία. Ανοίγεις δύο βιβλία και παίρνεις ιδέες. Και θέλει απλά πράγματα. Απλά.
9: Αυτό μαγειρεμένο, ναι, με καλή πρώτη ύλη. Το να μπερδεύουμε πολλά πράγματα και να μην είναι και γευστικό ή να θεωρούμε ότι είναι καλό στο μάτι, έτσι να χορταίνει το μάτι σίγουρα, αλλά να μην τρώγεται.
11: Βολευόμαστε νομίζω. Δηλαδή θέλουμε το κατεψυγμένο, θέλουμε την ευκολία. Ναι. Δεν είναι
9: φθηνό,
11: έτσι. Το πιο φθηνό.
9: Είναι βέβαια αυτό η πρώτη ύλη.
11: Είναι η πρώτη ύλη. Και νομίζω ότι ο κόσμος όταν φάει καλά δεν θα τον πειράξει να πληρώσει και κάτι παραπάνω, γιατί θα πληρώσει λίγο παραπάνω.
9: Σε πολλές συζητήσεις που κάνουμε με τους φίλους γνωστούς λέμε να πληρώσουμε, αλλά να αξίζει τα λεφτά του. Άρα ποιότητα και τιμή να συμβαδίζουν. Έτσι.
11: Και επίσης αυτό που λέμε για την τοπική κουζίνα, ας πούμε, έχουμε κάτι το οποίο δεν το έχουν άλλα νησιά. Η κουζίνα της Σάμου για μένα είναι αγροτική.
9: Μπήκε μπροστά το επιμελητήριο, δόθηκαν κάποια χρήματα, αλλά δεν μπορούσε να τα δώσει. Δηλαδή δεν υπήρχε η μορφή, υπήρχε ένα κόλλημα τέλος πάντων, δεν τα πήραν ποτέ οι άνθρωποι αυτοί. Παρόλο που είχαν καταθέσει τιμολόγια, είχαν κάνει όλο το φάκελο κλπ.
12: Ναι, δεν είχε προβλεφθεί από την αρχή, ναι, ξέρετε, κάθε φορά. Υπάρχουν καινούργια πράγματα που αντιμετωπίζει η δημόσια διοίκηση και αιτήματα ακόμα. Μπορεί αυτό το αίτημα να μην ξανά είχε υποθεί. Να είχε, ναι, αυτή την ιδιαιτερότητα.
9: Αυτό μου έκανε εντύπωση. Δεν είχε ξαναγίνει κάπου, δηλαδή και
12: ακριβώς,
9: η πλημμύρα και η φωτιά.
12: Δεν είχε προβλεφθεί.
9: Ναι, κάτι.
12: Και μπορεί στις επόμενες, να ξέρετε, να έχει προβλεφθεί και δυστυχώς να δικούνται οι σάμιες επιχειρήσεις οι οποίες πρώτες το έβαλαν και δεν το πήραν. Οι επόμενες όλες επιχειρήσεις, κάποια άλλη φυσική καταστροφή που απευχόμεθα να γίνει.
9: Ναι, να το πάρουν. Ωραία, είπαμε για τσουνάμι, για σεισμούς. Εδώ βλέπουμε σεισμούς και τριγμούς στην κυβέρνηση. Βλέπουμε να γίνεται ένας κακός χαμός σε όλο το πολιτικό σκηνικό. Δηλαδή μετακινούνται.
12: Αυτό είναι το πρώτο, γιατί στην κυβέρνηση τι χαμός έγινε.
9: Στην κυβέρνηση, τριγμή, θα έχουμε ανακοίνωση κόμματος από τον κύριο Σαμαρά. Ο κύριος Τσίπρας μόνο με την ανακοίνωση βρέθηκε στη δεύτερη θέση. Και φαίνεται ότι δημοσκοπικά πιέζει αρκετά.
12: Ακούστε, ο κ. Τσίπρας με την ανακοίνωση του κόμματος του καινούριου συγκέντρωσε πληθυσμό ανθρώπων που βρισκόντουσαν σε άλλες παρατάξεις.
9: Ναι.
12: Όμορου χώρου. Ουσιαστικά λοιπόν για μένα άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς. Αλλάξαμε αρχηγό ουσιαστικά και το είδαμε και στις διεργασίες που έγιναν στο ΣΥΡΙΖΑ. Τι εννοώ, ότι δεν υπήρξε μια αθρώα μετακίνηση πολιτών. Ξέρετε, επειδή υπάρχει και ένα μεγάλο κομμάτι αναποφάσεις των πολιτών, θα μπορούσε κάτι καινοτόμο ή ο κύριος Τσίπρας ή άλλες παρατάξεις που ιδρύθηκαν το τελευταίο διάστημα να τραβήξουν αυτούς τους ανθρώπους, να ξεκουνήσουν κόσμο. Δεν είδαμε αυτό. Είδαμε απλώς κινήσεις τοποθετημένων ήδη ανθρώπων σε κάποιο πολιτικό φάσμα, οι οποίοι μετακινήθηκαν προς κάτι καινούριο. Έχει τα χαρακτηριστικά ο κύριος Τσίπρας, δεν πρέπει να τον αδικούμε. Έχει διατελέσει ο πρώτος πρόεδρος της αριστεράς που έχει φέρει την αριστερά στην κυβέρνηση, κυβερνός αριστερά. Επομένως, λογικό μου φαίνεται να μετακινηθούν άνθρωποι της αριστεράς που είχαν διασπαστεί σε πολλαπλές άλλες παρατάξεις, είτε στο Μέρα 25, είτε στην Πλεύση Ελευθερίας, είτε στη Νέα Αριστερά, είτε αυτοί που παρέμειναν στο ΣΥΡΙΖΑ, να φύγουν από εκεί και να επανατοποθετηθούν στην καινούργια παράταξη του κυρίου Τσίπρα. Θα με ξένιζε το γεγονός να υπάρξει μια αθώα μετακίνηση από όλες τις παρατάξεις ή να έχει αυτό πλήγμα σε όλες τις παρατάξεις. Εμείς, όπως λέτε, η Νέα Δημοκρατία, τα ποσοστά της παρέμειναν σταθερά. Τώρα, επειδή μου είπατε για τον κύριο Σαμαρά, έχω την ελπίδα ότι δεν θα προχωρήσει σε κάτι τέτοιο, αλλά εφόσον πια να αποφασίσει να το κάνει αυτό, καθότι στη Δημοκρατία όλα μπορούν να
9: επιτρέπονται, βέβαια. Συμβούν,
12: έχω και εκεί την εντύπωση ότι οι άνθρωποι οι οποίοι η δυσαρέσκεια του κύριου Σαμαρά με τον κύριο Μητσοτάκη είναι χρόνια τώρα. Δεν είναι κάτι καινούριο.
9: Εννοείται.
12: Θεωρώ λοιπόν ότι οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι έχουν την ίδια άποψη με τον κύριο Σαμαρά έχουν ήδη αποχωρήσει από την Νέα Δημοκρατία. Και κατά αυτή την έννοια βρίσκονται ήδη σε άλλους όμορους χώρους. Δηλαδή στον κύριο Βελόπουλο, στη Νίκη, πώς λέγεται, δεν θυμάμαι και το άλλο κόμμα της κυρίας Λατινοπούλου, κάπου αλλού βρίσκονται.
9: Τη φωνή λογικής.
12: Τη φωνή λογικής. Εκεί λοιπόν νομίζω ότι θα υπάρξει το μεγαλύτερο πλήγμα από το κομμάτι της ίδρυσης ενδεχόμενα, και σας λέω το απεύχομαι, ενός καινούριου κόμματος από τον κύριο Σαμάρα.
9: Γιατί αλλάζει, λέτε, τον κύριο Μαρινάκη από κυβερνητικό εκπρόσωπο? Γιατί λέτε ότι αλλάζει τον κύριο Μαρινάκη από κυβερνητικό εκπρόσωπο?
12: Ο κύριος Μαρινάκης έχει ανακοινωθεί, καταρχήν γιατί πρέπει το κενό, εάν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες που βλέπουμε δημόσια, γιατί και αυτά είναι, ξέρετε, αποκλειστικό δικαίωμα του Πρωθυπουργού. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι από τη θητεία μου στα Υπουργεία γνωρίζω ότι μέχρι και τελευταία στιγμή ούτε οι Υπουργοί ούτε καν οι στενείς συνεργάτες του Πρωθυπουργού δεν γνωρίζουν 100% τις κινήσεις του. Άλλωστε, πολλές φορές ο Κυριάκος Μητσοτάκης ευνηδιάζει θετικά με τις αποφάσεις που παίρνει. Επομένως, θα περιμένουμε να ανακοινωθούν. Αυτό ότι μόνος του αυτός μπορεί να αποφασίσει τι θα γίνει. Αλλά όσον αφορά τη μετακίνηση του κ. Κυρανάκη προς το κομμάτι του γραμματέως του κόμματος, προς αυτή τη θέση, νομίζω ότι αυτό δημιουργεί κάποια αντανακλαστικά, μια ευκαιρία κιόλας να λυθούν κάποια προβλήματα. Ποια είναι αυτά? Ο κ. Μαρινάκης θα πολιτευτεί, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί και έχουν γίνει και τα εγγένεια του πολιτικού του γραφείου σε μια εκλογική περιφέρεια, και αναγκαστικά εκ του νόμου, όπως και εγώ παραιτήθηκα από Γενικό Γραμματέα για να πολιτευτώ στη Σάμμο, έτσι και ο κ. Μαρινάκης δεν θα μπορούσε να είναι μέχρι τέλος ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και να οδηγεί στην παράταξη σε εκλογές. Επομένως, με αυτή την ευκαιρία των αλλαγών στην κυβέρνηση, νομίζω ότι είναι μια χρυσή ευκαιρία να μεταπηδήσει σε ένα άλλο πόστο και να καταλάβει τη θέση αυτή κάποιος ο οποίος μάλλον δεν θα έχει το βάρος το εκλογικό. Θυμάστε ότι στις προηγούμενες εκλογές αυτό το ρόλο είχε αναλάβει ο κύριος Κέρτσος, για παράδειγμα, ο οποίος δεν πολιτεύεται σε καμία περιφέρεια. Υπάρχουν κάποια λοιπόν κολλήματα, και όταν βρεις την ευκαιρία, το παράθυρο ευκαιρίας, νομίζω ότι καλό είναι να τα τακτοποιείς και να τα λύνεις, να λύνονται και κάποιες γκρίνιες, αν θέλετε, γιατί η προβολή του κυβερνητικού εκπροσώπου, και αυτό είναι και το σκεπτικό του νομοθέτη, είναι μεγαλύτερη, είναι καθημερινή και μεγαλύτερη από των άλλων στελεχών που πολιτεύονται στην ίδια περιοχή. Κατά αυτόν τον τρόπο νομίζω ότι αυτό γίνεται αυτή η ρύθμιση. Δεν υπάρχει κάτι άλλο το οποίο να δημιουργεί. Είναι ένας άξιος κυβερνητικός εκπρόσωπος του κ. Μαρινάκη, το έχει αποδείξει διαχειριζόμενος και το κόμμα παλιότερος γραμματέας, αλλά και την επικοινωνία της κυβέρνησης σε πολύ δύσκολες καταστάσεις.
9: Και έχουμε και επιστροφές στο Μαξίμου, κύριος Βορύδης.
12: Να τα δούμε, να επιβεβαιωθούν.
9: Ναι.
12: Τώρα, εγώ για τον κύριο Βορύδη είμαι αυτό που λέμε στην επιστήμη λίγο biased, γιατί είναι φίλος μου ο Μάκης Βορύδης. Και έχω μεγάλο σεβασμό για την πολιτική του δύναμη.
9: Λέω εγώ τώρα, με το φτωχό μυαλό κανείς μπορεί να πει ότι θέλει να τον βάλει τον κύριο Βορύδη στο Μαξίμου, να τον δέσει εκεί, γιατί αν κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς, δεν ξέρουμε ποια θα είναι η θέση του κύριου Βορύδη.
12: Ο κύριος Βορύδης είναι από τους πιο θεσμικούς, να ξέρετε. Επομένως δεν νομίζω ότι, όχι, ότι υποψία δεν υπάρχει για να κάνει κάτι τέτοιο.
9: Μάλιστα.
12: Και το έχει αποδείξει αυτό από την πορεία του διαχρονικά. Αλλά δεν μπορώ εγώ να πω τι θα κάνει ο κ. Βορύδης προφανώς. Αλλά θεωρώ ότι εξ όσων τον γνωρίζω, στον χρόνο που συνεργαστήκαμε, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση και δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Είναι υψηλά θεσμικός και πιστεύει πάρα πολύ στην επιτυχία που έχει η Νέα Δημοκρατία υπό την παρούσα ηγεσία διακυβέρνηση του τόπου.
9: Πάντως, κουβέντες γίνονται πολλές και για αλλαγή κάποια στιγμή στο τιμόνι της Νέας Δημοκρατίας, από το τιμόνι της Νέας Δημοκρατίας του κύριου Μητσοτάκη. Ακούγονται διάφορα ονόματα. Ο κύριος Δένδιας, πρόσφατα άκουσα και το όνομα του κύριου Πιερακάκη.
12: Στην πολιτική, ξέρετε, πάμε από εκλογές σε ένα σχηματισμό, σε αλλαγή ηγεσίας και ξανά μάνα. Είναι τα τρία θέματα που πρέπει να επανέρχονται προκειμένου να έχουμε και κάτι στην πολιτική.
9: Τι δουλειά να κάνουμε, έτσι?
12: Αυτό είναι. Αυτό είναι. Ξέρετε, όταν βρισκόμουν στην Αθήνα, έλεγε ότι αυτά τα συζητάει, ρε παιδί μου, μόνο εκεί το Κολωνάκι. Τελικά έχουν πέρασει παντού στην Ελλάδα, τα συζητάμε παντού.
9: Τώρα με το διαδίκτυο διαχέεται η πληροφορία, δεν είναι πια να πας στη βιβλιοθήκη στο Κολωνάκι και να τα ακούσει μόνο εκεί.
12: Έτσι ακριβώς. Όχι, η πολιτική είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Νομίζω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ένας πολύ επιτυχημένος πρωθυπουργός για τη χώρα. Έχει μια πορεία η οποία από όλους τουλάχιστον κρίνεται ως μια πάρα πολύ καλή πορεία. Δεν έχουν γίνει και λάθη ή οτιδήποτε. Σας είπα ξανά, υπάρχει και το ανθρώπινο, αλλά δεν έχει τεθεί καθόλου αυτή τη στιγμή πουθενά κάποιο θέμα διαδοχής. Προφανώς πάντα στα κόμματα υπάρχουν άνθρωποι που έχουν τη φιλοδοξία όταν ολοκληρωθεί μια σταδιοδρομία να αναλάβουν αυτή, και έχουν ενδεχόμενα και την ικανότητα. Είπατε δύο εξαιρετικά άξια στελέχη της παράταξης. Η Νέα Δημοκρατία έχει μια παράδοση αλλαγής αρχηγού συνήθως μετά από ήττες. οι εκλογικές μάχες που έχει δώσει ο κ. Μητσοτάκης ήταν κερδοφόρες και κερδισμένες όλες, άρα δεν έχει ανακύψει τέτοιο ζήτημα. Ελπίζω να μην ανακύψει στο σύντομο μέλλον. Όταν και αν ή ο ίδιος αποφασίσει ή ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας να αλλάξουμε ηγεσία, τότε θα δούμε ποιοι είναι η κίνητη συγκυρία και οι κατάλληλοι για να διεκδικήσουν την προεδρία του κόμματος. Αλλά απέχουμε.
9: Ναι, για να δούμε και πότε θα έχουμε εκλογές, θα είναι τελικά το φθινόπωρο ή την άνοιξη. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα.
12: Μεγάλο ερώτημα. Ειδικά για εμάς τους πολιτευόμενους είναι ένα ερώτημα, καταλαβαίνετε, μας απασχολεί. Αλλά θέλω να πω ότι εγώ τουλάχιστον εύχομαι να πάει όσο γίνεται πιο πέρα. Είναι εξαιρετικά γόνιμη η περίοδο που περνάω εγώ προσωπικά εδώ στη Σάμο και θα ευχόμουν να πάει όσο γίνεται πιο μακριά. Γιατί η καθημερινή τριβή με τους πολίτες φέρνει και αναδεικνύει αδυναμίες και προβλήματα τα οποία νομίζω ότι με την εμπειρία μου στην κεντρική διοίκηση μπορώ να συνδράμω στην επίλυσή τους. Επομένως, όσο χρόνος περισσότερος, τόσο καλύτερα για μένα προσωπικά. Τώρα, αν με ρωτήσετε τι ισχύει κεντρικά, νομίζω ότι κανείς δεν ξέρει. Υπάρχει ένα πολιτικό σκηνικό που, όπως είπατε, είναι λίγο ρευστό. Άρα όλα ζυγίζονται και μετριώνται και με βάση αυτό θα ληφθούν οι αποφάσεις.
9: Έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
12: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
9: Γεια σας. Αυτά και από τον κύριο Μάνο Λογοθέτη, πολιτευτή της Νέας Δημοκρατίας. Θα δούμε ποιο θα είναι και το ψηφοδέλτιο στη Νέα Δημοκρατία. Πολλά έχουμε να δούμε το επόμενο διάστημα. Δεν έχει εντελώς χαθεί και αυτό που υπήρχε σαν πληροφορία, δεν έχει διαψευστεί για το ότι θέλει η κεντροαριστερά ένα ψηφοδέλτιο εδώ στην Σάμο να ηγείται σε αυτό ο κύριος Δημήτρης Σεβαστάκης, ο πρώην βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ. Θα τα δούμε. Ρευστά είναι. Έχουμε τόσα κόμματα εδώ με την κυρία Καριστιανού, νέα κόμματα δηλαδή. Θα δούμε ποιοι θα είναι υποψήφοι. Εμείς κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε. Δεν έχουμε σήμερα εκπομπή με τον Ιπποκράτη, αύριο κανονικά. Οπότε γι' αυτό και επεκτείναμε λίγο έτσι την εκπομπή. Στις 6 το απόγευμα μας ακούτε σε επανάληψη, καθώς δεν έχουμε πλέον αθλητική εκπομπή, πρώτα ο Θεός από το φθινόπωρο και μετά. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας. Γεια σας.

0: Μπήκε μπροστά το επιμελητήριο, δόθηκαν κάποια χρήματα, αλλά δεν μπορούσε να τα δώσει. Δηλαδή δεν υπήρχε η μορφή, υπήρχε ένα κόλλημα τέλος πάντων, δεν τα πήραν ποτέ οι άνθρωποι αυτοί. Παρόλο είχαν καταθέσει τιμολόγια, είχαν κάνει όλο το φάκελο κλπ.
1: Ναι, δεν είχε προβλεφτεί από την αρχή. Ναι. Ξέρετε, κάθε φορά υπάρχουν καινούργια πράγματα που αντιμετωπίζει η δημόσια δίκηση και αιτήματα ακόμα. Μπορεί αυτό το αίτημα να μην ξαναείχε υποθεί.
0: Αυτό μου έκανε εντύπωση. Δεν είχε ξαναγίνει κάπου, δεν, και ακριβώς, η πλημμύρα και η φωτιά.
1: Δεν είχε προβλεφτεί.
0: Ναι, κάτι, κάτι.
1: Και μπορεί στις επόμενες να ξέρετε να έχει προβλεφτεί και δυστυχώς να δικούνται οι σάμιες επιχειρήσεις οι οποίες πρώτες το έβαλαν και δεν το πήραν. Οι επόμενες όλες επιχειρήσεις, κάποια άλλη φυσική καταστροφή που απευχόμεθα να γίνει.
0: Ναι, να το πάρουν.
1: Θα υποφεληθούν από αυτό που έφερε.
0: Ωραία, είπαμε για τσουνάμι, για σεισμούς. Εδώ βλέπουμε σεισμούς και τριγμούς στην κυβέρνηση. Βλέπουμε να γίνεται ένας κακός χαμός σε όλο το πολιτικό σκηνικό. Δηλαδή μετακινούνται.
1: Αυτό είναι το πρώτο γιατί. Στην κυβέρνηση τι χαμός έγινε.
0: Στην κυβέρνηση τριγμή. Θα έχουμε ανακοίνωση κόμματος από τον κύριο Σαμαρά. Ο κύριος Τσίπρας μόνο με την ανακοίνωση βρέθηκε στη δεύτερη θέση. Και φαίνεται ότι δημοσκοπικά πιέζει αρκετά.
1: Ακούστε, ο κύριος Τσίπρας με την ανακοίνωση του κόμματος του καινούριου συγκέντρωσε πληθυσμό ανθρώπων που βρισκόντουσαν σε άλλες παρατάξεις.
0: Ναι.
1: Όμορου χώρου. Που ουσιαστικά λοιπόν για μένα άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς. Αλλάξαμε αρχηγό ουσιαστικά και το είδαμε και στις διεργασίες που έγιναν στο ΣΥΡΙΖΑ. Εννοώ ότι δεν υπήρξε μια αθρώα μετακίνηση πολιτών. Ξέρετε, επειδή υπάρχει και ένα μεγάλο κομμάτι αναποφάσεων των πολιτών, θα μπορούσε κάτι καινοτόμο ή ο κύριος Τσίπρας ή άλλες παρατάξεις που ιδρύθηκαν το τελευταίο διάστημα να τραβήξουν αυτούς τους ανθρώπους, να ξεκουνήσουν κόσμο. Δεν είδαμε αυτό. Είδαμε απλώς κινήσεις τοποθετημένων ήδη ανθρώπων σε κάποιο πολιτικό φάσμα, οι οποίοι μετακινήθηκαν προς κάτι καινούριο. Έχει τα χαρακτηριστικά ο κύριος Τσίπρας, δεν πρέπει να τον αδικούμε. Έχει διατελέσει ο πρώτος πρόεδρος της αριστεράς που έχει φέρει την αριστερά στην κυβέρνηση, κυβερνός αριστερά. Επομένως, λογικό μου φαίνεται να μετακινηθούν άνθρωποι της αριστεράς που είχαν διασπαστεί σε πολλαπλές άλλες παρατάξεις, είτε στο Μέρα 25, είτε στην Πλεύση Ελευθερίας, είτε στη Νέα Αριστερά, είτε αυτοί που παρέμειναν στο ΣΥΡΙΖΑ, να φύγουν από εκεί και να επανατοποθετηθούν στην καινούργια παράταξη του κυρίου Τσίπρα. Θα με ξένησε το γεγονός να υπάρξει μια αθρώα μετακίνηση από όλες τις παρατάξεις ή να έχει αυτό πλήγμα σε όλες τις παρατάξεις. Εμείς, όπως βλέπετε, η Νέα Δημοκρατία, τα ποσοστά της παρέμειναν σταθερά. Τώρα, επειδή μου είπατε για τον κύριο Σαμαρά, έχω την ελπίδα ότι δεν θα προχωρήσει σε κάτι τέτοιο, αλλά εφόσον και αν αποφασίσει να το κάνει αυτό, καθότι στη Δημοκρατία όλα μπορούν και
0: επιτρέπονται,
1: να
0: συμβούν,
1: έχω και εκεί την εντύπωση ότι οι άνθρωποι οι οποίοι η δυσαρέσκεια του κύριου Σαμαρά με τον κύριο Μητσοτάκη είναι χρόνια τώρα. Δεν είναι κάτι καινούριο.
0: Εννοείται.
1: Θεωρώ λοιπόν ότι οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι έχουν την ίδια άποψη με τον κύριο Σαμαρά έχουν ήδη αποχωρήσει από την Νέα Δημοκρατία. Και κατά αυτή την έννοια βρίσκονται ήδη σε άλλους όμορους χώρους. Δηλαδή στον κύριο Βελόπουλο, στη Νίκη, πώς λέγεται, δεν θυμάμαι και το άλλο κόμμα της κυρίας Λατινοπούλου. Κάπου αλλού βρίσκονται.
0: Η φωνή λογικής.
1: Εκεί λοιπόν νομίζω ότι θα υπάρξει το μεγαλύτερο πλήγμα από το κομμάτι της ίδρυσης ενδεχόμενα και σας λέω το απεύχομαι ενός καινούριου κόμματος από τον κύριο Σαμαρά.
0: Γιατί αλλάζει λέτε τον κύριο Μαρινάκη από κυβερνητικό εκπρόσωπο. Γιατί λέτε ότι αλλάζει τον κύριο Μαρινάκη από κυβερνητικό εκπρόσωπο.
1: Ο κύριος Μαρινάκης είχε ανακοινωθεί καταρχήν γιατί πρέπει το κενό, εάν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες που βλέπουμε δημόσια, γιατί και αυτά είναι, ξέρετε, αποκλειστικό δικαίωμα του Πρωθυπουργού. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι από τη θητεία μου στα Υπουργεία γνωρίζω ότι μέχρι και τελευταία στιγμή ούτε οι Υπουργοί ούτε καν οι στενοί συνεργάτες του Πρωθυπουργού δεν γνωρίζουν 100% τις κινήσεις του. Άλλωστε, πολλές φορές ο Κυριάκος Μητσοτάκης ευνηδιάζει θετικά με τις αποφάσεις που παίρνει. Επομένως, θα περιμένουμε να ανακοινωθούν. Αυτό ότι μόνος του αυτός μπορεί να αποφασίσει τι θα γίνει. Αλλά όσον αφορά τη μετακίνηση του κ. Κυρανάκη προς το κομμάτι του γραμματέως του κόμματος, προς αυτή τη θέση, νομίζω ότι αυτό δημιουργεί κάποια αντανακλαστικά, μια ευκαιρία κιόλας να λυθούν κάποια προβλήματα. Ποια είναι αυτά? Ο κ. Μαρινάκης θα πολιτευτεί, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί και έχουν γίνει και τα εγκαίνια του πολιτικού του γραφείου σε μια εκλογική περιφέρεια και αναγκαστικά εκ του νόμου, όπως και εγώ παραιτήθηκα από Γενικός Γραμματέας για να πολιτευτώ στη ΣΑΜΟ, έτσι και ο κ. Μαρινάκης δεν θα μπορούσε να είναι μέχρι τέλος ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και να οδηγήσει την παράταξη σε εκλογές. Επομένως, με αυτή την ευκαιρία των αλλαγών στην κυβέρνηση, νομίζω ότι είναι μια χρυσή ευκαιρία να μεταπηδεί σε ένα άλλο πόστο και να καταλάβει τη θέση αυτή κάποιος ο οποίος μάλλον δεν θα έχει το βάρος το εκλογικό. Θυμάστε ότι στις προηγούμενες εκλογές αυτό το ρόλο είχε αναλάβει ο κύριος Κέρτσος, για παράδειγμα, ο οποίος δεν πολιτεύεται σε καμία περιφέρεια. Υπάρχουν κάποια λοιπόν κολλήματα και όταν...
2: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι, δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
5: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
6: Τι θα φάμε σήμερα?
7: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
6: Δηλαδή?
7: Στο Κάτι Ψήνεται, στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
6: Τι έχει το μενού?
7: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
6: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
7: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
6: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
7: Έτοιμο.
6: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
7: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
6: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
7: Αγίου Νικολάου 6.
6: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
7: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
8: Ερωτευόμαστε. Ταξιδεύουμε. Διαβάζουμε. Ξενυχτάμε. Κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη, για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθης Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
9: Στέφανε.
10: Ναι.
9: Πάω σούπερ μάρκετ.
10: Στο τάδε?
9: Όχι.
10: Στο άλλο τάδε?
9: Μπα, όχι.
10: Πού θα πας?
9: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
10: VKD Market, λοιπόν.
9: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
10: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
11: Στις 10 μετών, η
4: πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
11: 2000FM.

0: 2000 FM.
1: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
2: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
1: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
3: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
1: Στοκάρουμε παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
2: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
1: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
2: Έτσι.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής εταιρείας. Μια ζωή.

0: Εδώ είμαστε, καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: Πώς είσαστε, πώς περνάτε?
1: Απείρετη.
0: Απείρετη και παρόλα αυτά ζεστή, πιστεύω, έτσι όπως το πάει.
1: Αλίμονο.
0: Καλοκαίρι είναι. Κλείσαμε την πρώτη εβδομάδα κιόλας.
1: 8 Ιουνίου. Ξεκινάμε την εβδομάδα μας. Κοσμάς Κατραμάδος, Εβιβαλή, εδώ κοντά σας, παρέουλα.
0: Έτσι τώρα μας χρειάζεστε, πιστεύω, για άλλους λόγους, να είμαστε στο αυτοκίνητο εκεί μαζί σας, που ταξιδεύετε, έτσι, που κάνετε υπομονή με τη ζέστη. Τι άλλο, τι να πω, που κάνετε υπομονή μέχρι να έρθουν οι διακοπές σας, λέμε τώρα. Έτσι,
1: να σου πω, θέλεις μήπως σαν soundtrack της εκπομπής να παίζεις το «Κάντε υπομονή»?
0: Όχι, όχι, με τίποτα. Δεν ταιριάζει κιόλας.
1: Μα δεν ξέρω, με έτσι την εκπομπή. Πάμε.
0: Λοιπόν, σήμερα έχουμε νέα από το διάστημα, όπως κάθε Δευτέρα.
1: Βεβαίως και έχουμε. Αλλά... καλή γίνεται... δεν μπορώ να το πω τι γίνεται.
0: Έτσι, έτσι. Αλλά προηγουμένως έχουμε ζώδια που έρχονται για να δούμε πώς θα πάει η εβδομάδα που ξεκινάει από σήμερα. Οπότε πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Στήστε αυτή,

0: Ημέρα ζωδίων σήμερα.
1: Ημέρα ζωδίων.
0: Είναι Δευτέρα.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Κυρίες και κύριοι, για να δούμε πώς θα πάει η δεύτερη εβδομάδα του Ιουνίου.
1: Λοιπόν.
0: Δεν ξέρω, παιδιά, δεν ξέρω. Εγώ δεν ξέρω, επιφυλάσσομαι, να σας πω την αλήθεια.
1: Καλό είναι. Μια επιφυλακή, καλό είναι να υπάρχει. Γιατί ειδικά μέσα σε αυτή την εβδομάδα έχουμε αυτά που έχουμε πει που δεν είναι καλά, άμα τα βλέπουμε, τα τετράγωνα που είναι ζώρικα. Εκεί στις 10 του μήνα που θα έχουμε έτσι κάποια ζητήματα επικοινωνίας. Θα ήταν καλό να αποφύγουμε έτσι σημαντικές συζητήσεις. Άμα μπορούμε να πετάμε κάτω από τα ραντάρ που λένε, καλό είναι, για να μην βρούμε κανένα μπελά από το πουθενά. Και πάμε να δούμε τα επιμέρους των ζωδίων. Ξεκινάμε λοιπόν από τους κρυούς. Κρυαράκια, αυτή η εβδομάδα σας βάζει λίγο σε μια διαδικασία να ξαναπεράσετε λίγο τις υποχρεώσεις, τις προτεραιότητες που έχετε και την ιεράρχηση που έχετε κάνει στη ζωή σας, ούτως ώστε να μπορέσετε να την αναδιοργανώσετε, γιατί αυτό φαίνεται πως έχει ανάγκη. Ταύρι, εσείς από την άλλη πλευρά αυτή την εβδομάδα εξετάζετε πολύ καλά τα οικονομικά σας, καθώς αυτό είναι που σας απασχολεί, γιατί θέλετε μια απαραίτητη σταθερότητα για να μπορέσετε να προχωρήσετε στα επόμενα σχέδιά σας. Κάποιες συζητήσεις έτσι μπορεί να είναι λίγο πιο έντονες και να αφορούν σε αυτό τον τομέα, χρειάζονται αρκετή προσοχή και οργάνωση. Δίδυμοι, πολύ φορτωμένο το πρόγραμμα, πολύ γρήγοροι οι ρυθμοί και πολλές και οι εξελίξεις που συμβαίνουν και είναι απανωτές. Προσέξτε αρκετά αυτή την εβδομάδα τα οικονομικά σας, αλλά και τις σημαντικές αποφάσεις. Καρκίνοι, υπάρχουν εξελίξεις που επηρεάζουν γενικότερα τους σημαντικούς τομείς της ζωής σας και τον τρόπο που διαχειρίζεστε εσείς τα πράγματα και τις καταστάσεις. Μπορείτε να εκφραστείτε λίγο καλύτερα, αλλά από την άλλη πλευρά μια έντονη ευαισθησία βγαίνει και ίσως να έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο Ερμής είναι στο ζωδίο σας. Πάμε στους λέοντες, λιονταράκια. Θέλετε διακαώς να κάνετε νέα ξεκινήματα, αλλά αυτό δεν μπορεί να συμβεί αν δεν έχετε κλείσει τις εκκρεμότητες του παρελθόντος. Δείξτε λοιπόν την απαραίτητη αυτοπεποίθηση και λήξτε ζητήματα τα οποία θα έπρεπε να έχετε λήξει από καιρό. Παρθένη, αρκετές είναι οι αλλαγές που έρχονται και προς το δικό σας μέρος, αλλά και πολλές οι ευκαιρίες για νέες γνωριμίες, κοινωνικές επαφές, συζητήσεις με νέα πρόσωπα που θα σας φανούν και ενδιαφέροντα. Ζυγή, εσείς θέλετε τώρα να ασχοληθείτε περισσότερο με τα επαγγελματικά σας σχέδια, με τα οικονομικά σας, με πράγματα τα οποία θέλετε να κατακτήσετε. Σίγουρα η εβδομάδα σας δίνει έτσι κάποιες ευκαιρίες, ωστόσο σας οθεί, σας πιέζει να πάρετε κάποιες σημαντικές και σοβαρές αποφάσεις. Σκορπιοί, έχει έρθει εκείνη η ώρα, εκείνη η στιγμή που κάτι σας έχει χαλάσει. Ίσως έχει να κάνει με το προσωπικό σας, ίσως έχει να κάνει με το ευρύτερο περιβάλλον σας. Έχετε γενικά στο μυαλό σας ότι θέλετε να κάνετε κάποιες αλλαγές. Αυτές οι αλλαγές μπορούν να γίνουν, αλλά θέλουν υπομονή και μεθόδευση. Τοξότες, κάποιες αποφάσεις θα πρέπει να πάρετε και εσείς, τόσο για τα προσωπικά, δηλαδή ενδεχομένως για μία σχέση που κάπου δεν τραβάει, κάπου το έχετε παρατηρήσει καιρό αλλά δεν το παίρνετε απόφαση, είτε για τα οικονομικά σας, γιατί μπορεί να έχετε κάποια απασχόληση που να σας τρώει περισσότερο χρόνο από ό,τι σας προσφέρει σε οικονομικές απολαβές και να θέλετε κάπως να αλλάξετε. Είναι μία περίοδος που αυτά σκέφτεστε και αυτά οργανώνετε, προσοχή μόνο στις βιαστικές αποφάσεις. Εγώ καιρή, αυτή η εβδομάδα σας κάνει να ασχοληθείτε λίγο περισσότερο με τους συνεργάτες σας, το επαγγελματικό σας περιβάλλον, τις σχέσεις που έχετε χτίσει μαζί τους, γιατί ενδεχομένως να μην έχουν καταλάβει καν ποιοι είστε. Υδροχόοι, αυτή η εβδομάδα σας φορτώνει αρκετά με υποχρεώσεις, με απαιτήσεις, με έντονους ρυθμούς. Απαιτείται η οργάνωση και ο σωστός προγραμματισμός για να μπορέσετε να τα φέρετε όλα εις πέρας και να μην καταρρεύσετε. Και ολοκληρώνουμε με τα ψαράκια. Ψαράκια μου, μπορείτε έτσι αυτή την εβδομάδα να εκφραστείτε πιο εύκολα, να δημιουργήσετε πιο ουσιαστικά, αλλά και να έρθετε σε επαφή με πρόσωπα τα οποία σας αφορούν, σας απασχολούν και σας ενδιαφέρουν. Προσπαθήστε γενικότερα να δίνετε βάση σε ό,τι σας χαροποιεί και όχι σε κάτι το οποίο θα σας πιέσει και θα σας βάλει σε έναν αρνητικό τρόπο σκέψης.

0: Έρχεται διάλειμμα, πρώτο διάλειμμα για σήμερα, γιατί έρχονται μετά αμέσως διαφημίσεις χρήσιμες και επιστρέφουμε εδώ, γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Δευτέρας. Καλή εβδομάδα σε όλους, να το πούμε άλλη μια φορά.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, έχουμε TikTok, έχουμε και Facebook. Γράφεις με λατινικούς χαρακτήρες Κόσμας Κατραμάδος και Ευβάλλη. Εκεί μας βρίσκεις, εκεί επικοινωνείς, εκεί μιλάμε και τώρα και μετά την εκπομπή.
1: Εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε.
0: Σχέδια για διακοπές, δεν ξέρω. Νομίζω ότι έχουν ξεκινήσει σχέδια. Σχέδια για διακοπές έχουν ξεκινήσει. Πολλοί γύρω μου έχουν κανονίσει λίγο πολύ άδειες για το καλοκαίρι.
1: Πού είναι αυτή η γύρω σου, για πες μου.
0: Ο από εδώ γύρω σου όχι, αλλά είναι άλλοι που πραγματικά έχουν κανονίσει.
1: Υπάρχουν και άλλοι γύρω σου στη ζωή σου τελικά.
0: Κατάλαβες. Από τώρα δηλαδή το ξέρουν τι θα κάνουν για τις διακοπές του καλοκαιριού. Εμένα μου αρέσει αυτό. Γιατί οργανώνεσαι. Καταλαβες. Λοιπόν, δεν ξέρω τι λέτε κι εσείς. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ, γιατί έχουμε σαν σήμερα που έρχεται.

ας είναι γέλιο. Ας ξεκινάει από χαμόγελο και θα γίνει σε γέλιο. Εντάξει, το ξέρω τραγουδάω. Χαμογέλα,

0: 2000 FM.
1: Καλωσορίσατε, Everybody, κόσμος και τρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
2: No habla español.
1: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
2: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
1: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Frisiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Frisiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής εταιρείας.

0: Δεύτερο ημίωρο Δευτέρας. Καλή εβδομάδα σε όλους.
1: 8 Ιουνίου.
0: Που ήρθαν εδώ στην παρέα μας και σήμερα. Έτσι, να θυμίσουμε κάθε μέρα μαζί, 2 ώρες. Ευηβαλίκος μας και τραμάδος εδώ, ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Εκείνη η ώρα λοιπόν που ρίχνουμε τη ματιά μας στο παρελθόν. Σαν σήμερα το 1928 το αεροπλάνο Ελλάς τύπου Μπρεγκέ με πλήρωμα τον υπολοχαγό Ευάγγελο Παπαδάκο και τον συνταγματάρχη Χρήστο Αδαμίδη απογειώνεται από το Τατόι για να πραγματοποιήσει το γύρο της Μεσογείου. 1932. Υπερψηφίζεται στη Βουλή το νομοσχέδιο περί κοινωνικών ασφαλίσεων βάζοντας τις βάσεις για την ίδρυση του ΙΚΑ. 1949. Ο Βρετανός συγγραφέας George Orwell εκδίδει το εμβληματικό μυθιστόρημά του 1984. 1963. Ο Μίκης Θοδωράκης και 20 Έλληνες επιστήμονες, καλλιτέχνες, εργάτες, φοιτητές και δημοσιογράφοι ιδρύουν το κίνημα νεολαίας Γρηγόρης Λαμπράκης. 1995. Η Διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης Μαρίνα Λαμπράκη Πλάκα ανακοινώνει την αγορά του πίνακα «Ο Άγιος Πέτρος» του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου. Το 2000. Η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη δολοφονεί τον στρατιωτικό ακόλουθο της Μεγάλης Βρετανίας στην Αθήνα, ταξίαρχο Στίβεν Σόντερς. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 8 Ιουνίου.

0: Λοιπόν, λέγαμε τις προηγούμενες μέρες, δεν ξέρω αν θυμάστε, για τους ναυαγοστώστες, μιας και είμαστε χώρα που η βαριά μας βιομηχανία είναι ο τουρισμός. Mm-hmm. Πέρασε και δεν κόλλησε. Έτσι. Και λέγαμε ότι από 1η Ιουνίου έτσι παίρνουν θέσεις οι ναυαγοσώστες στις παραλίες, που είμαστε στην δεύτερη θέση με τις γαλάζιες σημαίες.
1: Ναι. Πού θέλεις να καταλήξεις, δεν έχω καταλάβει.
0: Όχι, τα λέω όλα αυτά για να, έτσι, για να ευθυμίσουμε λίγο.
1: Α, μάλιστα.
0: Έτσι θα μπορούσαμε να ήμασταν μια σοβαρή χώρα, δεν είμαστε τελικά. Λοιπόν, γιατί διαβάζω εδώ ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχουν καλυφθεί οι θέσεις. Δηλαδή δεν βγήκαν ένα γβαγωστό στις παραλίες να είναι από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 ώρα το απόγευμα που σας λέγαμε. Ήταν απλά ένα δημοσίευμα αυτό. Ήταν μια πρόθεση.
1: Εντάξει, ωραία πρόθεση. Πρόθεση
0: δεν σημαίνει ότι θα καλυφθούν οι θέσεις ή ότι εσείς τώρα αν πάτε σε μια ωραία γαλάζια σημαία, παραλία με γαλάζια σημαία, θα βρείτε ένα γβαγωστό εκεί. Έτσι. Δεν το συζητάμε αυτό. Αυτό διαβάζω εδώ. Και προσέχτε τώρα το άλλο το οποίο σκοτώνει, γιατί το πρώτο σκότωσε. Έτσι, δεν το συζητάμε τώρα. Λοιπόν, το επόμενο πράγμα που σκοτώνει πάνω σε αυτό το θέμα είναι ότι τον Ιούλιο θα καλυφθούν το 90% των θέσεων που είχαμε πει ότι πρέπει να καλυφθούν.
1: Τον Ιούλιο.
0: Τον Ιούλιο θα καλυφθεί το 90%. Δηλαδή κάποιοι, οι οποίοι δεν ξέρω ποιοι είναι υπεύθυνοι τώρα, παιδιά, δήμοι είναι, νομαρχίες είναι, δεν ξέρω, δεν ασχολούμαι με αυτό. Δεν με ενδιαφέρει καν. Εμένα με ενδιαφέρει ότι πληρώνουμε τους φόρους μας και ως χώρα η οποία είμαστε και τουριστικοί, αλλά κάνουμε και εμείς οι ίδιοι τα μπάνια μας με τα παιδιά μας, θέλουμε 1η Ιουνίου, εφόσον πληρώνουμε ή εφόσον χρωστάμε και μας βάζει το κράτος τόκους κάθε μήνα σε αυτά που χρωστάμε, να είναι εκεί ο ναυαγοστός της 1η Ιουνίου, 10 η ώρα το πρωί. Καταλάβατε ποια είναι η χώρα, αν είχαμε μια χώρα με βαριά βιομηχανία, να είναι ο τουρισμός. Σημαίνει ότι όλοι, το 100% θα πρέπει να είναι 1η Ιουνίου το πρωί στη θέση τους. Όχι τον Ιούλιο το 90%. Τι μου θυμίζει αυτό, τους εκπαιδευτικούς. Που έρχεται η ώρα να ανοίξουν τα σχολεία και λείπουν εκπαιδευτικοί από θέσεις. Και τα σχολεία κάνουν 4 ώρα, 3 ώρα, 5 ώρα. Και για να φτάσουν να καλυφτούν κάποιες, όχι όλες τις θέσεις, μην τρελαθούμε κιόλας, πάει Νοέμβριος, πάει Δεκέμβριος. Λοιπόν, τώρα τι να σας πω εγώ. Έτσι, ό,τι και να πω λίγο θα είναι. Σαββα.

0: Έρχονται διαφημίσεις σε λίγα λεπτά. Πάμε σε διάλειμμα και κλείνουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Δευτέρα.
1: Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μας βρίσκεται στα social media, στα προφίλ μας, Κοσμάς Κατραμάδος ή Εύη Βαλή με λατινικούς χαρακτήρες. Εμείς επιστρέφοντας έχουμε να συζητήσουμε έτσι, τα διάφορα τα του διαστήματος.
0: Ναι, από το διάστημα,
1: γιατί
0: ναι, βεβαίως.
1: Έχουμε πολλά που συμβαίνουν.
0: Τώρα είναι από το διάστημα, δεν είναι από το διάστημα, τι να σας πω, δεν ξέρω.
1: Είναι λίγο μπερδεψουά.
0: Είναι η έκπληξη της Εύης αυτό μετά τις διαφημίσεις. Λοιπόν, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: 2000 FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον 2000 FM στους 99,8. Στο μικρόφωνο Υποκράτης Χατζημανούλης. Για μια σειρά σημαντικών ζητημάτων που απασχολούν την τοπική κοινωνία, μίλησε στον 2000 FM ο Δήμαρχος Ανατολικής Άμμου Πάρης Παπαγεωργίου, αναφερόμενος στο ειδικό χώρο ταξικό τουρισμού, τον πολεοδομικό σχεδιασμό, τα πρόστιμα για τη διαχείριση αποβλήτων αλλά και τις εξελίξεις στην περιοχή του Ηρέου μετά το πρόσφατο θανατηφόρο δυστύχημα. Σχετικά με το ειδικό χώρο ταξικό τουρισμού, ο Δήμαρχος ανέφερε ότι τόσο οι προτάσεις του Δήμου όσο και εκείνες της Δημοτικής Παράταξης της Αντιπολίτευσης ΑΝΑΣΑ έχουν αποσταλεί στο αρμόδιο Υπουργείο, ενώ όπως υπογράμμισε, κάθε περιοχή έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες και γι' αυτό απαιτείται διαφορετική προσέγγιση κατά τον σχεδιασμό και την αξιολόγηση των προτάσεων. Για το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο, σημείωσε ότι ο Δήμος αναμένει τις ενέργειες της αναδόχου εταιρείας, επισημένοντας ότι οι διαδικασίες προχωρούν με αργούς ρυθμούς, χωρίς ωστόσο η Δημοτική Αρχή να έχει τη δυνατότητα να επισπεύσει τις εξελίξεις. Αναφορά έκανε και στο θέμα του βιολογικού καθαρισμού και των προστήμων που επιβάλλονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα ζητήματα διαχείρισης λιμάτων και αποβλήτων. Όπως είπε, πρόκειται για ένα θέμα που πρέπει να εξεταστεί από το ίδιο το Υπουργείο, υπενθυμίζοντας την περίπτωση του Δήμου Πάτμου, όπου είχε επιβληθεί σχετικό πρόστιμο. Παράλληλα, σημείωσε ότι το ζήτημα αναμένεται να απασχολήσει και το Περιφερειακό Συμβούλιο στο πλαίσιο της συζήτησης για τις οικονομικές επιβαρύνσεις που αντιμετωπίζουν οι Δήμοι. Ιδιαίτερη αναφορά ο κύριος Παπαγεωργίου έκανε και στην περιοχή του Ηρέου, με αφορμή το πρόσφατο θανατηφόρο δυστύχημα με μπετονιέρα που σημειώθηκε στο εργοτάξιο της περιοχής. Όπως ανέφερε, αναμένεται να μεταβούν εμπειρογνώμονες προκειμένου να πραγματοποιήσουν αυτοψία και να αξιολογήσουν την κατάσταση στο εργοτάξιο, ώστε στην συνέχεια να ληφθούν οι απαραίτητες αποφάσεις για τα επόμενα βήματα. Ο Δήμαρχος υπογράμμισε ότι η προτεραιότητα αποτελεί ασφάλεια πολιτών και εργαζομένων, τονίζοντας πως οποιαδήποτε απόφαση θα πρέπει να ληφθεί με γνώμονα την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Παράλληλα, ανέφερε ότι οι επιχειρήσεις της περιοχής μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν σε ένα βαθμό και σε μικρότερη κλίμακα μέχρι να υπάρξει σαφής εικόνα για τις συνθήκες και τις παρεμβάσεις που απαιτούνται. Στις δηλώσεις που είχε πραγματοποιήσει πρόσφατα στο ράδιο Αρμονία σχετικά με το πολιτιστικό σχεδιασμό του Δήμου Ανατολικής Άμμου, τις χρηματοδοτήσεις των εκδηλώσεων και την κριτική που ασκείται από την αντιπολίτευση, αναφέρθηκε εκ νέου η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Μαρία Πανουράκη, μιλώντας σήμερα στον 2000 FM. Η Αντιδήμαρχος υπερασπίστηκε τον σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής, επισημένοντας ότι παρά τη μείωση των διαθέσιμων πόρων σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, καταβάλλεται προσπάθεια ώστε να υλοποιούνται περισσότερες πολιτιστικές δράσεις σε ολόκληρη τη Σάμμο παρά τον μειωμένο προϋπολογισμό που ανέρχεται στις 140.000 ευρώ. Σύμφωνα με όσα έχει αναφέρει η κυρία Πανουράκη, ο προγραμματισμός για το 2026 περιλαμβάνει εκδηλώσεις για την Παγκόσμια Μέρα Μουσικής, τα Ιερά Πυθαγόρια, τη Λευκή Νύχτα, τις εκδηλώσεις για την Ναυμαχία της Σάμμου, την αδελφοποίηση με το Δήμο Δοξάτου, συναυλίες με καταξιωμένους καλλιτέχνες, αλλά και ειδική τιμητική εκδήλωση για τους ανθρώπους του περιοδικού Απόπλους, μετά τη βράβευσή τους από την Ακαδημία Αθηνών. Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνονται επίσης οι επιχορηγήσεις σε αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους του Δήμου Ανατολικής Σάμμου. Παράλληλα, έχει τονίσει ότι ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στη συμμετοχή της ΣΑΜ στο δίκτυο πόλεων του Αποστόλου Παύλου, εκτιμώντας ότι μπορεί να συμβάλλει στην ανάδειξη των θρησκευτικών μνημείων του νησιού και στην ενίσχυση του θρησκευτικού τουρισμού. Αναφερόμενη στην κριτική που δέχεται η Δημοτική Αρχή για τις δαπάνες του πολιτισμού, η κυρία Πανουράκη εμφανίστηκε ιδιαίτερα αιχμηρή, σημειώνοντας ότι όσοι έχουν υπηρετήσει την αυτοδιοίκηση γνωρίζουν τις πραγματικές απαιτήσεις και τα κόστη που συνοδεύουν την διοργάνωση των πολιτιστικών εκδηλώσεων. Η αντιδήμαρχος στάθηκε ιδιαίτερα στη διαχείριση των οικονομικών πόρων, συγκρίνοντας το κόστος των εκδηλώσεων προηγούμενων ετών με τον σημερινό σχεδιασμό. Ως παράδειγμα, ανέφερε την παρουσίαση της αναπαράστασης της Ναυμαχίας της Μικάλης, με την οποία, όπως είπε, δαπανήθηκαν περίπου 18.600 ευρώ για μια προβολή με τη χρήση πανιού και προτζέκτορα. Αντιπαραβάλλοντας το συγκεκριμένο ποσό με τις σημερινές δυνατότητες του Δήμου, υποστήριξε ότι με αντίστοιχα χρήματα η Δημοτική Αρχή κατάφερε να υλοποιήσει σειρά εκδηλώσεων στα χωριά της Ανατολικής Σάμμου, μεταξύ των οποίων και τις γιορτές κρασιού. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον 2000 FM στους 99,8. Στο μικρόφωνο ήταν ο Υποκράτης Χατζημανούλης.
0: 2000 FM. 2000 FM.
2: Αχ, αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχει βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
2: Έχω
3: μετά θα πάνε
2: εξτασιαστεί.
3: Όλα, είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρε,
3: έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+, από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής εταιρείας.

0: Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα για τις διαφημίσεις. Δεύτερη ώρα εδώ. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: Έτσι. 8 του μήνα σήμερα, 8 Ιούνιου. Επιβαλεί κόσμος και δραμάδος εδώ όπως κάθε μέρα από Δευτέρα στην Παρασκευή. Έχουμε νέα από το διάστημα, κυρίες και κύριοι.
1: Δεν ευθύνομαι για αυτά που σας μεταφέρω. Τα έχω διαβάσει
0: ναι,
1: σε, πολλά site,
0: όμως.
1: Σε πολλά site, όπως είναι το Ζούγκλα, όπως είναι και άλλα έτσι, μεγάλα site. Όλα, τα,
0: site
1: μεγάλα, όλα ναι, τα μεγάλα site τα έχουν
0: όλα,
1: αναπαράγει.
0: Όλα τα αθηναϊκά εννοείς.
1: Τα αθηναϊκά.
0: Έτσι.
1: Και τα
0: okay,
1: διάφορα ντόπια τα έχουν αναπαράγει αυτά τα θέματα.
0: Διάφορα ντόπια.
1: Μια φορά ντόπιες. Λοιπόν, ο πρώην σύμβουλος του Πενταγώνου, Χαλ Πούθοφ, έκανε κάποιες δηλώσεις που μόνο να σε καθησυχάσουν δεν μπορούν. Σου λέει, δήλωσε σε podcast, ότι οι ΗΠΑ έχουν σώματα από 4 είδη εξωγήινων.
0: 4 διαφορετικά είδη, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, λέει, έχουν ανακτήσει βιολογικά δείγματα από τουλάχιστον 4 διαφορετικές μορφές εξωγήινης ζωής. Στο podcast The Diary of a CEO του Steven Bartlett έγιναν αυτές οι δηλώσεις, όπου συμμετείχε και ο σκηνοθέτης Dan Farah, δημιουργός του ντοκιμαντέρ Age of Disclosure. Με το επίπεδο, λέει, τεχνολογίας που διαθέτουν, δήλωσε ο Πούθοφ, αν δεν ήθελαν να γίνουν αντιληπτοί, δεν θα τους βλέπαμε. Άρα φαίνεται πως για κάποιο λόγο θέλουν να γίνονται ορατοί. Ο Πούθοφ ξεκαθάρισε ότι προσωπικά δεν τα έχει δει αυτά τα δείγματα, αλλά δήλωσε ότι εμπιστεύεται τις πηγές του, γιατί είναι άτομα τα οποία, όπως υποστηρίζει, συμμετείχαν σε επιχειρήσεις ανάκτησης συντριμμιών από άγνωστα επτάμενα αντικείμενα. Τουλάχιστον 4 είναι οι διαφορετικοί τύποι εξωγήινων. Και σύμφωνα με τις περιγραφές που κυκλοφορούν εδώ και δεκαετίες στην τώρα μυθολογία, τον UFO, είναι οι Greys, οι γκρίζοι δηλαδή, τα πιο γνωστά εξωγήινα όντα, μικρόσωμες φιγούρες με γκρίζο δέρμα, μεγάλα μάτια, μαύρα και χωρίς μαλλιά. Οι Nordics, οι οποίοι παρουσιάζονται ως ανθρωπόμορφα όντα με χαρακτηριστικά που θυμίζουν ανθρώπους βόρειας ευρωπαϊκής καταγωγής. Οι Reptilians, οι ερπετόμορφοι δηλαδή, που περιγράφονται ως ερπετοειδείς οργανισμοί με λέπια αλλά όρθια στάση σώματος. Και οι insectoids ή mantids, τα εντομοειδή, που μοιάζουν σύμφωνα με τις θεωρίες με γιγαντιαία λογάκια της Παναγιάς. Οι Greys, λέει, είναι οι πιο συχνά περιγραφόμενοι εξωγήινοι. Και υπάρχει συζήτηση για το αν είναι ουσιαστικά σχεδιασμένα όντα για τον κόσμο μας. Για τους insectoids, σπάνια, λέει, εμφανίζονται σε μαρτυρίες.
0: Ποιοι είναι αυτοί, μην μπερδεύει.
1: Παιδί μου, οι insectoids είναι τα εντομοειδή.
0: Πες το έτσι, λέω και εγώ τώρα.
1: Και όταν, λέει, αναφέρονται συχνά, παρουσιάζονται ως υπεύθυνοι. Ότι αυτή είναι η πιο πάνω από όλους τους υποδέλυπους.
0: Ό,τι πεις. Τα φάρμακά σου τα έχεις πάρει όλα, εντάξει.
1: Εγώ.
0: Ναι.
1: Δεν με πιάνουν πια.
0: Δεν με πιάνουν πια, είναι και αυτό.

0: Λοιπόν, τι σας έλεγα τις προηγούμενες εβδομάδες, δεν ξέρω αν θυμάστε. Σας έλεγα ότι...
1: Σας έλεγες για την καινούργια ταινία που έρχεται.
0: Όχι, σας έλεγα ότι υποψιάζομαι ότι ο τουρισμός δεν πάει καλά.
1: Ναι.
0: Αμέσως μετά βγήκαν τα στοιχεία τις προηγούμενες μέρες και το είπαμε εδώ, ότι ο τουρισμός στο πρώτο τρίμηνο του 2026 αυξήθηκε μάλιστα πολύ. Λέγαμε εδώ και στα χρήματα, ένα 55% από ό,τι θυμάμαι έλεγες και εσύ, και ένα γύρω στο 30% ήταν σε άτομα, σε πληθυσμό δηλαδή, mm-hmm, οι τουρίστες. Το πρώτο τρίμηνο όμως.
1: Ναι.
0: Προσέχτε. Να όμως που έρχονται τα καινούργια τα στοιχεία και με επιβεβαιώνω, ο Απρίλιος είναι καταστροφικός. Και είναι πολύ λογικό, γιατί το πρώτο τρίμηνο, ας πούμε, που υπήρχε μια αύξηση, ο πόλεμος δεν είχε φτάσει να επηρεάζει τον κόσμο. Δηλαδή, κάποιος που έχει κλείσει να έρθει στην Ελλάδα για διακοπές, ας πούμε, είτε σαν σκέψη, είτε σαν κλείσιμο, ότι τα έχει κλείσει δηλαδή, λίγο πολύ θα πήγαινε. Λίγο πολύ δύσκολο να μην πήγαινε, να μην ερχόταν σε εμάς από το εξωτερικό. Ναι. Όμως ο Απρίλιος που είναι κανένα μήνα μετά, τα πράγματα δεν είναι καλά.
1: Μάλιστα.
0: Άρα θα περιμένουμε να δούμε τα νούμερα στο τέλος του εξαμήνου και εάν και εάν είναι έτσι όπως τα λένε. Δεν νομίζω. Νομίζω ότι υπάρχει πτώση του τουρισμού. Σε εμάς τουλάχιστον.
1: Το ταμείο θα το δείξει αυτό στο τέλος.

0: Σε λίγο διάλειμμα, τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Δευτέρας, κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μου παιδιά.
1: Θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, ξέρετε που θα μας βρείτε στα social media, στα προφίλ μας, Κοσμάς Κατραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Αυτή την εβδομάδα ξεκινάει το Μουντιάλ, έχουμε πει 11 Ιουνίου έναρξη, όπου και τελειώνει 19 Ιουλίου, έτσι είναι από αυτά τα καλοκαίρια τα ωραία με τα ποδόσφαιρα. Μπορείς να περάσεις άνετα, πολύ ωραία, και να πέσει και στοίχημα.
1: Και είναι ωραίο ποδόσφαιρο, mm-hmm. νομίζω, το Μουντιάλ. Εμένα μου αρέσει.
0: Γενικά
1: να
0: ναι, γιατί έχει και πολλές ομάδες και έχει και ευκαιρίες, να ξέρεις. Πριν από κάποια Μουντιάλ είχα στοιχηματίσει στην Ελλάδα που έπαιζε τότε. Mm-hmm. Έτσι, και είχα κερδίσει αρκετά χρήματα. Mm. Λοιπόν, 48 ομάδες σε αυτό το Μουντιάλ που έρχεται τις επόμενες μέρες, 104 αγώνες. Τρεις χώρες διοργάνωσης, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Καναδάς και Μεξικό. Αυτό έχει τη σημασία του. Όπως καταλαβαίνετε, η Ευρώπη είναι εκτός έδρας αυτή τη φορά. Και νομίζω ότι αυτό έχει τη σημασία του για τους νικητές στο τέλος του Μουντιάλ. Γιατί όπως και να έχει, όταν είσαι σε ξένο έδαφος με ομάδες εκεί που είναι καλές, έτσι μπορεί και να παίξει, υπάρχει ο δωδέκατος παίχτης, πώς το λένε,
1: ναι.
0: που είναι το κοινό, που είναι ο κόσμος στα γήπεδα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, διάλειμμα τελευταίο και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά, μην το κουνήσει κανείς.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

άλλη την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις,

0: 2000 FM.
1: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Πετραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
2: Πάντως νιώθω αισιόδοξο ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
1: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
3: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
1: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
3: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
1: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
3: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής εταιρείας.

0: Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα Δευτέρα. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς.
0: Μετά τις διαφημίσεις και τη μουσική, εδώ είμαστε για το τελευταίο 20 λεπτό της Δευτέρας. Επιβαλή, Κοσμάς Καταρμάδος εδώ. Έχουμε νέα από το διάστημα συνέχεια, βέβαια.
1: Μα εννοείται ότι έχουμε, γιατί δεν θα μπορούσαμε και διαφορετικά. Δεν έχει περάσει, δεν έχουν περάσει πολλές μέρες που είχαμε ένα γεγονός πάνω από τη Μασαχουσέτη. Ένας μετεωρίτης, υπόθηκε, διαλύθηκε, λέει, το Σάββατο κατά την είσοδό του στην ατμόσφαιρα πάνω από το βορειοανατολικό άκρο των ΗΠΑ. Ο μετεωρίτης διαλύθηκε πάνω από τα σύνορα μεταξύ Μασαχουσέτης και Νιου Χάμσαιρ. Μια πύρινη σφαίρα που δεν συνδέεται με βροχή μετεωρητών ήταν ένα φυσικό αντικείμενο και όχι επανείσοδος διαστημικών σκουπιδιών ή κάποιου δορυφόρου, ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου της NASA. Ο μετεωρίτης είχε αναπτύξει ταχύτητα άνω των 120 χιλιόμετρων την ώρα και διαλύθηκε σε απόσταση περίπου 64 χιλιόμετρων από το έδαφος. Η ενέργεια που απελευθερώθηκε εκτιμάται πως ισοδυναμεί με 300 τόνους TNT. Μιλάμε για εκοφαντικές εκρήξεις, έτσι.
0: Ναι, αλλά όμως τι όγκο είχε αυτό που έπεσε, ξέρεις, έχεις δει?
1: Έχεις δει εσύ?
0: Ναι, σαν ένα παλάκι του τένις. Αυτό έκανε όλη τη ζημιά, φαντάσου.
1: Το θέμα είναι ότι τρέμαν τα σπίτια των ανθρώπων από τις εκρήξεις.
0: Ναι, από ένα παλάκι όμως που έφτασε στη γη. Εγώ σας λέω, το έχω ξαναπεί, νομίζω και από αυτήν εδώ την εκπομπή, θα πάμε άκλα αυτή μια μέρα. Και αυτό το λέω γιατί τις προηγούμενες εβδομάδες πέρασε ένας μετεωρίτης 30 μέτρων, πολύ κοντά από τη γη. Mm-hmm. Δεν τον ξέρανε οι επιστήμονες, τον είδανε όταν ήταν κοντά στη γη. Δηλαδή τσάμπα τόσα χρήματα που δίνουμε, δορυφόρους και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, που νομίζουμε ότι υπάρχει ασφάλεια εκεί πάνω, δεν υπάρχει τίποτα, παιδιά, να το ξέρετε αυτό. Λοιπόν, ένας λοιπόν μετεωρίτης 30 μέτρων, που το μπαλάκι του τένις που λέμε εδώ, έτσι, πέρασε από τη γη 92.000 χιλιόμετρα μακριά μόνο. Για να σας δώσω το μέγεθος, η γη από τη Σελήνη απέχει 380-390.000 χιλιόμετρα μακριά και ο κομίτης αυτός, ο μετεωρίτης τέλος πάντων, πέρασε 92.000 χιλιόμετρα μακριά από τη γη. Δηλαδή, Άγιο είχαμε. Άκλα αυτά θα πάμε μια μέρα, δηλαδή δεν θα προλάβουμε να πούμε τίποτα. Έτσι, το καταλαβαίνεις αυτό, το νιώθεις. Τι σου λέω τώρα.
1: Καλέ, ναι, ούτε κιχ δεν θα κάνουμε.
0: Και ο James Webb και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο.

0: να μιλήσουμε για διακοπές Ελλήνων.
1: Διακοπές Ελλήνων
0: φέτος, για φέτος.
1: Ναι.
0: Έτσι, σε πολύ γενικές γραμμές, οι μισοί δεν θα πάνε διακοπές, λέει, δεν το σκέφτονται. Έτσι, και τώρα μιλάμε για τους υπόλοιπους 50%, το οποίο δίνουν εδώ πέρα τα στοιχεία ότι είναι καλύτερα από πέρυσι. Δηλαδή, πέρυσι δεν πήγε το 52%, φέτος είναι το 50%. Δεν ξέρω από πού βγαίνουν αυτά τα νούμερα,
1: τώρα,
0: παιδιά. Δεν
1: ένα
0: τα ξέρω.
1: Ολόκληρο 2%.
0: Λοιπόν, πάντως να ξέρετε, από το 50% που θα πάει διακοπές, το 34% θα πάει περιορισμένες διακοπές. Το 14% θα πάει όπως πέρυσι και το 2% μόνο θα πάει περισσότερο από πέρυσι.
1: Όταν λέμε περιορισμένες, τι εννοούμε?
0: Περιορισμένες, τώρα θα σου πω, είναι το 42% που είναι 4 ως 7 μέρες. Mm-hmm. Εντάξει, ενώ το 29% θα πάει από 8 ως 14 μέρες διακοπές.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Λοιπόν, τώρα πού θα πάνε οι Έλληνες? Κατά 35% εξοχικά, δικό okay. τους ή αλλωνών. Λοιπόν, 35% σε δωμάτια, 14% σε ξενοδοχεία. Έτσι, προφανώς τα ξενοδοχεία είναι τα πιο ακριβά κιόλας, γι' αυτό έχουν και... είναι και λιγότερο. Τα δωμάτια που λέμε 35% είναι τα δωμάτια, τα ενοικιαζόμενα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ούτε εξοχικά ούτε κάτι άλλο. Αυτή είναι η εικόνα για φέτος. Δεν ξέρω πού τα βρίσκουν αυτά, βέβαια. Δηλαδή, από πού αντλούν αυτά τα στοιχεία? Ξέρουν τι θα κάνω εγώ?
1: Ενδεχομένως από κάποιες μελέτες που έχουν γίνει, από κάποιες έρευνες.
0: Με μελετάνε χωρίς το ξέρω.
1: Μπορεί να είναι τηλεφωνικές.
0: Παναγία μου.
1: Να σε πάρουν τηλέφωνο να σου πούνε θέλουμε να σας ρωτήσουμε κάτι, γιατί κάνουμε μία έρευνα.

0: τέλος για σήμερα. Αυτό ήταν, έτσι ξεκινήσαμε την εβδομάδα μας εμείς, με ζώδια, έτσι, με νέα από το διάστημα, με σαν σήμερα, με χασμουριτά.
1: Καλή, ποιος χασμουρήθηκε?
0: Κανείς. Με ποτό εδώ στο στούντιο σήμερα δευτεριάτικο, έτσι να γιορτάσουμε το καλοκαίρι που μπαίνει. Λοιπόν, ραντεβού και πάλι αύριο την ίδια ώρα εδώ. Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε και αύριο, πιστέψτε με.
1: Μέχρι αύριο που θα είμαστε και πάλι κοντά σας, σε 22 ώρες δηλαδή από τώρα. Πολλά πολλά φιλιά από μας.

0: 2000 FM.
1: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
1: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
2: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
1: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
2: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
1: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
2: Δείτε μας ζεστά.
3: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
4: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
3: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
5: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
3: Στοκάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
5: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
3: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
5: Έτσι.
6: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
7: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
8: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά.

ούτε μεγάλα μυστικά, ούτε μικρά κρυμμένα. Εγώ όλα τα έφερα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε όσα κέρδισα λοιπόν και όσα έχω

ποτέ δεν κλαίνε. Δεν κλαίνε αυτοί όμως, πονάω και κλαίω εγώ. Κι όλα τα δάκρυα που έκρυβε.

0: ζημάτι. Σαν δείκτες κούζου που πάντα γυρνάνε. Tick-tock. Δεν σταματάμε. Τα παίζουμε όλα για όλα πετάμε. Σωστά. Αλλού το πάμε. Γεια. Ακόμα μιλάνε. Γεια. Ακόμα κοιτάνε. Γεια. Ακόμα πονάνε. Παίξε μπάλα.
1: Βεγκάς,
2: Στέλιο.
1: Καλά ρε, έχετε βάλει το γιο μου και τους άλλους να τρέχουν και εσείς πίνετε καφεδάκια.
2: Και εσύ τι κάνεις εδώ?
1: Ήρθα, πας και πάρετε κανένα βιού.

Εμείς οι γυναίκες είμαστε δυνατές. Και όποτε χρειαστεί, ξέρουμε να δίνουμε τις μάχες μας για να υπερασπιστούμε ό,τι αγαπάμε. Αγαπάμε τον σύντροφό μας. Τον εκτιμάμε και τον σεβόμαστε. Γι' αυτό θέλουμε και εκείνος να μας αγαπάει, να μας σέβεται και να μας εκτιμάει το ίδιο. Τον θέλουμε να στέκεται δίπλα μας. Ούτε να μας προσπερνάει, ούτε να μας ακολουθεί. Αλλιώς φεύγουμε. Και μπορούμε να προχωρήσουμε μόνες μας. Δεν φοβόμαστε, γιατί είμαστε δυνατές.

0: 2000 FM.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Υπάρχει

0: 2000 FM.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.